0: Αλφα Radio 989. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι ημέρα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026. Πάλι έχει το κρυάκι του, αλλά σιγά σιγά φαίνεται λίγο να σπάει αυτό. Κάπως έτσι συνεχίζεται η εβδομάδα και είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Να είστε όλοι καλά εδώ. Εσείς που ετοιμάζεστε τώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας, εσείς που ξεκινάτε και εσείς που επιστρέφετε. Θέλει λοιπόν λίγο μια ζακετούλα και πάλι μέσα στην ημέρα, λογικά θα ανέβει κάπως η θερμοκρασία, αλλά εντάξει, είπαμε, κρατάει ακόμα λίγο αυτόν τον καιρό που μοιάζει να φεύγει ο χειμώνας. Τώρα, στα θέματα της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει για σας στη δεύτερη ώρα. Νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσετε, όσοι τουλάχιστον έχετε έτσι τέτοιες υποθέσεις που σας απασχολεί, και το πλαίσιο αυτό για τους δανεισμούς που θα έχουν ένα όριο, αλλά και το άλλο που αφορά στις μισθώσεις, στις εξώσεις για τα ενίκια, όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως κάνουμε μια τέτοια ενότητα σήμερα για να δούμε τι ακριβώς περιεχόμενο έχουν αυτές οι ρυθμίσεις και ποιους πολίτες μπορεί να αφορούν και να περιλαμβάνουν. Αν σας ενδιαφέρει, νομίζω, τι ακριβώς ισχύει με αυτά, ίσως είναι έτσι χρήσιμο να ακούσετε την δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχουμε τη συνεντεύξη εδώ με την Ντίνα. Αλλά βέβαια είναι και θέματα τα οποία καλό είναι κάποιοι να τα έχουν ως εικόνα για την γενικότερη επιρροή που έχουν τέτοιου είδους αποφάσεις και ρυθμίσεις στην αγορά και στην οικονομία συνολικά. Έτσι έχουν πάντα αυτά τα πράγματα. Όταν ακούμε κάποια ρύθμιση που αφορά στην οικονομία, δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο άμεσο αποτέλεσμα που έχει, αλλά και στον έμεσο αντίκτυπο. Πολλές φορές τα οικονομικά μέτρα έχουν σημαντικότερο έμεσο αντίκτυπο παρά άμεσο. Επομένως θα τα δούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο πόλεμος κλιμακώνεται στην Μέση Ανατολή. Τα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν με drones και πυράβλους. Επίσης η Τεγεράν εξαπέλυσε επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές εγκαταστάσεις, ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τραυματίστηκαν και τρεις Ινδοί, και επίσης έχουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που κάνει λόγο για σοβαρή κλιμάκωση και διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει. Τώρα έχουμε κατέρωθεν απειλές. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοία από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ υποβαθμίζει αυτές τις όποιες επιθέσεις κάνουν οι Ιράνοι. Και συνεχίζεται αυτός ο κύκλος της αντιπαράθεσης με αμύωτη ένταση. Αυτό είναι που γνωρίζουμε και αυτό είναι που παρατηρούμε όσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τις παρακολουθούμε συνεχώς. Εκεί στα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά έχει στηθεί ένα σκηνικό ναυμαχίας, αν θέλετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Και το πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε πως παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από την εκεί θαλάσσια περιοχή. Επίσης, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και συντριπτικά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι κατερρύφθησαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και drones. Η Τεχεράνη είπε ότι αυτά είναι ψέματα. Και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ οι τιμές του πετρολαίου σημείωσαν νέα απότομη άνοδο λόγω της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 5% στις συναλλαγές τις τελευταίες που έχουν γίνει. Είχαμε και στη Γερμανία αυτό το περιστατικό όπου δυστυχώς αυτοκίνητο στη Λειψία έπεσε σε πλήθος με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, 8 τουλάχιστον, έτσι, συνελήφθη ο οδηγός. Άσχημες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Δυστυχώς και σε άλλα θέματα εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα έχουμε άσχημες επιθέσεις. Κυρίως αφορούν άγρια χτυπήματα νέων, έτσι, με πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Το πρώτο είναι ένα περιστατικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια που είχε και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, χτυπήθηκε και υπέστη κάταγμα στη Γνάθο ένας 17χρονος. Το παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού. Έτσι, τον ξυλοκόπησε από ό,τι φαίνεται ένας 25χρονος, γιατί η αδελφή του 17χρονου ακούμπησε, όπως φαίνεται, σκούντιξε μέσα στο πλήθος την 20χρονη φίλη του 25χρονου. Εκείνος φέρεται, ο 25χρονος, να γρονθοκόπησε την κοπέλα, την 20χρονη. Μάλιστα λέγεται πως είναι και ειδικός στις πολεμικές τέχνες. Άρχισε να φωνάζει ο 17χρονος, το παιδί που σας είπαμε, και τον χτύπησε και εκείνον, έτσι, σπάζοντάς του το σαγόνι, και θα υποβληθεί, αν δεν έχει υποβληθεί, σε χειρουργική επέμβαση ο 17χρονος. Αυτά τα σπουδαία έγιναν εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο το βράδυ. Έτσι, θα χτυπήσει τώρα το παιδί που έχει το θέμα. Δεν προσπαθούμε, έτσι, με πάρα πολύ τρόπο να αποφύγουμε τα σχόλια. Στο παίδον Αγία Σοφία επίσης διακομίστηκε ένας 15χρονος που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στο Νέο Κόσμο με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και στο μυρό. Όλα ξεκίνησαν όταν, λέει, αυτή η ομάδα ατόμων τον πλησίασε και τον ρώτησε από ποια περιοχή είναι. Έτσι, από είσαι εσύ. Λοιπόν, κάπως έτσι πάνε αυτά. Και μετά άρχισαν να τον χτυπάνε και να τον τραυματίζουν, όπως σας είπαμε, ακόμη και με αιχμηρό αντικείμενο, γιατί βρέθηκε να είναι από μια άλλη περιοχή. Έτσι, αυτό ήταν το έγκλημα που φαίνεται να είχε κάνει ο συγκεκριμένος. 10 άτομα χτυπήσαν ένα 15χρονο. Έτσι, πάρα πολύ θάρα, λέει, επίθεση και συγκεκριμένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μετά ξανατρέχουν και να τον να εξαφανιστούν από το σημείο. Τον ρώτησαν αν είναι από τη Γούβα. Γούβα είναι αυτή η συνοικία που είναι ανάμεσα στον Νέο Κόσμο και στο Παγκράτη, εκεί μετά τον Άγιο Αρτέμιο, και βρέθηκε και στο σημείο και μια σιδηρόβεργα. Επίσης φαίνεται ότι έχει γίνει και άλλη μια επίθεση. Στο παίδον είχε πάει και ένας 14χρονος με την μητέρα του, που και εκείνος δέχτηκε νωρίτερα επίθεση στην οδό Αρτέμονος στο Παγκράτη, και τον ρώτησε η ομάδα αυτή των ατόμων αν είναι από την περιοχή. Τότε τον ξυλοκόπησαν και εκείνον και τράπηκαν σε φυγή. Δηλαδή μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά πιτσιρικάδες, κοπάνησαν, και δεν ξέρουμε αν είναι οι ίδιοι ή άλλοι 10 που κοπάνησαν κι άλλον έναν 15χρονο. Έτσι, πάρα πολύ άσχημα σκηνικά και με πάρα πολύ άσχημο ξύλο. Έτσι, δεν είναι. Αυτά σκηνικά γινόταν και παλιά σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι. Απλά που σταμάταγε στη μία-δύο σφαλιάρες, φέρ τα λεφτά σου, το μπουφάν σου, αν έχεις Flying, αν έχεις Martins. Αυτά τα θυμάστε πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι, γινόταν και τότε. Δεν τον μαχαίρωναν 14-15 χρόνο παιδί επειδή είναι από την άλλη περιοχή. Εδώ έχουμε μια ποιοτική μεταβολή πάρα πολύ βαριά. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο φτάνουν οι ήχοι, οι λέξεις στα παιδιά που το κάνουν αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε ως κοινωνία, να το δουν οι κοινωνιολόγοι, να το δουν οι ψυχολόγοι, οι οποίοι τα λέγανε πριν από 10 και 20 χρόνια για το πώς αυτή η συντριπτική επιρροή από τα παιχνίδια, από την έκθεση στον κόσμο του διαδικτύου και σε οτιδήποτε υπάρχει εκεί, θα αλλοιώσει τελείως τα εγκεφαλικά κύτταρα των παιδιών. Γιατί δεν είναι, του μιλείς αυτού του παιδιού, να του πεις ότι δεν έκανες κάτι σωστό, νομίζω ότι θα μιλάς σε μια εικόνα. Δεν ξέρει κάποιος με ποιο τρόπο θα ακούσει μέσα το κεφάλι του ότι αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, το να ρωτήσει τον άλλον από ποια περιοχή είναι και αν του πει μια περιοχή που δεν του αρέσει να βγάλει ένα μαχαίρι για να τον καρφώσει, είναι μια λογική συμπεριφορά. Μη θεωρούμε δεδομένο ότι θα κάνει όλη αυτή την επεξεργασία του μυαλό του. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην την κάνει. Απλά σε κοιτάει ή να σε βρίσκει και σένα. 95 με 99% η πιθανότητα. Αν πας, ξέρω εγώ, να ανοίξεις μια τέτοια συζήτηση. Είναι αρκετά τα παιδιά που είναι έτσι. Δεν είναι η πλειονότητα, ενδεχομένως, και ελπίζουμε, αλλά είναι πολλά τα παιδιά που είναι έτσι. Και δεν είναι και θέμα περιοχής. Σε πάρα πολλές περιοχές συμβαίνει αυτό το πράγμα και προφανώς υπάρχει μια ανησυχία και ένας φόβος έτσι, για να κυκλοφορήσεις έξω, να κυκλοφορήσουν έξω τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Μόνοι τους, έτσι, 14 και 15 χρόνια παιδί είναι παιδιά γυμνασίου αυτά, Δευτέρα και Τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή, περπατάει ένα παιδάκι 14 χρονών, μπορεί να μην έχει πειράξει κανένα, από πού είσαι από εκεί, δεν είσαι από εδώ, πάρτινα. Και κλωτσομπουνίδια καλά για παιδόν, για νοσοκομείο, όχι μια σφαλιάρα. Το ξαναλέμε αυτό γιατί έχει μεγάλη ποιοτική διαφορά. Γιατί εκείνη την ώρα ο άλλος όταν τον σακατεύει και του δίνει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη μπουνιά με τόση βία, βγάζει ένστικτα εκείνη τη στιγμή. Έτσι, βγάζει από μέσα του κάτι το οποίο είναι πολύ άγριο και πάρα πολύ επιθετικό. Τα περιστατικά είναι πάρα πολύ συχνά πια. Δηλαδή, χτες είχαμε δύο. Έτσι, και μετράμε κάθε εβδομάδα και σε οποιοδήποτε σημείο και της πόλης αλλά και της χώρας ακούμε τέτοια σκηνικά. Πολλά από αυτά τα παιδιά εδώ πέρα έχει red alarm στην κοινωνία. Όλα τα άλλα, άμα έχουμε μια κοινωνία με πολύ μεγάλο πληθυσμό να συμπεριφέρεται έτσι, είναι μηδέν που συζητάμε για το αύριο. Είναι μηδέν, είναι τελειωμένο αυτό, μετά δεν στρώνει. Τι, να μιλήσει με τέτοια επικρατούσα νοοτροπία γιατί. Για κοινωνική αλληλεγγύη, για παιδεία, για υγεία, για οικονομία. Γιατί? Είναι χαμένο το παιχνίδι. Δηλαδή, θα χάσουμε την μπάλα στο τέλος. Έτσι. Αυτό είναι το που προσδιορίζει το ύφος κοινωνίας. Και το περιεχόμενό της και την αξία της. Αυτή η τάση που έχει κυριαρχήσει πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος ως κοινωνία συνολικά για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο να περιοριστεί. Έτσι, είναι πια φαινόμενο. Συμβαίνουν τα περιστατικά αδιάκοπα. Και σας είπαμε, χωρίς κανένα κόφτη. Έτσι, τώρα το να ξυλοκοπήσει ένα παιδί που φαίνεται να έχει και ένα ζήτημα υγείας, ενώ είσαι εσύ ο δυνατός και μπορεί να ξέρεις και τέχνες και μεγαλύτερος και όλα αυτά τα πράγματα, δείχνει ότι δεν φρένω μηδέν, δεν βλέπεις μπροστά σου, είναι θολό όλο. Δεν υπάρχει κριτήριο. Είναι τον βλέπω, αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι εγώ είμαι ο Βαράο και πρέπει να ακούμπησε τη φίλη μου η αδελφή του, μπουνιά στην 20χρονη κοπέλα, στο πρόσωπο κατευθείαν. Μηδέν είναι δισταγμός. Μηδέν. Λοιπόν, έχουμε σοβαρό θέμα εκεί πέρα και πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικότερο από άλλα που συζητάμε. Πολύ σημαντικό τώρα. Άμα χαθεί μπάλα με τα παιδιά, τι ακριβώς έχουμε να φτιάξουμε στο μέλλον και πού να στηριχθούμε. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μία περίπτωση τώρα, όπου έχουμε τη σύλληψη ενός 28χρονου Ντελιβερά για επιθέσεις με πέτρες στην Κηφισιά, ο οποίος φέρεται να τραυμάτιζε περαστικούς. Έτσι. Ο 28χρονος κυρίως είχε βάλει στο στόχο γυναίκες στις οποίες πετούσε πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσυκλέτα, 6 τουλάχιστον επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Το μοτίβο ήταν ότι πλησίαζε τα θύματα από κοντινή απόσταση, τους πετούσε πέτρες κυρίως στο πρόσωπο πριν απομακρυνθεί. Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε μια τέτοια επίθεση στην οδό Τατοίου. Μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά, έτσι, με σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια, έτσι, αιμάτωμα στη γνάθο. Κάνουν λόγο τα θύματα για ευνηδιαστικές επιθώσεις που διαρκούσαν λίγα δευτερόλεπτα χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης. Πού να σκεφτείς ότι μπορεί να σταματήσει ένα μηχανάκι μπροστά του και άλλος πέταξε μια πέτρα στο πρόσωπο. Πώς να το υποθέσεις. Λοιπόν, μια άλλη γυναίκα τραυματίστηκε στο θώρακα γιατί κάπως κινήθηκε και κατάφερε να αποφύγει το χτύπημα στο κεφάλι. Φέρεται ο κατηγορούμενος να έχει καταγωγή από το Πακιστάν, εργαζόταν ως διανομέας και φορούσε κράνος κατά τις επιθέσεις. Δεν έχει μέχρι στιγμής διαπιστωθεί κάποιο κίνητρο. Έτσι. Και γιατί δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό που να πήρε κάτι, έτσι, σαν κλοπή ή σαν ληστεία. Αλλά ήταν μια υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος, ο 28χρονος, στην Κηφισιά. Τώρα, σας το πήραμε έτσι λίγο με αυτή την ενότητα, κυρίως με τα αστυνομικά θέματα, για να σας μεταφέρουμε συνολικά αυτές τις ειδήσεις, τις πάρα πολύ δυσάρεστες. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Έχουμε και αρκετές ειδήσεις και πολιτικές και όλα αυτά μες στη διάρκεια της εκπομπής θα τα πούμε. Να βάλουμε τη λεξούλα μας, η οποία είναι εύκολη σήμερα, εύκολη αρκετά, αλλά είναι μια λέξη την οποία έτσι σκεφτήκαμε να θυμηθούμε λίγο. Τι είναι η κυγκαλερία? Έτσι, ξέραμε και παλιά και τα είδη κυγκαλερίας, εύκολη λέξη, τη γνωρίζετε περισσότεροι. Απαντήστε όμως να δούμε αν την θυμάστε καλά. Μέσω Viber 6947-989-989 οι απαντήσεις σας και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Πάνω απ' όλα οι καλημέρες, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας.
1: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές. Καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι, άσε που μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το The EMA Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons? Πανεύκολα. Μπες στο MyDay στην ενότητα The EMA Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Πες το έτσι, The My Rewards Coupons. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στη φίλη μας την Ποθητή, η οποία μας λέει καλημέρα με υγεία, αισιοδοξία, αγάπη, καλή Τρίτη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Θεμιστοκλή, ο οποίος και αυτός μας στέλνει το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εσείς 6947-989-989 μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τώρα, είχαμε αυτήν την υπόθεση με μια φοβερή περιπέτεια σε ένα κρουαζιερόπλοιο στο πράσινο ακροτήρι. Εκεί τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ασθένησαν κι άλλοι τρεις από την εξάπλωση του ιού Χανταϊό, έτσι όπως λέγεται. Υπάρχει και Έλληνας μέσα στο κρουαζιερόπλοιο επιβάτης. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή έτσι πριν από περίπου τρεις εβδομάδες και προγραμμάτιζε επισκέψεις στην Ανταρκτική, τα νησιά Φόκλαντ και άλλα σημεία μέχρι τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. 88 επιβάτες, 61 μέλη πληρώματος και φαίνεται λοιπόν να έχει ξεσπάσει εκεί, να υπήρχε κρούσμα ιού το οποίο να επεκτάθηκε με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τρεις επιβάτες και να έχουν προσβληθεί και άλλοι, έτσι. Και οι δύο φαίνεται να ήταν Ολλανδοί, έτσι. Δεν έχουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία γιατί το πλοίο παραμένει στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου και δεν έχουμε σαφείς εικόνες για το τι περισσότερο, σαφείς πληροφορίες για το περισσότερα πράγματα για το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Τώρα, επίσης να σας πούμε από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίως την πολιτική, αρχίζουν και βγαίνουν και κάποιες έτσι δημοσκοπήσεις με ερωτήματα κυρίως που έχουν να κάνουν με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού και την πρόθεσή τους να κάνουν κόμματα εν ώψη των επόμενων εκλογών. Σε αυτό το τελευταίο της opinion poll υπάρχει το αποτέλεσμα για την εκτίμηση ψήφου, όχι την πρόθεση, έτσι, εκτίμηση έχει και μια αναγωγή μέσα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό γύρω στο 31%, το Πασόκ έχει 14,4%, ενισχύοντας κάπως έτσι τα ποσοστά του. Η Ελληνική Λύση 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας 8,2%, Κουκουέ 7,8%, ΣΥΡΙΖΑ 43%, και η Φωνή Λογικής επίσης το 4,3%, το ΜΕΡΑ 25 στο 2,8% και η Νίκη στο 1,7%. 50,7% των πολιτών υποστηρίζουν πως θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα, ενώ το 35% για διαμαρτυρία και άλλο ένα 15% δεν απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα, έχουν κάποιον ενδιαφέροντα στοιχεία για τα κόμματα που είναι υπό διαμόρφωση. Επίσης, σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα για το κόμμα Καριστιανού. Οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό γύρω στο 58% πως δεν θα το ψηφίσουν, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι, το 9% που το θεωρεί πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό ένα 12%, οπότε εδώ πέρα έχουμε μια δεξαμενή γύρω στο 20%, ενώ αντίθετα υπάρχει μια δεξαμενή γύρω στο 18% που φαίνεται πως είναι πολύ θετικά διακείμενη απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Εκεί το 66% δηλώνει απίθανο να το υποστηρίξει. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, εκεί υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 3,3%, και άλλο ένα 5,8 με αρκετά πιθανό, δηλαδή μια δεξαμενή γύρω στο 8-9% από ανθρώπους που θα το σκεφτόντουσαν να στηρίξουν ένα πιθανό κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Η μισή από αυτούς, λιγότερο, ένα 3%, δηλαδή είναι αυτοί που φαίνεται να είναι περισσότερο ένθερμοι μπροστά στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιλογής. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, υπάρχουν κάποιες πανελλαδικές τάσεις εργασίας που έχουν κηρύξει οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, έτσι, διαδοχικές έως και τις 29 Μαΐου, τριώρες στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής υλοποίησης του νόμου που προβλέπει την παρακολούθηση μαθητών από αξιολογήσεις, έτσι, και να έχετε δηλαδή στο νου σας, κυρίως για τα παιδιά, όσοι έχετε παιδιά, ότι δάσκαλοι και καθηγητές έχουν οι οργανώσεις του προκηρύξει κάποιες κινητοποιήσεις για το προσεχές διάστημα τις επόμενες εβδομάδες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστόκλη, στην Αλιάνα, στην Μπέννη, στην Εύα που μας έστειλε και εκείνη το μήνυμά της. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. Δύση ηλίου σήμερα στις 8:20 το απόγευμα. Είναι και η μέρα της Ευρώπης σήμερα και γιορτάζει η Ειρήνη, έτσι μην την ξεχάσετε, χρόνια της πολλά στην Ειρήνη, πολλές κοπέλες και κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, να τους ευχηθείτε, όπως και επίσης όλες και όλοι όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Στα 553 αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού, μία από τις πιο σημαντικές αιρέσεις, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη βυζαντινή ιστορία οι αιρέσεις, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ επιδραστικό στα πολιτικά και στα κοινωνικά πράγματα της αυτοκρατορίας, με πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες, έτσι, για την πορεία της αυτοκρατορίας. Στα 1789 συνήλθε στις Βερσαλίες στο Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδήγησε στην Γαλλική Επανάσταση, ήταν στα Σπάργανα αυτές τις ημέρες. Στα 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποίησε ότι θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες, έτσι, μια πρωτοποριακή για την εποχή απόφαση. 1995 στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 9,9%, η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που είχε γίνει μονοψήφιος το 1995, έτσι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, είχαμε ψηλούς πληθωρισμούς τότε. Το 1995 ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει μονοψήφιος. 1995 πότε, στη δεύτερη χρονιά της επόμενης θητείας Παπανδρέου, όπου τότε είχε και εκείνος ακολουθήσει ένα πρόγραμμα ήπιας προσαρμογής της οικονομίας, έτσι, με αποκλιμάκωση αυτών των μεγεθών. Στα 2000, μιλάμε για δεύτερη θητεία Παπανδρέου, το 1993-1996. 93-95 ουσιαστικά, γιατί το 96 έτσι ήταν που είχε μπει στο Νάσιο, αν θυμόμαστε καλά, και ο άνθρωπος είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δύο χρόνια ήταν εκείνο το ουσιαστικό διάστημα της θητείας, 2,5 περίπου. 2002 ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και παίρνει το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ για τρίτη φορά, ήταν το τρίτο, έτσι, για τον Παναθηναϊκό. Το 2010 είχαμε το δραματικό γεγονός της Μαρφίν, μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα τότε, γίνονται εκτεταμένα επεισόδια, Κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες σε υποκατάστημα της τράπεζας Σμαρφίν στην οδό Σταδίο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό αυτό γεγονός, έτσι, και τον φρικτό τρόπο με τον οποίο βρήκαν το θάνατο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας. Στα 1818 γεννιέται ο μεγάλος φιλόσοφος και ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην ιστορία, ο Καρλ Μάρξ. Έτσι, μια ιδιοφυΐα όσον αφορά την ικανότητα της σκέψης του και τα κείμενά του, η αντίληψή του ήταν απίστευτη. Λοιπόν, έγραψε το κομμουνιστικό μανιφέστο, Das Kapital, το κεφάλαιο, έτσι βέβαια, το τεράστιο αυτό έργο, μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελ, συνεργάτη του, δημιούργησαν πολλά από αυτά τα κείμενα, και το μανιφέστο αποτελεί φυσικά και τη βίβλο ουσιαστικά του κομμουνιστικού κινήματος, που ήρθε τότε να αφισβητήσει τον καπιταλισμό, που ήταν παλιότερος, έτσι, ως σύστημα, και λειτουργούσε. Η ανάλυση που κάνει ο Μάρξ στο κεφάλαιο, με τις υπεραξίες όλες αυτές που καρπούνται το κεφάλαιο σε βάζος της εργατικής τάξης, ήταν από τις πιο ακριβής και ενδελεχής αναλύσεις του τρόπου λειτουργίας του καπιταλισμού και των αδυναμιών του. Γι' αυτό και είχε αυτή την επιρροή το έργο του, έτσι, μια ιδιοφυΐα ο Μάρξ. Στα 1921, έτσι, γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του ΠΑΣΟΚ, και σήμερα έχει γενέθλια η Αντέλ, η Βρετανίδα τραγουδίστρια, έτσι, εξαιρετική φωνή, καταπληκτική. Το 1821, τέτοια μέρα, πέθανε ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο σπουδαίος αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1981 ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός και μέλος του ΙΡΑ. Και για να περάσουμε και στο κεφάλαιο της μουσικής, τέτοια μέρα το 1965 έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς, έτσι, καλλιτέχνες που είχαμε, με σουράνηση στη δεκαετία του 50 στο ελληνικό πεντάγραμμο, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με το τρίο Μπελκάντο, έτσι, από τη Ζαγορά του Πηλίου, ο Νίκος Γούναρης, με πολλά σπουδαία τραγούδια πραγματικά. Θα ακούσουμε ένα από αυτά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πολλές φορές έχουμε την επιθυμία να μοιραζόμαστε μαζί σας κάποια άρθρα τα οποία μπορούν να έχουμε διαβάσει και να μας έχουν προξενήσει μια εντύπωση, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθετούμε το περιεχόμενό τους, αλλά είναι μια αιστεία προβληματισμού. Ένα τέτοιο άρθρο είχαμε διαβάσει στην Athens Voice από την Αλεξάνδρα Τσόλκα και έχει θέμα την νέα τάση που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στην αγορά για την οικονομία των singles. Έτσι, αυτοί που είναι εργένιδες ή οι άνθρωποι που τέλος πάντων επιλέγουν να μείνουν μόνοι και πώς στείνεται ολόκληρος ο παγκόσμιος καπιταλισμός, το σύστημα του marketing, ακριβώς για να προσαρμοστεί ή και να εντείνει, αν θέλετε, τις καταναλωτικές ανάγκες αυτής της κοινωνίας. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το ΩΣΑ, στη Δύση πια, στη Δύση, στις δυτικές κοινωνίες, το 35% των νοικοκυριών, το 1 τρίτο δηλαδή πλέον, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αποτελεί πια μόνο από ένα άτομο. Έτσι, αυτό το ποσοστό στην Ιαπωνία μάλιστα ξεπερνά το 40%. Όλο αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζεται και μια οικονομία. Δηλαδή, επενδύσεις μπορούν να γίνουν στο real estate, μικρότερα διαμερίσματα. Επίσης, άλλη έρευνα της McKinsey δείχνει ότι η κατηγορία αυτή των ανθρώπων δαπανά κατά μέσο όρο 27% περισσότερα προϊόντα που σχετίζονται με την καθημερινή ευεξία, έτσι, και το πώς θα περάσουν οι ίδιοι πιο καλά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια κουλτούρα, αν θέλετε, ατομικισμού στην καταναλωτική της όμως διάσταση. Και πάνω σε αυτό χτίζεται και ολόκληρο το marketing που απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους και με το lifestyle το συγκεκριμένο που μπορεί να υποστηρίξει ένας καταναλωτής αυτής της κατηγορίας, ο οποίος έχει ένα μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για να επιλέξει που θα το δαπανίσει. Έτσι. Και κάνει τέτοιου είδους, αν θέλετε, καταναλωτικές επιλογές. Έτσι, μπορεί να είναι το σώμα του, μπορεί να είναι τα ταξίδια, μπορεί να είναι η διασκέδαση, μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι αγορές σε ρούχα, σε τέτοια πράγματα, σε αξεσουάρ, έτσι, τα οποία είναι όλο και περισσότερα που καταναλώνονται από αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Επίσης, το εργατικό δυναμικό σε αυτές τις περιοχές, έτσι, αρχίζει και αυξάνεται το ποσοστό του τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, και αυτό δημιουργεί και μια τάση η οποία σιγά σιγά αποκτά όλο και μεγαλύτερη έκταση στις συγκεκριμένες δυτικές κοινωνίες, διότι μέτρησα και από την καταναλωτική συμπεριφορά δημιουργείται ένα στυλ ζωής, ένας τρόπος ζωής ο οποίος επεκτείνεται, κυριαρχεί και γίνεται πια και κουλτούρα, γίνεται και τρόπο σκέψη. Δηλαδή, πέρα από την καταναλωτική συμπεριφορά ή τον τρόπο ζωή, τη διαβίωση, το επίπεδο διαβίωση, αυτό χτίζει και μια νοοτροπία ταυτόχρονα, τόσο στην κατεύθυνση του ατομικισμού, αλλά κυρίως δεν είναι ότι. Είναι το ότι δεν χρειάζομαι τον άλλον. Δεν χρειάζομαι, για παράδειγμα, τον σύντροφο. Δεν χρειάζομαι έναν δεύτερο άνθρωπο. Σκεφτείτε το λίγο αυτό ως κατεύθυνση και ταυτόχρονα κάνετε και ένα συνειρμό με πολλές φουτουριστικές ταινίες που υπάρχουν και δείχνουν τους ανθρώπους έτσι να μένουν μέσα σε κουτιά όπου όλα τα προϊόντα και οτιδήποτε χρειάζονται, ακόμη και στο φαγητό, μπορεί να είναι απολύτως οργανωμένα ή σε κάψουλες ή σε οτιδήποτε τέτοιο. Τα ποσοστά πάντως εδώ είναι τέτοια που οι προβληματισμοί και οι σκέψεις δεν φαίνεται να είναι τελείως ανεδαφικοί για το μέλλον. Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για το 1 τρίτο των ανθρώπων στο δυτικό πολιτισμό. Προς τα εκεί πηγαίνει η ιστορία Και σίγουρα είναι μια κουβέντα την οποία όλο περισσότερο θα κάνουμε όσο περνάει ο καιρός. Αυτά έτσι προς προβληματισμό. Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάντα ο κύριος Πετράκης, ο καθηγητής, ο ομότιμος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει σημαντικά πράγματα να πει για την οικονομία. Μίλησε χθες τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, κυρίως για τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην οικονομία. Διευκρίνησε ωστόσο πως πολλοί οικονομολόγοι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη ύφεσης. Γιατί? Διότι το κρίσιμο σε αυτή την ιστορία είναι ο χρόνος, δηλαδή το πόσο θα διαρκέσει μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είπε άλλωστε και χθες η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Γεωργίεβα, πως μέχρι σήμερα είχαμε τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Αν συνεχιστεί ως το 27 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Ας ακούσουμε όμως τι είπε σε εμάς ο κύριος Πετράκης.
2: Το σοβαρότερο θέμα είναι η συνέχιση του αποκλεισμού των στενών του ορμούς. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στην κουβέντα μας τη λέξη ύφεση, αλλά σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε αυτή την τροχιά. Δεν χτυπάει πάρα πολύ στην ανεργία, αλλά χτυπάει όμως στα εισοδήματα. Στα πραγματικά εισοδήματα θα χτυπηθούν. Άρα εκεί που πηγαίναμε να συνέλθουμε, αυτό πάει πίσω. Τον Ιούνιο νομίζω ότι είναι λογικό να αναμένουμε μια αύξηση 0,25. Αυτό οδηγεί οπωσδήποτε σε αναθεώρηση των σκέψεων μας και των προβλέψεών μας προς τα κάτω, και στο ζήτημα του πληθωρισμού κυρίως, αλλά και στο ζήτημα της ανάπτυξης, διότι δεν έχει προετοιμαστεί η παγκόσμια οικονομία για τέτοιας έκτασης και διάρκειας κλείσιμο.
1: Δεν έχει προετοιμαστεί, διότι ο πόλεμος ξεκίνησε και ευνηδιαστικά, το θυμίζουμε όλο αυτό, έτσι, 28 Φεβρουαρίου, ένα Σάββατο πρωί ξυπνήσαμε και είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, επομένως όλα αυτά έχουν προκαλέσει ένα σοκ και μια αναστάτωση. Βέβαια,

Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους εποχικούς σε δήμους, αστυνομία, λιμενικό, μουσεία, στασί και οργανισμούς. Έτσι, έχουμε νέα ενότητα εδώ, είναι Τρίτη σήμερα και ο Ελεύθερος Τύπος πάντα βγάζει το ένθετο εργασία αυτή την ημέρα. Στον Ελεύθερο Τύπο, στην ίδια εφημερίδα, επίσης στο πρωτοσέλιδο, η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης το 1878. Σανατόριο το 39 και μετά ψυχιατρικό νοσοκομείο. Περισσότερα μέτρα να συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Πυρακάκης, λέει η εφημερίδα, Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη, Απασόκιο, ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Έτσι. Και ένας στους δύο δεν τον χρησιμοποίησε πέρσι. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό όμως και το στοιχείο αυτό, ότι δεν τον χρησιμοποίησε ένας στους δύο πέρσι τον κοινωνικό τουρισμό, το οποίο είναι και ένα ζήτημα εδώ πέρα. Προφανώς υποθέτουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν το κατάφεραν, αλλά ξέρετε, αυτό είναι και ένα ζήτημα που μπορεί να δεσμεύσει πόρους από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πήγαιναν. Ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η εφημερίδα αποκαλύπτει πτυχές επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάνε τις υπερβολικές χρεώσεις των συμβάσεων. Καταναλωτική πίστη. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς στην εκπομπή σε πολύ λίγη ώρα από τώρα, έτσι, σε 15 περίπου λεπτά. Παγωμένη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάνκερς. Σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και την επιβολή της ορθής διδασκαλίας. Στα νέα, πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που θα δεχτεί επίθεση, οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Είναι 4 φρεγάτες από την Ιταλία, αρκετά έτσι σημαντικά οπλικά συστήματα και τα συγκεκριμένα τελευταίας τεχνολογίας, αυτές θέλουν να πλαισιώσουν τη Μπελαρά ουσιαστικά για να αντικατασταθεί και να ανανεωθεί το μεγαλύτερο μέρος του στόλου του πολεμικού ναυτικού. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Επίσης στο πρωτοσέλιδο τα νέα, πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε έναν μήνα. Έλληνας επιβάτης στο κρουαπροσγερόπλαιο με τον Χαντάιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντεμφουλ στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μια αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, γράφει η εφημερίδα. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Η ΑΔΕ αρνείται να την επανατοποθετήσει στη θέση που κατήχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών έχει ένα πρωτοσέλιδο όπου είναι σε ένα κόκκινο φόντο η κυρία Κοβέση και γράφει η εφημερίδα των Συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλεμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Πλήρη απαξίωση δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Καθημερινή, πρωτοσέλιδο. Στα στενά του Ορμούς η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, γράφει η εφημερίδα. Ξανά με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχει και μια φωτογραφία η κεντρική της Καθημερινής που βάζει πάντα με τον Πούτιν περικυκλωμένο από σωματοφύλακες σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βορειοανατολική
Ρωσία. Σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, λέει η εφημερίδα, φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος. Δυτικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν.

0: υπό το φόβο επαλληπιλούμενων αποπειρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Έτσι, είναι ανάμεσα στους σωματοφυλάκες. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δις ευρώ. Ριζοσπάστης, πρώτο σέλιδο. Καμιά αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Γράφει ο Ριζοσπάστης. Στην εφημερίδα Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς. Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό. Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και κλείνουμε με την απογευματινή τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθεται, καταργούνται και μετονομάζονται? Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Επίσης, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίω στα τέσσερα θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Φυσικά τα έδικη γκαλερίας, έτσι, είναι αυτά που αφορούν τα μεταλλικά και βιομηχανικά προϊόντα, λουκέτα, κάγκελα, βίδες, πρόκες, τα κουδούνια παλιά που είχαν αυτά τα μαγαζιά στα χωριά για να γίνουν οι κτηνοτρόφοι και να παίρνουν για τα κοπάδια.

0: κομματάρα, τα δίνει όλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Τίνα Μόσχο στο μικρόφωνο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια, που είστε στη παρέα μας από τις 6 το πρωί. Είναι αυτό που μπαίνω στο στούδιο, ακούω αυτό το τραγούδι και κινούμεθα όλοι ρυθμικά, έτσι, με το ρυθμό. Τρομερό τραγούδι.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πάρα
0: νομίζω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτή ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι από τα πιο παλιά κομμάτια του, σε βάση περιπτώσει, αλλά τα ακούσα ακόμα τόσο ευχάριστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αφροδίτη μας. Αφροδίτη Σιμίτη.
0: Για την υπέροχη αυτή επιλογή. Τη μία από τις πολλές.
1: Βέβαια. Και καλημέρα σε όλους, σε όλη την παρέα μας. Καλώς ορίσατε και σήμερα. 7 και 4 πρώτα λεπτά. Είναι πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε πρώτα απ' όλα τις καλημέρες σας στο 6947-989-989 μέσω Viber και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας επίσης και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr.
1: Λοιπόν, πείτε μας πού σας βρίσκουμε καταρχήν. Είστε στη φάση που είστε στη δουλειά, βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, ετοιμάζεστε να ξυπνήσετε και τα παιδιά σιγά σιγά για να τα πάτε στο σχολείο. Άλλα παιδάκια βέβαια που πηγαίνουν στο σχολείο έχουν λίγο πιο μακρινά, ήδη τέτοια ώρα ετοιμάζονται να μπουν στο σχολικό, έτσι.
0: Ναι, γιατί προφανώς πρέπει να υπολογιστεί και η διαδρομή, έτσι.
1: Ναι, αν το καλοσκεφτείς βεβαίως πάει και η σχολική χρονιά που λένε, τελειώνει σιγά σιγά. Είμαστε ήδη στο Μάιο.
0: Έτσι που τα έχουν κάνει τώρα, τελειώνει το Μάιο τα σχολεία. Ξεκινούν μετά εξετάσεις όμως.
1: Ναι, υπάρχει ένα διάστημα εμπασχολητός εξετάσεων που δεν είναι και το αγαπημένο των μαθητών, ούτε των γονέων, θα έλεγε κανείς. Πόσο μάλλον για τις πανελλαδικές.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε, αλλά και στις παρακάτω τάξεις έχουν. Εντάξει, οι πανελλαδικές είναι το άγχος μεγάλο, αλλά και στις παρακάτω τάξεις έχουν, έτσι, αρκετά πηγαίνελα.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Τώρα, μια που λέμε για τις πανελλαδικές, να πούμε βεβαίως ότι δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή, έτσι, με αυτή τη δοκιμασία. Εμείς εδώ με τον Δημήτρη, σε αυτήν την εκπομπή το λέμε πολλές φορές. Αν θέλει ένα παιδί να δοκιμάσει, αν δεν έχει άλλη επιλογή, αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να πάει σε ένα κολέγιο, καλή ώρα. Ναι. Τα λέγαμε τα κολέγια, δεν τα λέγαμε.
0: Βέβαια.
1: Πολλοί επιλέγουν, ξέρετε, να μην περάσουν από αυτή τη βάσανο, έχουν την οικονομική δυνατότητα και πηγαίνουν σε ένα κολέγιο. Κάποιοι από αυτά δεν κάνουν και εξαιρετική δουλειά, να το πούμε αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, όσοι επιλέξετε να δοκιμαστείτε στις πανελλαδικές, να ξέρετε ότι πολλές φορές είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα της στιγμής. Νομίζω το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, Δημήτρη, ότι είναι πραγματικά οι μέρες που θα δώσεις εξετάσεις, σε τι φάση θα είσαι, αν θα είσαι αγχωμένος. Μπορεί να πάθεις αυτό που παθαίνουν οι ηθοποιοί, το σεντόνι που λένε. Να έχεις διαβάσει τόσο καλά και ξαφνικά να είσαι αντιμέτωπος με το χαρτί και το στυλό και να λες Παναγία μου, θυμάμαι τίποτα.
0: Blackout, γι' αυτό και όσοι είναι χρόνια σε αυτό το κλάδο, το πρώτο που λένε είναι ότι έχει τεράστια σημασία η ψυχολογία, το κρύο αίμα. Που λέμε. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, ούτε οι ίδιοι χαρακτήρες, ούτε όλα τα παιδιά ίδια, ούτε τα περιβάλλοντά τους, έτσι. Και γι' αυτό θέλει όσο το δυνατόν να είναι λιγότερο αγωμένα εκείνη τη στιγμή που θα μπουν και θα αντιμετωπίσουν το γραπτό.
1: Οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση η ζωή, νομίζω, επιφυλάσσει για τον κάθε άνθρωπο το δικό του μονοπάτι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι να είσαι σε ένα κλάδο, σε ένα χώρο που θα είσαι χαρούμενος. Θα μπορείς βεβαίως να επιβιώσεις, έτσι, να μην δουλεύεις μόνο για να πληρώνεις. Καλή
0: Όχι.
1: ώρα, γιατί θα τα πούμε.
0: Κοίταξε,
1: σε λίγο.
0: Καταρχάς, εδώ πρέπει να πούμε ένα πράγμα, ότι το περιβάλλον είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με ό,τι ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, υπάρχουν περισσότερες σχολές, περισσότερες επιλογές για τα παιδιά. Ένας σημαντικότερος αριθμός, ένα σημαντικότερο ποσοστό μπορεί να έχει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα. Όπως επίσης, ότι το να σπουδάσεις κάτι δεν είναι μόνο επάγγελμα. Έτσι, είναι η γνώση, είναι η μόρφωση, είναι ο τρόπος σκέψης και είναι και μια επιλογή η οποία κατά ανάγκη δεν θα σου εξασφαλίσει την επόμενη μέρα ένα επιστημονικό επάγγελμα υψηλά αμοιβόμενο. Αυτό δεν είναι απόλυτα δεδομένο.
1: Έτσι,
0: είναι πολλά περισσότερα πράγματα οι σπουδές. Στη δική μας γενιά είναι πολύ περισσότερο καλή οικονομική κατάσταση πολλών παιδιών τα οποία δεν ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο, συντρίβοντας όλα τα στερεότυπα με τα οποία μεγάλωσε η δική μας γενιά στην πράξη.
1: Καλά, στη δική μας γενιά τώρα ήθελαν τα πιο διαδεδομένα, ας πούμε, επαγγέλματα, πιο διαδεδομένες σπουδές, τι ήταν, γιατρός, δικηγόρος, κάπως έτσι μεγαλώσαμε.
0: Ναι, γιατί.
1: Και πάρα πολύ φιλόλογοι, Δημήτρη. Πάρα πολύ φιλόλογοι.
0: Πρόσεξε τώρα, επειδή ανοίγει το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Εδώ έχει μια ευθύνη πολιτεία.
1: Βέβαια.
0: Σε κάποιες σχολές.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ειδικά για παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς, όπου γνωρίζεις και μάλιστα όχι σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, κάποιες επιστήμες, π.χ. τα μαθηματικά, κουμπώνουν στα μεταπτυχιακά τους με άλλα 30 πράγματα.
1: Ναι, σωστά. Μπορεί να λέω ότι κατεύθυνση κάποια στιγμή.
0: Ναι. Οι φιλόλογοι έχουν και εκείνοι πολλές επιλογές, αλλά όχι τις ίδιες.
1: Ναι,
0: όχι το ίδιο εύρος. Λοιπόν, επομένως, ένα κράτος το οποίο λίγο σέβεται τον εαυτό του και πάνω απ' όλα τη νέα γενιά, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτεί πόσες σχολές θα έχω και πόσους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα όταν παράγω φουρνιές πτυχιούχων, όπου οι άνθρωποι πραγματικά ταλαιπωρούνται πολύ. Πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λίγο θέλει κάποια σκέψη παραπάνω. Έχουμε ένα φοβερό ταμπού να πούμε, για παράδειγμα, είτε σε αυτές τις σχολές που λες, είτε στις πολιτικές και στις κοινωνικές επιστήμες, ότι μπορεί να μην έχουμε, να μην χρειαζόμαστε 2.000 εισακταίους κάθε χρόνο. Για όνομα του Θεού. Έτσι. Δεν με κάνεις να κλείσουν οι σχολές, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Θα ήταν απαραδεκτό. Το όνειρό μου είναι αυτό, ας πούμε, γιατί με αποκλείσει. Εγώ αυτό θέλω να σπουδάσω.
0: Μα δεν το αποκλείς. Απλά δεν θα έχεις 2.000 εισακταίους, θα έχεις 800, 600. 500. Για όνομα Θεού. Προφανώς δεν συζητάει κανείς να κλείσουν σχολές. Δεν λέμε αυτό. Δεν μπορεί να στερήσει ένα παιδί το όνειρό του, την επιθυμία του, ούτε κατά διάνοια. Αλλά στον αριθμό των εισακταίων, με βάση λίγο την πραγματικότητα της κοινωνίας, πρέπει να το δεις λιγάκι. Όπως επίσης πρέπει να δεις και την τεχνική εκπαίδευση τη στιγμή που εκεί έχεις μια πολύ μεγαλύτερη ζήτηση στα επαγγέλματα και σε παιδιά τα οποία δεν είναι το κέφι τους στο διάβασμα.
1: Σίγουρα. Και βλέπεις ότι ένας τεχνικός, οποιασδήποτε ειδικότητα σε βάση περιπτώσει, μπορεί να ζει πολύ καλύτερα, μπορεί να βιοπορίζεται πολύ πιο άνετα, μπορεί να βγάζει περισσότερα χρήματα, να το πούμε έτσι πιο απλά.
0: Ο καλός στη δουλειά του δεν το συζητάμε.
1: Και χαρούμενος και ευτυχισμένος, δεν το συζητώ. Ναι. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να μαθαίνουμε στα παιδιά. Υπάρχουν πολύ ωραίες σχολές, ενδιαφέρουσες σχολές, οι οποίες τα παιδιά δεν τις ξέρουν καν. Λοιπόν, αυτό που κάναμε παλιά επαγγελματικό προσανατολισμό, τώρα έχουν δημιουργηθεί καινούριες σχολές.
0: Ναι.
1: Καινούριες ειδικότητες. Καλό είναι να τις μαθαίνουν τα παιδιά, για να μην πηγαίνουν όλοι σε ένα συγκεκριμένο τομέα που περίμεναν. Θυμάμαι δηλαδή στα δικά μου τα χρόνια. Έχω τελειώσει φιλοσοφική, περιμένω διορισμό. Έχω τελειώσει παιδαγωγικό, περιμένω διορισμό. Αυτό. Και τι κάνω στο μεταξύ, ιδιαίτερα.
0: Ναι, και πρόσεξε. Μέχρι τότε ήταν περίπου ανεκτή κατάσταση. Από εμάς και μετά μιλάμε το δράμα το ίδιο. Έτσι, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να έχει στο μυαλό του τον φιλόλογο που είναι σήμερα 60 χρονών. Δεν ήταν έτσι οι επόμενες γενιές.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, για 10 χρόνια δεν υπήρχαν προσλήψεις στην εκπαίδευση. 10 ολόκληρα χρόνια. Μια ολόκληρη γενιά μπήκε πρώτη φορά στην αίθουσα στα 40 της. Και στα 45 της. Αυτό έχει και άλλες σοβαρές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο. Έτσι, αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει πολύ κακώς, κάκιστα. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα στην κοινωνία. Όταν τελείωσαν τα μνημόνια, ο μέσος όρος ηλικίας των καθηγητών ήταν 50 ετών στα σχολεία, στα λύκεια. Εντάξει.
1: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά που έχουν μπει σε μια σχολή, αλλά μετά διαπιστώνουν ότι δεν τους αρέσει καθόλου. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δες πόσα παιδιά έχουν παρατήσει τελικά τις σπουδές τους, που αγωνίστηκαν έτσι με κόπο και οι γονείς τους, έτσι υποστηρικτικοί πάντα, μέχρι να καταφέρει να μπει το παιδί στη σχολή. Και ξαφνικά σου λέει: κοίταξε, εγώ ήθελα παράδειγμα να γίνω αρχιτέκτονας, μπαίνω μέσα, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Και εκεί άλλη μάχη τώρα με τους γονείς.
0: Άλλη μάχη.
1: Εμείς γιατί παιδευτήκαμε και εσύ γιατί αγωνίστηκες και πάρε το χαρτί τουλάχιστον και μην το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Ξέρεις πώς είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι να αφήνει την ιατρική ένα παιδί.
1: Και την ιατρική, ναι. Και την νομική επίσης.
0: Νομική. Είναι η σχολή με τους περισσότερους αιώνιες φοιτητές. Είναι νομική Αθηνών.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι.
1: Γιατί θα βρίσκεις μπαστούνια και δεν είναι ακριβώς όπως το φαντάστηκες. Επίσης, ναι, πολλά παιδάκια τα οποία τελειώνουν.
0: Ναι, θέλεις τελικά.
1: Περνάνε του λιναριού τα πάθη έτσι, όσο είναι ασκούμενοι. Αυτό πρέπει να το πούμε και το έχουμε αναδείξει και εμείς μέσα από τις εκπομπές μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι ασκούμενος. Να καταφέρεις κάποια στιγμή να γίνεις συνεργάτης κανονικός σε γραφείο κλπ. Είναι ένα θέμα. Πόσο μάλλον να ανοίξεις δικό σου δικηγορικό γραφείο.
0: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα.
1: Βέβαια είναι.
0: Πάρα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα.
1: Πάρα πολύ δικηγόροι, βεβαίως.
0: Πάρα πολύ δικηγόροι. Και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός που λες. Ότι είναι πάρα πολύ. Τρομερά ανταγωνιστικό επάγγελμα και στις επιλογές του, δηλαδή. Ή γίνεσαι δικαστικός. Την παίρνεις την απόφαση να μπει άλλο φυλακή. Δεν είναι επάγγελμα. Δηλαδή, πολλές φορές η κοινωνία σταματάει τη συζήτηση στο «Α, μπήκε». Όπα. Ναι, δεν είναι
1: που
0: έτσι.
1: Μπήκε και τι κάνει μετά είναι το θέμα.
0: Α, μπήκε, πετύχαμε στη ζωή μας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Έχει βάσανο μετά.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά. Τώρα πιάσαμε τη συζήτηση με τις πανελλαδικές. Έχουμε μέσα στο Μάιο τώρα, όσοι πλησιάζουμε κιόλας.
0: Θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε οπωσδήποτε. Θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Στρατηγάκη μια μέρα. Να δούμε λιγάκι και τι επιλογές υπάρχουν, παιδί μου. Ποιες είναι οι καινούργιες σχολές που έχουν ενδιαφέρον. Να μάθουν τα παιδιά, να ακούσουν. Είναι η ώρα μας τέτοια που τα παιδιά ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο. Και όσο μας ακούνε νέα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για να μάθετε περισσότερα, να ανοίξουν οι οριζόντες σας και να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Πάντως και οι σπουδές ως σπουδές, έτσι ανεξάρτητα από το επάγγελμα, έχουν αξία. Έτσι. Δηλαδή
1: οπότε,
0: το να σπουδάσει ένας άνθρωπος, να διαβάσει παραπάνω, να μάθει έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό, έχει αξία αυτό το πράγμα και πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω τώρα αυτή την ιστορία με τον Delivera, εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος ο οποίος έκανε διανομή φαγητού, αντιλαμβάνομαι, ο οποίος συνελήφθη τελικά στην περιοχή της Κεφσιάς. Τι ιστορία ήταν αυτή? Βλέπουμε και βίντεο, υπάρχει καταγεγραμμένο. Φορούσε λευκό κράνος, πλησίαζε, λέει, τους ανθρώπους που ήθελε να επιτεθεί και έβγαζε πέτρες, παιδιά, και τους χτύπαγε από πολύ κοντινή απόσταση. Εδώ στην λεωφόρο Τατοίου συνέβη πιο σοβαρή, γιατί χτύπησε τουλάχιστον 6. Χτύπησε μια γυναίκα εδώ στην οδό Τατοίου. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η γυναίκα στο πρόσωπο. Της έσπασε το σαγόνι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Ήταν τρομακτικό όλο αυτό.
0: Τι να πούμε, κάποιο θέμα θα υπάρχει. Εντάξει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο εμείς.
1: Σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα, αιμάτωμα στη γνάθο. Μιλάμε τη γυναίκα της ακάτεψε, έτσι.
0: Εντάξει, και είναι και τρομερά, πώς να σου πω, ευνηδιαστικό να συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πού να σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω σε ένα μηχανάκι, ξέρω εγώ, πηγαίνει, κάνει τη δουλειά του, έτσι, αυτό βλέπεις, έτσι, έναν διανομέα, θα σταματήσει και θα σου δώσει μια πέτρα στο πρόσωπο.
1: Ναι, εντωμεταξύ βλέπεις και φωτογραφίες εδώ από τις πέτρες που πετούσε. Μιλάμε για κοτρώνες, όχι πετραδάκι. Από κοντινή απόσταση να το φας αυτό. Άλλη μια κοπέλα δέχτηκε χτύπημα στο θώρακα. Τον έπιασαν τελικά. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κίνητρο είχε αυτός ο άνθρωπος να το κάνει. Δεν ήταν ληστεία ή, ξέρω εγώ, σεξουαλική επίθεση ή κάτι άλλο. Πλησίαζε τον κόσμο και όσο ήταν σε κοντινή απόσταση του πέταγε κοτρώνες, ειδικά στο κεφάλι.
0: Τώρα, μια-δυο σκέψεις έχω στο μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα μας πει, φαντάζομαι, η αστυνομία κάποια στιγμή πώς και γιατί, ναι, ή τι άκρη έβγαλε.
1: Να το μάθουμε, βρε παιδί μου.
0: Εντάξει, κάποιο ζήτημα θα υπάρχει εκεί.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλει τρομερή προσοχή όταν κυκλοφορείς, δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς πραγματικά. Εντάξει, δεν θέλουμε να σας τρομάζουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο και εσείς νομίζω το αντιμετωπίζετε καθημερινά στον δρόμο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, οπωσδήποτε. Και είχαμε και τα άλλα και τα πολύ άσχημα περιστατικά με τα νέα τα παιδιά.
1: Άγριο ξύλο.
0: Άγριο ξύλο και μαχαιριές και νοσοκομεία και τέτοια κατάσταση. Επειδή τώρα καθόντουσαν, έτσι απλώς καθόντουσαν. Τίποτα. Πάνε 10, που είσαι από εδώ, όχι από εκεί. Πάρε.
1: Ναι, δεν είσαι από αυτήν την περιοχή, δεν είσαι δικός μας δηλαδή. Το ξύλο της χρονιάς σου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι άγριες καταστάσεις, μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Ειδικά στα νέα παιδιά, δεν ξέρω, η κατάσταση έχει ξεφύγει και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι τα παιδιά έχουν και σιδερικά πάνω τους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Παλιά ήταν η πεταλούδα η γνωστή που ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη και εμείς στο σχολείο, στο Λύκειο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κανένα δυο οι οποίοι την είχαν και τη βγάζανε και τη δείχναν κιόλας για να το παίξουν, ας πούμε, άνδρες. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν τολμάς να τον πειράξεις, mm-hmm, γιατί αυτός είναι ο πολύ δημοφιλής. Και άμα λέει, τη βγάζει κιόλας. Κατάλαβες. Αλλά τώρα βλέπω ότι και μικρότερες ηλικίες και μαχαίρια κανονικά, δεν είναι απλά η πεταλούδα.
0: Την οποία πρόσεξε, τη χρησιμοποιούν. Αυτό έχει επίσης μια είναι διαφορά, δηλαδή δεν έχω το μαχαίρι για να το δείξω ή την πεταλούδα για να δείξω πώς την κλείνω γρήγορα, που κάνανε αυτό το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το τέτοιο.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Λοιπόν, την χρησιμοποιούν κιόλας και τη χρησιμοποιούν και για αφορμή, με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείς, αλλά τη χρησιμοποιούν και για μηδενικό λόγο, έτσι, δηλαδή...
1: Αν έχεις ένα σιδερικό πάνω σου, Δημήτρη... Ανά πάσα στιγμή μπορεί και να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Να μην το κουβαλάς.
0: Προφανώς.
1: Γιατί αν το κουβαλάς, το ξέρεις ότι κάποια στιγμή δεν είναι απίθανο να το βγάλεις και να το χρησιμοποιήσεις.
0: Εννοείται ότι είναι έτσι. Απλά λέω ότι ακόμα εδώ που είναι και ψυχρό. Έτσι, γιατί όταν πάω εγώ να πειράξω τον Τάσο, δεν έχω καυγά με τον Τάσο. Λοιπόν, πάω, τον βλέπω, μου λέει ο Τάσο, από πού είσαι, από εκεί ξέρω εγώ, ή τι ομάδα είσαι, ή άλλη. Ωραία. Βγάζω και καρφώνω. Έτσι, στην ψύχρα. Εντάξει, είναι άλλο level αυτό.
1: Έτσι είναι, έτσι. Σοβαρά περιστατικά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να έχουμε κοντά μας σε λίγο την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα αφορά ουσιαστικά την ενσωμάτωση κάποιων κοινοτικών οδηγιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Εθνικό Δίκαιο που έχουν να κάνουν με τα ψηλά γράμματα στα δάνεια και το πόσο μπορεί να χρεώνεται ένας δανειολήπτης. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ειδική γνώση να μας εξηγήσει το περιεχόμενο αυτών των ρυθμίσεων αλλά και το ζήτημα το ίδιο είναι η δικηγόρος κυρία Αριάδνη Νούκα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, κυρία Νούκα.
5: Καλή σας ημέρα και στους δύο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ πόσα χρόνια μιλάμε με την κυρία Νούκα για τα περίφημα πανωτόκια. Πόσα χρόνια, κυρία Νούκα?
5: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
5: Πολλά. Είναι πολλά χρόνια το πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε λίγο ακριβώς αυτή τη στιγμή σε ποια κατάσταση είναι ποιο είναι το καθεστώς που υπάρχει και τι προβλέπετε να αλλάξει?
5: Λοιπόν, αυτό που προβλέπετε να αλλάξει είναι ότι σε δάνεια καταναλωτικά, χωρίς εμπράγματες εξασφάλισης, δηλαδή χωρίς προσημείωση πάνω στο ακίνητο, σε ακίνητο, επίσης σε πιστωτικές κάρτες, αλλά και σε δάνεια για ανακαίνιση που προορίζεται για ανακαίνιση κατοικίας, που προοριζόταν μάλλον για ανακαίνιση κατοικίας, δεν θα έχουμε πλέον, θα έχουμε μάλλον ένα πλαφόν, θα οριοθετείται ένα δηλαδή ποσοστό κόστους της πίστωσης από 30-50% και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό τη συνολική οφειλή του δανειολήπτη. Αυτό βέβαια καταρχήν να πούμε ότι είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, πρώτον. Δεύτερον, εγώ αυτά που θα πω σήμερα είναι αυτά που προβλέπει η οδηγία, γιατί ακόμη δεν έχουμε εικόνα τι ακριβώς θα περιέχει το νομοσχέδιο.
1: Σωστά, θα την εφαρμόσουμε εμείς, ναι.
5: Ακριβώς. Και πώς θα καταλήξει εν τέλει μετά το νομοσχέδιο μετά από την διαβούλευση για να μπει προς ψήφιση. Mm-hmm. Επομένως, ένα είναι αυτό που είπαμε. Ποιο θα είναι το ποσοστό, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον θα υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα τόσο στις διαφημαστικές καμπάνιες των τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και στην προσυμβατική ενημέρωση του δανειολήπτη, πριν δηλαδή κάνει τη σύμβαση. Επομένως, αυτό που προβλέπει η οδηγία είναι το εξής, ότι θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος, δηλαδή το πόσο θα στοιχήσει αυτή η δανειοδότηση του δανειολήπτη, ποιο θα είναι το επιτόκιο, ποια θα είναι η διάρκεια της σύμβασης, παραδείγματα συγκεκριμένα. Και ό,τι αφορά την προσυμβατική ενημέρωση, σαφώς τα ακριβή στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή τηλέφωνα, διευθύνσεις, email, όχι να ψάχνετε ο δανειολήπτης που θα βρει ποιον, και επίσης το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Σύμφωνα με την οδηγία λοιπόν, ο δανειολήπτης όταν κάνει μία δανειοδότηση μπορεί μέσα σε 14 ημέρες να υπαναχωρήσει, δηλαδή να πει ότι δεν θέλω να εμπλέκομαι στη δανειοδότηση, εννοείται αν έχει γίνει εκταμίευση και έχει πάρει τα χρήματα ο Ντανιολίτσης, θα τα επιστρέψει με τόκο μέχρι την ημέρα της υπαναχώρησης για τίποτε άλλο, χωρίς από εκεί και πέρα ο Ντανιολίτσης να πρέπει να εξηγήσει γιατί υπαναχώρησε, γιατί δεν θέλει άλλο τη σύμβαση. Επίσης, απαγορεύεται διαρροπάλου το να γίνεται δανειοδότηση, να λαμβάνει η χώρα δανειοδότηση χωρίς να γίνει αίτηση από τον δανειολήπτη και ρητή συμφωνία, ρητή και έγγραφη συμφωνία. Θυμάστε κάτι, πιστωτικές κάρτες κάποια χρόνια.
1: Αχ, τα λέγαμε χτες, τα λέγαμε χτες. Στο γραμματοκιβώτιο την έβρισκες.
5: Ναι, την στέλνανε χωρίς να έχει κάνει αίτηση, χωρίς τίποτα απολύτως. Υπήρχε μια προγκεκριμένη κατάσταση, σου στέλναν την πιστωτική. Αυτά δεν υπάρχουν πια και με αυστηρές προβλέψεις για τέτοιου είδους τακτικές. Επίσης, πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, πρόωρη εξόφληση. Δηλαδή να αποφασίσει ένας δανειολήπτης που έχει μια δανειοδότηση να πάει να δώσει ένα ποσό στην τράπεζα. Σήμερα αν γίνει αυτό, υπάρχουν τράπεζες που δεν το δέχονται, απίστευτο. Mm-hmm. Και το λέω γιατί τα δάνεια είναι με κειμενόμενο επιτοκίο, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία. Και επίσης ζητούν και κάποια αποζημιωτική.
1: Είναι σαν πέναλτι, ας πούμε, έτσι, μια ποινή.
5: Ναι, ακριβώς. Πλέον υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις όπου πρόωρη εξόφληση μπορεί να γίνει ακόμη και όταν είναι σταθερό το επιτόκιο και πλέον οριοθετείται μόνο για τις συμβάσεις που υπάρχει σταθερό επιτόκιο. Σε κειμενόμενο δεν το συζητάμε καν, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αποζημιωτική ποινή, ας το πούμε. Μόνο όταν υπάρχει σταθερό επιτόκιο και αυτό οριοθετείται στο 1% επί του ποσού του οποίου θα γίνει πρόωρη αποπληρωμή. Δηλαδή, π.χ. αποφασίζεις να κάνεις μια προεξόφληση 50.000 ευρώ, 1% επί των 50.000 ευρώ. Όταν το χρονικό διάστημα που απομένει για να εξοκλήσεις είναι 1 έτος και πάνω και 0%, 0,5% όταν είναι κάτω από το έτος. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές και μια ακόμη πολύ σημαντική διάταξη που για μένα είναι από τις πιο σημαντικές, ότι με το άρθρο 35 προβλέπει ότι στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών μπορεί να εφόσον είναι επιλογή φυσικά του κράτους μέλους της Ελλάδας συγκεκριμένη περίπτωση, να νομοθετηθεί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ο πιστωτικός φορέας σε αναγκαστικά μέτρα έξπραξης όπως είναι η κατάσχεση και ο πληστηριασμός εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντλήσει να εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για ρύθμιση και αναφέρει συγκεκριμένους τρόπους ρυθμίσεων, π.χ. μειωμένη δόση, μειωμένο επιτόκιο, επιμήκυνση και άλλες άλλες προβλέψεις.
1: Προσφέροντας όμως μια βιώσιμη λύση, έτσι, και όχι τα τρελά που ακούμε τα τελευταία χρόνια, κυρία Νούκα.
5: Όχι, βέβαια, ναι. Εννοείται βιώσιμη λύση. Εννοείται η βιώσιμη λύση δεν είναι να μην δίνεις καμία απολύτως σημασία στο εισόδημα και να λες, εσύ έχεις περιουσία, π.χ. 200.000 ευρώ, δεν με ενδιαφέρει, θέλω 2.000 ευρώ.
1: Να μου καταβάλεις ένα μισθό κάθε μήνα,
5: ναι,
1: ας πούμε.
5: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Νούκα, ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι το εξής: αν πάρει κάποιος 10.000 δάνειο, έτσι, εφόσον μπαίνει ένα ταβάνι στο επιτόκιο, δεν πρέπει σε αυτό τον προγραμματισμό του δανείου η τράπεζα να πάρει πίσω περισσότερα από 15.000.
5: Ναι, από 13 έως 15, θα δούμε ποιο θα είναι το ποσοστό, ναι.
0: Ναι, από 13 έως 15. Άρα το όποιο ποσό θα είναι πίσω δεν μπορεί να έχει υψηλότερο επιτόκιο από αυτό. Σε περίπτωση που...
5: Όχι μόνο επιτόκιο, να το πούμε λίγο. Όχι μόνο επιτόκιο, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Mm-hmm. Όλα τα έξοδα. Δηλαδή όλη την επιβάρυνση. Τι σημαίνει αυτό μέσα στο κόστος? Mm-hmm. Είναι επιτόκιο, έξοδα, προμήθειες, ασφαλιστήριο όπου είναι υποχρεωτικό.
1: Βέβαια, υπάρχει και αυτό. Σωστά.
5: Ναι.
1: Σωστά.
5: Ναι, αυτό προβλέπει η Υγεία. Δεν ξέρω αν ενσωματωθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Πάντως η λογική είναι αυτή. Έτσι, να υπάρχει ένα ταβάνι στο πόσα χρήματα μπορεί να πάρει πίσω η
5: τράπεζα. Από μια δανειοδότηση. Ακριβώς.
1: Και είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε αυτό, από ό,τι φαίνεται. Τώρα μιλάμε για δάνεια από εδώ και πέρα, δηλαδή όσα θα πάρει ο κόσμος ή και κάποιες περιπτώσεις που ήδη έχουν.
5: Ναι. Έχετε πολύ δίκιο. Δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, σε μια συνέντευξη που είχε. Mm-hmm. Και αυτό λίγο εμένα με εκτενίζει από την άποψη ότι
0: Θα σήμαινε κούρεμα σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως.
5: Ότι έχουν, άκουστε, λόγω των μνημονιακών ετών, γυρνάμε τώρα πόσα χρόνια πίσω, αλλά από τι ξεκίνησε το κακό. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κόσμος έγινε χωρίς εισοδήματα. Να μιλήσουμε για αυτούς τους δανειολήπτες, γιατί η στρατηγική κακοπληρωτές, η γνωστή, ήταν μια συντριπτική μειοψηφία. Λοιπόν, που δεν μπορούσε να πληρώσει γιατί χάθηκαν τα εισοδήματα και γιατί πολύ φυσιολογικό έδινε προτεραιότητα να αποπληρώσει ένα στεγαστικό δάνειο. Αφήνε πίσω
1: και άφηνε τα καταναλωτικά πίσω. Ναι.
5: Με αποτέλεσμα αυτά να έχουν εκτοξευτεί πλέον, να έχουν όχι απλά διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, αλλά και πολύ παραπάνω. Επομένως, μία παρέμβαση σε αυτό το πεδίο θα έπρεπε να γίνει, γιατί πάλι ο δανειολήπτης δεν μπαίνει ποτέ, δεν μπαίνει ακόμη μια φορά στην εξίσωση. Για ποιο λόγο?
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για το μέλλον, κυρία Νούκα, έτσι.
5: Για το μέλλον, δυστυχώς.
1: Να μην δημιουργηθεί καινούριο πρόβλημα, δηλαδή, στην ουσία.
5: Ακριβώς.
1: Αυτό που ήδη υπάρχει, όμως, δεν το λύνουμε.
5: Αυτό που ήδη υπάρχει, δυστυχώς, πάλι για μια ακόμη φορά είναι στα σκοτάδια. Ας ελπίσουμε, όμως, ότι μετά τη διαβούλευση, ίσως κάτι να αλλάξει.
1: Κάποιος να βάλει και αυτή τη διάσταση.
5: Ναι. Δεν είναι, πώς να το πω, βιώσιμη όλη αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
5: Δεν είναι βιώσιμη με τα δάνεια. Δεν είναι βιώσιμη με τα στεγαστικά, θα είναι βιώσιμη με τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
1: Σωστά. Κυρία Νούκα, ευχαριστούμε
0: πολύ
1: για την πρωινή επικοινωνία. Μόλις έχουμε και τα καινούργια στοιχεία, θα μιλήσουμε εκ νέου.
5: Σε λίγες μέρες πλέον θα έχουμε εικόνα.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Κυρία Αριάδνη Νούκα, πάρα πολύ έμπειρη. Έχει καταφέρει δε να κερδίσει υποθέσεις. Και απαντώ στη φίλη μου την Κάλλη. Γιατί, ας πούμε, η επιλογή της κυρίας Νούκα, επειδή προφανώς τη βλέπει σε συνεδρίες και σε μέσα ενημέρωση κλπ. Είναι, καταρχήν, να πούμε ότι είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, δεν είναι εδώ στην Αθήνα, γυναίκα, πρώτον. Δεύτερον, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Πάντοτε ψάχνει ό,τι καινούριο υπάρχει και γι' αυτό την είχαμε μαζί μας σήμερα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει καταφέρει και έχει κερδίσει υποθέσεις. Έχει καταφέρει να σωθούν σπίτια πολιτών.
0: Λοιπόν, η Κάλλη μας λέει επίσης ότι δεν υπάρχει μια ανταγωνιστικό επάγγελμα στην Ελλάδα πλέον και η ελπίδα δεν έρχεται για τους νέους και νέες που ονειρεύονται. Αυτό είναι και το χρέος της κοινωνίας, να βρίσκει μια χαραμάδα για να μπορούν και αυτοί να ελπίζουν κάτι. Πραγματικά δεν είναι πολύ ανταγωνιστικό, απλά σε όλα τα επάγγελματα υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Απλά αυτά τα βαριά επιστημονικά επαγγέλματα έχουν και ένα κόπο, αν θέλετε, πνευματικό και μια επένδυση σε χρόνια πίσω πάρα πολύ μεγάλη. Για τους ανθρώπους. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με το θέμα των δανείων. Μας στέλνει άνθρωπος καθημερινά. Όπου μπορούσαμε και εμείς είδαμε κάποιες υποθέσεις, Ηλία μου, αλλά καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα δρόμο μπροστά σου. Να είσαι γερός. Εύχομαι να φτάσει η στιγμή που θα πεις ένα τεράστιο ουφ ανακούφισης, να έχει φύγει όλο αυτό το βάρος από πάνω σου. Και αναφέρεται βεβαίως στα funds, αναφέρεται σε όσα κερδίζουν. Πολλές φορές η συμπεριφορά τους είναι αρπακτικού των funds και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Εντάξει,
0: να ξέρετε, δυστυχώς, ούτε με τις τράπεζες ούτε με τα funds.
1: Ναι.
0: Θα λέμε.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας τους, δυστυχώς.
0: Αυτός είναι ο χαρακτήρας τους. Θα αναγκαστούν όμως και οι τράπεζες, αν εφαρμοστεί αυτή όντως η οδηγία και το προχωρήσουμε που έτσι φαίνεται το προχωράμε, θα αναγκαστούν να ρίξουν και τα επιτόκια. Τα επιτόκια, ειδικά στα καταναλωτικά, ήταν πάρα πολύ μεγάλα.
1: Όχι, και παραμένουν.
0: Και διπλώνανε εντωμεταξύ οι δόσεις και για πότε σε είχε κουκουλώσει όλο αυτό την περίοδο της κρίσης. Που σου αφαίρεσαν, ας πούμε, το 1 τρίτο του εισοδήματός σου ξαφνικά και βρέθηκες να είσαι πνιγμένος.
1: Κοίταξε, η κρίση ήρθε σε μια περίοδο που τα προηγούμενα χρόνια, όπως έχουμε πει και όπως θυμόμαστε όλοι, οι τράπεζες έδιναν πάρα πολύ εύκολα δάνεια, κάρτες.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την κυρία Νούκα. Έβρισκε στο φάκελο, στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού, συγχαρητήρια, σας κάνουμε δώρο αυτή την πιστωτική κάρτα. Και ο ελληνικός λαός δεν ήξερε ακόμα καλά-καλά να τις χρησιμοποιεί. Δεν ήταν πάρα πολύ διαδεδομένες όπως ήταν τα επόμενα χρόνια.
1: Όχι, δεν ήταν. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Πάντα υπάρχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή θέλει μια προσοχή. Έτσι, υπάρχει μια ατομική ευθύνη.
0: Είναι ένα εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί.
1: Είναι
0: να
1: δεδομένο αυτό.
0: Πρέπει
1: να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Αλλά... Βέβαια, ή να βάλεις δόσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσες. Όμως και αυτή πρέπει να την πληρώνεις. Πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι. Δεν έρχεσαι εσύ και μου λες, δίνα δώσε μου γιατί θέλω να πάρω PlayStation, ας πούμε, για να σου πω πάρε Δημητράκη. Θα πρέπει να μην πληρώσει Δημητράκη. Πώς θα γίνει, δηλαδή, έτσι το χάρισα.
1: Και εσύ τι θα μου δώσει Δημητράκη.
0: Δεν θέλω να συμπεριφέρω μας τράπεζα.
2: Εγώ ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία. Πώς είναι δυνατόν το επιτόκιο στις κάρτες στην Ελλάδα να είναι 18-19 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι 3,3 μέσο όρο.
1: Ναι, μην πα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρ' το μακριά.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάω. Πού θα πάω.
0: Εγώ γι' αυτό ήθελα να ακουστεί σήμερα ότι είναι κοινοτική οδηγία την οποία θα εφαρμόσουμε. Κοινοτική οδηγία. Δεν είναι ότι ξύπνησα ένα πρωί
2: η κυβέρνηση
0: και είπε έχω αποφασίσει να κάνω αυτό για να πάρω τα βάρη από πάνω σας.
1: Μα όλες και οι τράπεζες της Ελλάδας που έχουν και αυτή τον έλεγχο της αγοράς εδώ, γιατί σου λέω μην πα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χάσμα που έχει ανάμεσα στο επιτόκιο καταθέσεων. Με το επιτόκιο δανεισμού, γιατί οι τράπεζες είναι τράπεζες.
0: Γιατί μπορούν.
1: Τελεία.
0: Γιατί μπορούν, Τάσο μου. Γιατί μπορούν, Τάσο μου.
1: Και στην Ευρώπη υπάρχει.
2: Σου λέω ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,3 στις κάρτες. Στις πιστωτικές κάρτες.
1: Στις πιστωτικές κάρτες, ναι.
2: Στην Ελλάδα είναι 19. Γιατί.
1: Καταρχάς, εμείς έχουμε μια σκασμένη.
2: Να διορθώσει τα πράγματα.
1: Η άποψη. Παίρνουμε μια απόφαση, λύνουμε αυτά, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
2: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει.
2: Γιατί?
1: Δεν λειτουργεί έτσι αυτό.
2: Τι είναι οι τράπεζες, δεν είναι εμπορική.
1: Δεν είναι πια έτσι, ειδικά δεν μετά τα μνημόνια. Γιατί σε εμάς έχεις μια αγορά η οποία έχει σκάσει το ιδιωτικό χρέος. Δεν έχει την ίδια λειτουργία.
2: Θέλουμε να το ξανασκάσουμε.
1: Δεν έχει την ίδια λειτουργία ιδιωτική οικονομία που έχουν οι τράπεζες.
2: Δεν είναι αυτό απάντηση.
1: Γιατί δεν έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει εδώ. Όχι, αυτή είναι η
2: πραγματικότητα. Αν θέλουμε να το ξανασκάσουμε λοιπόν το πράγμα. Να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Να υπερκερδίζουν οι τράπεζες και να χάνει ο κόσμος.
0: Αυτό δεν λέμε, να πει ένα τέλος σε
1: αυτό.
0: Αλλά τεράστιο θέμα το ότι τι συμβαίνει με το παρελθόν. Γιατί δεν υπάρχει αναδρομικότητα. Θα μου πεις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γέγονε, γέγονε. Αυτό λέμε τώρα.
1: Όχι, γιατί στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να ρυθμίσεις τα χρέη που υπάρχουν απέναντι στις τράπεζες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ρυθμίσεις.
1: Είναι το ζήτημα.
0: Έχουν ληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει μόνο κόκκινα δάνεια σε funds. Έχουν περάσει και εξυπηρετούμενα δάνεια. Και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα από τις εκπομπές μας. Ένα δάνειο το οποίο είναι πράσινο, δηλαδή εξυπηρετείται κανονικά.
2: Όλα τα δάνεια.
0: Θεωρεί η τράπεζα, ναι, δεν το θέλω ρε παιδί μου πια, το πουλάω. Και βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα fund. Και αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ χρωστάς τώρα και αποπληρώνεις στην Ιρλανδία.
1: Έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα, διότι...
2: Εμείς το δεχόμαστε.
1: Όχι, δεν είναι το δεχόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι σου σκάσει οικονομία. Σημαίνει χίλια δράματα παντού. Και το μεγαλύτερο για την οικονομία αυτή τη στιγμή είναι το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση θέλει να πάρει ένα δάνειο για να κάνει μια δουλειά, για να ανοίξει μια δουλειά, Έτσι. Το δάνειο που θα πάρει θα έχει ένα επιτόκιο πολλές φορές υψηλότερο από το επιτόκιο που δίνει η τράπεζα σε ένα καταθέτη για να εμπιστευτεί τα χρήματά του σε εκείνη. Και αυτό είναι πολύ βαρύς ανασταλτικός παράγοντας για όλη τη λειτουργία της οικονομίας. Εκείνη είναι το μεγάλο ζήτημα. Το ότι έγινε στο σκάσιμο, άστο.
0: Λοιπόν, να περάσουμε να πάρουμε
1: γιατί
0: μια μουσική
1: ανάσα.
0: Σου στέλνουν οι ακροατές μηνύματα, τα βλέπεις, Τάσο, έτσι. Απευθύνονται σε σένα. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Για το θέμα των δανείων, βέβαια, και των τραπεζών.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τσέπη μας, έτσι, και με τα από αυτή την κουβέντα για τη ρύθμιση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και ενσωματώνει αυτές τις κοινοτικές οδηγίες που μας περιέγραψε η κυρία Νούκα. Θα πάμε στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με το πλαίσιο των μισθώσεων, των εξώσεων, έτσι.
1: Ένα καινούριο πλαίσιο λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε από 1η Πέμπτου του 2026, από την Πρωτομαγιά δηλαδή, και έχω μπροστά μου μια ενημερωτική εγκύκλιο από την Πομιδά που μας εξηγεί τι ακριβώς ισχύει από εδώ και πέρα. Μιλάμε για την απόλυτα αναγκαία και αυτονόητη επέκταση της δυνατότητας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και στην περίπτωση λήξης της μίσθωσης ακινήτου ορισμένου χρόνου ή και ορίστου ακόμη. Λοιπόν, πάμε να το εξηγήσουμε λίγο τώρα όλο αυτό. Έχουμε κοντά μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά. Τι κάνετε, κύριε Κρανίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είστε καλά, καλό μήνα.
1: Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Να το κάνουμε λιανά επί των λαϊκότερων.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, είναι μια νέα διαδικασία που ξεκίνησε από 1η Μαΐου, έτσι να εφαρμόζεται. Εντάξει, η διαδικασία διαταγής απόδοσης του μισθίου ή πληρωμής υπήρχε, έτσι, δεν είναι καινούργια. Απλά αυτό που είναι καινούργιο τι είναι, ότι ας το πούμε λίγο επισπεύδεται, μπορεί να επισπευθεί, δηλαδή πλέον το ρόλο των δικαστηρίων το αναλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι δικηγόροι. Είναι μια διαδικασία που είναι και μέσω των θεσμική, ας το πούμε έτσι. Είναι ειδικό σώμα δικηγόρων που έχει πιστοποιηθεί για να κάνει αυτή την εργασία αντί του δικαστηρίου. Έτσι, μπορεί να την κάνει και το δικαστήριο. Αλλά οπότε την κάνουν και εμπιστοποιημένοι δικηγόροι, να εκδώσουν δηλαδή αυτή τη διαταγή. Που και πέρα οι προθεσμίες είναι ίδιες ως από τον κώδικα και παραμένει ως ίδια διαδικασία που υπήρχε.
1: Τώρα, ποιες περιπτώσεις αφορά, κύριε Κρανίδη?
2: Λοιπόν, αφορά η πρώτη βασική περίπτωση. Πρώτη, όταν έχει λήξει μια μίσθωση και πρέπει να παραδοθεί το μίσθιο. Και δεν παραδίδεται προφανώς. Δεν μιλάμε σε περιπτώσεις που έχουμε συμφωνία, γιατί αυτή είναι η βασική περίπτωση.
1: Γιατί λέει ένα συμβόλαιο, δεν θέλω να ανανεώσω, ούτε εσείς θέλετε να μου το ανανεώσετε.
2: Ακριβώς.
1: Και χωρίζουμε ως φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Γεια σας.
2: Άρα πρέπει μετά από κάποιους μήνες να παραδοθεί.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να εσαεί ο άλλος μέσα ο μισθωτής.
1: Όταν λοιπόν ο ενοικιαστής, παρότι έχει λήξει το μίσθιο, δεν θέλει.
2: Ακριβώς. Εκείνη είναι μια περίπτωση λοιπόν. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν δεν έχουμε καταβολή των μισθωμάτων. Και άρα πρέπει να γίνει διαδικασία διαταγής πληρωμής. Καθυστερούμε ένα μήνα, καθυστερούμε δεύτερο μήνα, τρίτο μήνα, δεν υπάρχει συνεννόηση. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Είναι οι κλασικές περιπτώσεις που δεν έχουμε, που ας το πούμε έχει λήξει μια σύμβαση ή δεν τηρείται μια σύμβαση. Είναι σύνηθες περιπτώσεις αυτές.
0: Να μας πείτε πάντως, κύριε Κρανίδη, αφού ολοκληρώσετε έτσι τις περιπτώσεις.
2: Όχι, αυτές, αυτή τώρα μπορώ να σας πω και αναλυτικά τη διαδικασία, μην κουράσουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Είναι μια νομική διαδικασία. Έχει και μια γραφειοκρατία μέσα. Η οποία έχει μια διάρκεια, ας το πω έτσι, περίπου όλη αυτή η διαδικασία, ένα εξάμηνο. Με πάλι έχει αρκετό διάστημα, έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι οι περιπτώσεις, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζετε από την Ομοσπονδία, στην κάθε μία κατηγορία, ή τουλάχιστον στη δεύτερη.
1: Αν είναι πολλές, δηλαδή.
2: Σε σχέση, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για 2 εκατομμύρια μισθώσεις. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Οι περισσότερες τηρούνται σωστά. Οι περισσότερες. Αλλά και ένα 30% να μην τηρείται, 25% είναι μεγάλο νούμερο, σαν νούμερο.
0: Έτσι,
2: όταν έχουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κοιτάξτε, όλα τα πάντα στη ζωή είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ό,τι και να βάλεις σε συμβάσεις, σε διαδικασίες. Εκεί που δεν λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις, μπαίνει ο νόμος, γιατί τελείωσαμε στα ζούγκλα.
1: Και χρειάζεται και κατανόηση και από τις δύο πλευρές, έτσι.
2: Οπωσδήποτε.
1: Και από τον ιδιοκτήτη, στον ενοικιαστή, που μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες.
2: Οπωσδήποτε.
1: Να μπορέσεις να φερθείς ανθρώπινα, να πεις εντάξει, το καταλαβαίνω, να σε διευκολύνω κάπως. Και το αντίστοιχο όμως, και εσύ να σέβεσαι την περιουσία του ανθρώπου.
2: Δηλαδή, πείτε ότι εσείς έχουμε μια μίσθωση. Και τελειώνει. Και δεν θέλουμε να ανανεώσουμε, δεν συμφωνούμε. Πρέπει να υπάρχει μια συνειδητοποίηση, σε παρακαλώ, να μείνω 3 μήνες μέχρι να βρω ένα σπίτι, τέτοια πράγματα. Πώς κάνουμε μεταξύ μας. Αλλά οι άνθρωποι, ξέρετε, δυστυχώς, τώρα μην σας κάνω φιλοσοφία, αλλά και εγώ ασχολούμαι πολλούς ανθρώπους, είμαι μάχημος μηχανικός, δεν μπορεί να συνεχίσουν στα απλά.
1: Είναι αλήθεια και φτάνουν να καταλήγουν στα δικαστήρια.
2: Προσέξτε, 3 μήνες πριν πρέπει να γίνει και εξώδικη πρόσκληση από τον ιδιοκτήτη. Άρα έχουν 3 μήνες πριν λήξει να συνεννοηθούν αυτοί οι δύο. Είναι, ο νόμος έχει και μια σοφία από πίσω. Δεν είναι αύριο φύγε, πάρε εξώδικο και φύγε.
1: Ναι,
2: 3 μήνες πριν πρέπει να ενημερωθεί. 3 μήνες, δεν μιλάμε για 3 μέρες. Άρα να κάνει κάποιες ενέργειες. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, στις περισσότερες ανανεώνονται και οι συμβάσεις. έχουμε ένα χαρακτηριστικό να σας δώσω, αν θέλετε. Πάρα πολλές συμβάσεις είναι παλιές και ανανεώνονται συνέχεια. Γιατί ανανεώνονται? Με μικρότερα μισθώματα. Έχετε δει πολλές φορές το μέσο μίσθωμα είναι πιο μικρό από αυτό που φανταζόμαστε όλοι? Γιατί είναι παλιές μισθώσεις αυτές. Και γιατί δεν αλλάζουν αυτές οι μισθώσεις? Έχουν κάποιες μικρές αυξήσεις, ας το πούμε έτσι. Διότι υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών.
0: Ναι, και αξιοπιστία.
2: Ακριβώς.
0: Του ενοικιαστή, που είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο και για τους...
2: Το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό πέρα από το μίσθωμα. Το τώρα, πιο σημαντικό είναι η αξιοπιστία και ανάποδα, όπως είχατε πει.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων που θα τους αποτρέψει, θα τους προλάβει, επιστοποιημένη προφανώς, ναι. Που θα τους προλάβει, μην καταλήξουν στα δικαστήρια.
2: Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Όχι. Επιστοποιημένοι είναι αυτοί που οι οποίοι θα εκδίδουν τις διαταγές. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί εκεί που είχαμε το δικαστήριο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, θα υπάρχει αυτή η ομάδα επιστοποιημένων δικηγόρων σε σχέση μαζί με το πρωτοδικείο που θα αναθέτει από το πρωτοδικείο και θα κάνει αυτή την εργασία. Να εκδίδει πιο γρήγορα τη διαταγή πληρωμής.
1: Άρα γίνεται πιο γρήγορα στην ουσία διαδικασία.
2: Πιο γρήγορα, πιστεύετε. Εντάξει, είναι μια τυπική από ένα σημείο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας έλεγχος φακέλου, αλλά δεν είναι και η μεγαλύτερη δικαστική διαδικασία που υπάρχει. Είναι μια διαδικασία που βλέπει ο δικηγόρος, θα δει τα στοιχεία. Κοίταξτε, όταν έχει λήξει η μίσθωση και έχει περάσει ένα διάστημα, δεν είναι και εύκολο να μην την εκδώσει. Γιατί από εδώ πάρουμε και νομικά. Ναι. Πολύ βασικό. Πρέπει να τηρούνται και οι μισθώσεις. Να τηρούνται οι διαδικασίες. Όταν έχει λήξει μια σύμβαση, σε οτιδήποτε πράγμα, όχι στο ανίκιο, σε όλα.
1: Τώρα, εμείς μιλάμε για τις κατοικίες, αλλά έχω την απορία τι συμβαίνει με την επαγγελματική μίσθωση.
2: Ίδια,
1: εκεί τι γίνεται, τι και περιθώριο εκεί. Χρονικό δίνεται για να φύγει μια επιχείρηση, ας πούμε.
2: Ίδια διαδικασία. Δεν λέμε το μίσθιο, μιλάμε για μίσθιο, δεν μιλάμε για κατοικία ή κατάστημα. Εκεί είναι άλλη περίπτωση, ακούστε, εκεί είναι άλλη περίπτωση. Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι εκεί δεν έχουμε στεγαστικό θέμα, γίνεται ανάποδο. Έχουμε ανοιχτά μαγαζιά, κενά μαγαζιά. Ναι. Δεν είναι εύκολο να αφήσει το μίσθιο ότι αν τηρεί τη σύμβαση, να τον αλλάξει.
0: Πρέπει να είναι πολλά τα κενά μαγαζιά, έτσι όπως επίσης και να υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνεται και ευνηδιαστικά εκεί η λύση της...
2: Μπορεί να γίνεται για το μισθωτή εκεί. Να θέλει να φύγει. Εκεί έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Το θέμα να πηγαίνει καλά η επιχείρηση. Εκεί είναι μπλεμπεγμένο γιατί το ενίκιο στηρίζεται με τη λειτουργία της επιχείρησης. Αν δεν πάει καλά η επιχείρηση, δεν έχει και νόημα, θα τελειώσει η μίσθωση, δεν θα λειτουργεί η επιχείρηση.
0: Ναι, ξέρετε.
2: Και έχουμε πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα, έτσι. Πολλά κενά.
1: Πολλά κενά καταστήματα.
0: Πολλά κενά, έτσι. Δηλαδή.
2: Μεγάλο πρόβλημα στην πορεία.
0: Δεν υπάρχει ποσοτικό στοιχείο που να
2: μπορεί. Είναι μεγάλο θέμα. Και είναι και οικονομικό θέμα. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση, σαφώς. Δηλαδή, υπάρχει ζήτημα, για μένα υπάρχει ζήτημα με τα εισοδήματα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα αν που λένε οι αγορές δεν λειτουργούν, δεν έχει πρόσβαση για τέτοια. Εκεί είναι θέμα καθαρά εισοδήματα των ανθρώπων για την κατανάλωση, έχει πέσει η κατανάλωση. Η πραγματική κατανάλωση μιλάω, έχει οδηγηθεί σε άλλες, ας το πούμε, σε ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ. Και υπάρχει θέμα και με το εισόδημα των πολιτών. Γενικά το εισόδημα των Ελλήνων είναι χαμηλό. Δηλαδή, ακόμα και τα ενίκια, κοίταζα μια έρευνα, είναι μεγάλα σε σχέση με το εισόδημα. Δηλαδή, αν πάρεις το ενίκιο, το μέσο ενίκιο για 100 μέτρα σε σχέση με το αντίστοιχο στην Ευρώπη, είμαστε κάτω από τη μέση. Όταν πάμε σε σχέση με το εισόδημα, είμαστε πρώτοι με διαφορά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί έχουν καταρακωθεί τα εισοδήματα κυρίως στις τάξεις της μισθωτής εργασίας.
2: Ναι, μέχρι να ανέβει πολύ λίγο το στρώει ο πληθωρισμός. Αυτά τα χρόνια ανεβήκανε κάπως λίγο, αλλά τους έφαγε την αύξηση ο πληθωρισμός, όπου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα. Και υπάρχει και το στεγαστικό που στην κατοικία δεν υπάρχουν προσφορά. Δηλαδή, στην κατοικία δεν έχουμε προσφορά κατοικιών. Έχουμε πρόβλημα εκεί μέσα.
0: Μήπως και στα καταστήματα όμως, γιατί έχουμε ακούσει και περιπτώσεις όπου υπάρχουν αξιώσεις από τους ιδιοκτήτες για πολύ υψηλά μισθώματα.
2: Πριν συμφωνήσουν.
0: Ποτέ.
2: Για να συμφωνήσουν. Ναι, βεβαίως. Δεν πρέπει να έχουν αξιώσεις για πολύ. Πρέπει να έχουν λογικά μισθώματα. Το θέμα είναι να έχει ένα λογικό μίσθωμα, να μπορεί άλλος να το ικανοποιήσει η επιχείρηση, να λαμβάνει και στο μίσθωμά σου.
1: Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, κύριε Κρανίδη, δηλαδή, γιατί όσο μιλάμε, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική, μας έρχονται μηνύματα από ακροατές και για καταστήματα και για ενίκια κατοικιών, ωστόσο. Ζητούνται, λέει, υπέρογγες αυξήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο όριο, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, έτσι.
2: Ζητάει, δεν πρέπει να το πάρει. Προσοχή.
1: Καλά, προφανώς. Αν μου ζητήσει 200 ευρώ πάνω, δεν έχω να τα δώσω. Γεια σου. Πώς θα γίνει?
2: Βεβαίως και δεν θα το δώσει κανένας άλλος.
0: Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό
2: που έχουν πολλοί είναι να έχουν κενό το ακίνητο, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είναι κίνδυνος. Γιατί εδώ θέλω, επειδή έχετε εμπειρία στην αγορά, να μου εξηγήσετε και ένα φαινόμενο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα. Να, τώρα μας έστειλε, για παράδειγμα, ένας αγροκρατής ένα μήνυμα που λέει ότι στο Γαλάτσι ένα κατάστημα θέλει από 1.500 και άλλους 3.000 ευρώ. Εγώ ρωτώ.
1: Ναι, λόγω του μετρό, λέει.
0: Λόγω του μετρό.
2: Έχει ανέβει το γαλάτι, ακριβώς. Το γαλάτι
1: έχει ανέβει. Το γαλάτι.
0: Ξέρετε τι σας ρωτώ.
2: Δεν γίνει το μετρό, προσέξτε.
1: Και δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή φαντάζομαι και να γίνει.
0: Ναι, και το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχει συμπεριφορά ιδιοκτητών που επιλέγουν να το έχουν κλειστό αντί να πάρουν 1500. Όχι.
2: Ναι. Όχι. Ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, έτσι. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κάποιος.
2: Δεν είναι πάντα. Κοιτάξτε, σας λέω, μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια μισθώσεις, τι θα δεις, είναι απέραντες περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως, προσέξτε, υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι οι πραγματικά σωστοί και από τις δύο πλευρές, και είναι πολύ, πιστέψτε με, γιατί και η λογική επικρατεί στο τέλος. Είναι αυτοί που τα βλέπετε, είναι συνέχεια μισθωμένα τα κινητά τους, είναι που έχουν καρεσίες, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν να διαχειριστούν σωστά. Έχει δικαιολογίες να μην τον μισθώσεις ή για οποιαδήποτε πλευρά δεκάδες. Δεκάδες. Όταν θες να προσαρμοστείς για το βασικό, που είπατε πριν, το πιο βασικό, αξιοπιστία του μισθωτή. Όταν έχεις αξιοπιστία, το ενίκιο να μπορεί και λιγότερο είναι πολύ καλό πακέτο αυτό. Και αξιοποιείς το κινητό σου, ο άλλος κάνει τη δουλειά του. Θέμα να κάνει κι άλλος τη δουλειά του σωστά και όλοι να είμαστε win-win να είναι, πώς το λέμε, win-win.
1: Ακριβώς. Για το θέμα των καταστημάτων πάντως που λέγατε, έβλεπα πρόσφατα ένα ρεπορτάζ ότι πολλοί ιδιοκτήτες, ακριβώς επειδή δεν τα νοικιάζουν ως καταστήματα, τα μετατρέπουν σε κατοικίες.
2: Ναι, αυτό δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό. Αυτό λέω.
2: Για τη βίζα, να ξέρετε, μπορεί να το, άμα το κάνεις αυτό, μπορείς να το πουλήσεις για βίζα, με χαμηλότερη βίζα, και να πάει για κλασική μισθή, που απαγορεύει τη βραχυχρόνια εκεί. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δημιουργείται προσφορά στην κατοικία που έχουμε πρόβλημα, ενώ στα επαγγελματικά δεν έχουμε πρόβλημα στην προσφορά. Έχουμε κενά.
0: Ή και σε πάρκινγκ θα μπορούσαν τα μαγαζιά.
1: Καλά, οι θέσεις πάρκινγκ είναι χρυσορυχείο, κύριε Κρανίδη.
2: Δεν το συζητάμε, αν μπορεί να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό σας λέω: πρέπει να σκέφτεσαι έξυπνα, λειτουργικά. Υπάρχουν λύσεις και για τις δύο πλευρές. Και πάντα να σκέφτεσαι για την άλλη πλευρά. Δηλαδή, να το πάρουμε και εκτιμητικά, για να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί εγώ θέλω να είμαστε
1: πιο εκτιμητικοί. Όχι, είναι σημαντικό που το λέτε.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το εκτιμητικό? Ένα ενίκιο, για να μπορεί να αποπληρωθεί, πόσο πρέπει να τζιράρει ο άλλος μέσα? Τουλάχιστον 7-8 φορές πάνω. Δηλαδή, αν εγώ σας πληρώνω ένα χιλιάρικο και έχω ένα εμπορικό μαγαζί, πρέπει να τζιράρω το μήνα 8 χιλιάρικα μίνιμουμ.
0: Ναι.
2: Βάλτε μισθούς, βάλτε λειτουργικά.
0: Ρεύμα, ρεύματα.
2: Δεν πρέπει να μείνει και ένα κέρδος στον άλλον.
1: Να μείνει κέρδος, ναι, αυτό είναι το θέμα.
2: Και ανάποδα. Και ανάποδα.
1: Πάρα δηλαδή, πολλά κλειστά καταστήματα
2: πρέπει
1: πάντως.
2: Να σκεφτόμαστε και λίγο τον άλλον.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, αυτό το πλαίσιο λοιπόν τώρα είναι διαθέσιμο, έτσι. Δηλαδή...
2: Είναι διαθέσιμο, έχει επισπεύσει. Εντάξει, δεν είναι κάτι συγκλονιστική, μια συγκλονιστική, αλλά είναι λίγο επιταχύνει, αλλά υπήρχε ήδη.
1: Επιταχύνει τη διαδικασία.
2: Συνήθως εκεί πάει στο εξάμεινο, δηλαδή θα διαρκεί ένα εξάμεινο περίπου η όλη δουλειά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, για οτιδήποτε αφορά στην ακίνητη περιουσία. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε πάντα.
2: Τώρα βγαίνει και ένα πρόγραμμα μεγάλο για τα κενά που λέμε. Μπορεί να το την άλλη εβδομάδα θέλετε, μπορούμε να τα πούμε λίγο. Το οποίο είναι για επιδοτήσεις ανακαινήσεων για τα κενά, γιατί στα κενά ακίνητα ποιο είναι το πρόβλημα για να κλείσω, είναι παλαιότερα και είναι πολύ παλιά και είναι σε καλή κακή κατάσταση.
0: Εντάξει, έχει πολλά να συζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί υπάρχουν και από εδώ και από εκεί σκέψεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
2: Βεβαίως, και το θέμα να γίνουν πράξη, γιατί ξέρετε αυτά τα προγράμματα όπως τα εξοικονομώ, ξεκινάνε φέτος και τελειώνουν σε 2 χρόνια.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, έτσι δεν κάνουμε δουλειά.
1: Κύριε Κρανίδη, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πόμιδα.

0: είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάντε μια βόλτα, λέει, στο Κολωνάκι, στους δρόμους και στα δρομάκια μας, λέει η φίλη μας Κάλλη, και θα δείτε την ιστορία του 2015 ξανά μπροστά στα μάτια σας. Τώρα έλεγα εγώ για την πλατεία Καλογύρων, εκεί στο δρόμο της Δάφνης, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
3: Ναι, για τα κλειστά μαγαζιά λέτε.
2: Ναι.
3: Ναι, ισχύει βέβαια. Και ισχύει και σε περιοχές που έχουν και υψηλή εμπορικότητα και επισκεψιμότητα, το Κολωνάκι που είναι το κέντρο της Αθήνας. Τώρα εκεί βέβαια έχει να κάνει σαφέστατα και με το ύψος των ενοικίων, που σε κάποιες περιοχές της Αθήνας είναι στη στρατόσφαιρα, έτσι.
2: Έτσι είναι, πραγματικά.
3: Πάρα πολύ ψηλά. Και δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας. Εντάξει, είναι και μια νοοτροπία κάποιων ιδιοκτητών εκεί που ξέρεις ότι έχεις ένα μαγαζί το οποίο. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις, έτσι. Σου εξασφαλίζει όχι τα μπροστά, το εύζην.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Λοιπόν, τι νόημα έχει πραγματικά να πας, ξέρω εγώ, στην επιχείρηση.
2: Παιδιά, η λύση είναι μία.
3: Αλλά τόσα.
2: Θέση πάρκινγκ. Πραγματικά. Θέση πάρκινγκ.
3: Δεν το συζητάω.
2: Αν έχεις πάρκινγκ σε περιοχή που έχει πρόβλημα, έχεις λύσει το θέμα σου, πραγματικά.
3: Και γενικότερα, αν υπάρχει και χώρος για πάρκινγκ σε περιοχή με πρόβλημα, είναι τρομερά προσοδοφόρα και low cost επιχείρηση.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Και είναι εδώ μεταξύ τρελά τα ποσά που ζητούν για το πάρκινγκ, έτσι, αναλόγω στην περιοχή. Εκτοξεύονται οι τιμές.
3: Όπως και που μας λέει Κάλλη τώρα, και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί ειδικά στο Κολωνάκι, είναι και ακριβό το πάρκινγκ.
2: Ναι, αυτό λέω.
3: Έτσι.
2: Μα είναι, σου ζητάνε τρελά ποσά, ας πούμε. Για τη μισή ώρα ή τη μία ώρα που μπορεί να τα αφήσει, γιατί έχει μια δουλειά, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Πού να το βάλει στο κεφάλι σου, κάπου πρέπει να τα αφήσει. Και πραγματικά το μετανιώνει. Δηλαδή, γιατί μου πήραν τόσα λεφτά, ας πούμε, για ούτε μια ώρα, σου λέω εγώ.
3: Ναι, γιατί μπορούν. Γιατί υπάρχει αυτή η στενότητα εκεί στην περιοχή με τους χώρους. Κοίταξε, στο κέντρο της Αθήνας, για μένα οτιδήποτε άλλο γίνεται και δεν έχει να κάνει σχέση με το πάρκινγκ είναι. Πώς να σου πω, ίσονος σημασίας. Εκεί στην πόλη λίγο αυτό το ζήτημα πια δεν είναι βιώσιμο καθόλου και πρέπει να το κοιτάξουν με μια προτεραιότητα πολύ πιο σημαντική και με λύσεις διαφορετικές από αυτές που μέχρι σήμερα έχουν ακολουθηθεί.
2: Έτσι. Χαμογελάω γιατί μας στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος ο Ανδρέας και λέει: όταν κερνάς κάθε μέρα μπύρες στο Μάστορα και είναι ένα σπίτι από ανακαίνιση και έχουν μπει τα παράθυρα λίγο λοξά. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, έχει πιει κάτι παραπάνω μπυρίτσα ο Μάστορας και τα έχει πάει λίγο αλλιώς. Αν έχετε λίγο ακίνητο και θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Εντάξει. Θα κεράσει και κάτι όμως τα Μαστόρια, έτσι δεν είναι? Τους φίλους που έρχονται να σου φτιάξουν το σπίτι.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Θα τους κεράσεις.
3: Αλλά λίγο μετά το μεσημέρι και να έχει τελειώσει τη
2: δουλειά.
3: Γιατί άμα.
2: Οι μπύρες μετά.
3: Άμα αρχίσει η μπύρα στις 11 το πρωί, αρχίζει και το πρόβλημα.
2: Πράγματι.
3: Λοιπόν, ο Ηλίας, καλημέρα. Ο Τάσος δικαίως έθεσε το ιερό επίτημα. Οι τράπεζες στο βιολί τους, Ήμαρτον.
2: Γεια σου, Ηλία μου. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την καλημέρα μας. Αγαπητέ φίλε Τάσο, λέει ο Γιώργος, να σε πάω μια βόλτα κάπου ορεινά σε ένα κλειστό κλαμπ κατηγουμηρίουχων για να καταλάβεις. Λοιπόν,
2: η Κάλλη επανέρχεται. Πάντα ήταν ψηλά τα ενίκια στο Κολωνάκι, αλλά υπήρχε μεσαία τάξη με αρχές και αξιοπρέπεια που δεν υπάρχει πια μετά την είσοδο, λέει, της μαφίας και των φαντς στον κοινωνικό ιστό.
3: Μάλιστα. Ναι, είναι θέματα αυτά τα οποία συζητάει πάρα πολύ ο κόσμος, έτσι. Και άλλα τα δεδομένα και πιο απρόσωπη κατάσταση εννοείται σε αυτό το πεδίο.
2: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκ. Άρα εδώ είναι, λέει, η ελληνική οδηγία για την κοινοτική οδηγία που έχουμε κληθεί να εφαρμόσουμε, ναι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κοινοτική οδηγία εφαρμόζουμε, φίλε μου Νίκ. Ο Μελέτης.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελέτη, για το μήνυμά σου και σένα.
2: Έτσι, και η Όλγα μας.
3: Ο Αντώνης, η Όλγα, ο Αντώνης από το Κοροπή για ξεφόρτωμα.
2: Γεια σου, Αντώνη μας.
3: Λοιπόν, η Όλγα μας έστειλε και εκείνη το μήνυμά της. Και η Αγγελική, ο Κώστας, διαβάζεις και εσύ.
2: Ναι, μας έχει στείλει τώρα μια εκδήλωση, η οποία θα γίνει στις 10 Μαΐου, Κυριακή 10 Μαΐου, ώρα 7 το απόγευμα. Στην πλατεία Ημιτού. Θα το διαβάσουμε, φίλε μου Κώστα, γιατί μας είχες πει ότι θα μας το στείλεις. Η Πυρκάλα ανήκει στους κατοίκους του Δήμου και των γύρω περιοχών.

0: λοιπόν, όχι στο τσιμέντο και στα Υπουργεία. Τη θέλουμε ανάσα ζωής, με πράσινο αθλητισμό, υγεία και ελεύθερους χώρους για όλους. Η Πυρκάλη να γίνει κληρονομιά για τα παιδιά μας και όχι βάρος για το αύριο. Συναντιόμαστε, λέει, όλες οι γενιές, γιορτάζουμε και διεκδικούμε ο χώρος της Πυρκάλη, που είναι πλέον δημόσιος, να δώσει ζωή σε εμάς και τις μελλοντικές γενιές, με ένα πάρκο πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας και πρασίνου. Πολύ ωραία ιδέα. Στην πλατεία Ιμητού, λοιπόν, Κυριακή 10 Μαΐου, ώρα 7 το απόγευμα. Το διαβάσαμε, Κώστα μου.
1: Λοιπόν, καλημέρα επίσης στον Φίλιππο, στον Στέλιο, αλλά και στον κύριο Νίκο, όπου μας λέει: καλημέρα σας, κυρία Μόσκο και κύριε Γκόλια. Στριφογυρίζω Καρλ Μάρξ στον τάφο του, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, ένας εκ των συντακτών του μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στη λαϊκή απογευματινή του κυρίου Πετρόπουλου και το παραλύσε με το κομμουνιστικό μανιφέστο. Όχι ότι είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, είναι όμως του ίδιου επιστημονικού και πολιτικού διαμετρήματος. Καημένε Μάρξ, τι σου έμελε να πάρθεις.
0: Ναι, και ο φίλος ο Φίλιππος λέει: καλημέρα, καλή. Τυχαία στα παιδιά μας, επειδή λέγαμε για τις...
2: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες. Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ. Ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
1: Και επιμέλεια της εκπομπής, και Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας, καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Ξέρουμε, ξέρουμε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας, και τώρα θα πεις το αναλυτικότερο, εγκυρότερο.
3: Μας
0: Ανδρέα,
3: μάθαμε.
0: Είσαι πειραχτήρη. Λένα, λέει, τα ίδια λέει και στην αντικαταστάτριά σου όταν λείπει σε μένα, ρώτα που ξέρω. Μα τι είναι αυτός ο άνθρωπος πια, με πειράζει. Όχι, δεν λέω τα ίδια. Με συγχωρείς. Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο είναι μόνο της Λένας Βασιλάκου το δελτίο.
3: Στις άλλες λες τη σύντομη βερσιόν.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στη Λένα μας και μετά.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιζνέκα. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Πολυκόβρηση μέχρι Λένορμαν λόγω τροχαίου ατυχήματος αλλά και ενός ακινητοποιημένου φορτηγού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, μικρότερες καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Ραφίνα επί της λεωφόρου Μαραθώνος, λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Μαραθώνος, αλλά και στη Φλέμινγκ από Ραφίνα προς Μαραθώνος. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά τη γέφυρα Σπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού, την άνοδο της Αρτιτού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ανησυχία για αναζωπήρωση των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών χθες στα στενά του Ορμούς και την επανέναρξη πληγμάτων εναντίον των ΗΠΑ, τα οποία καταγγέλουν ιρανική επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Βουτζάιρα και προειδοποιούν με αντίπεινα. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμιράτα, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλό βαθμό αξιωματούχο, τον οποίο όμως δεν κατονόμασε. Η νέα κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης, που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός, ήρθε λίγο μετά την αναγγελία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως θα διεξαχθεί Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από προσώπου γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία από τα στενά, ενώ καταστράφηκαν έξι ιρανικά πλεούμενα και αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι και drones. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι οι εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και πως ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, τονίζοντας πως οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν καταδίκασε την ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση και αξίωσε αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε εναντίον νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και προέτρεψε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες. Εν τω μεταξύ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα του Ομάν στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν εκ νέου στις διεθνείς αγορές. Το Brent έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν πως αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, ανέφερε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, ανέφερε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, ενώ αναφερόμενος στην παρέτηση χθες του Χάρη Καστανίδη, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε πως η θέσπιση ανώτατου ορίου θητείων ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σήμερα ο κ. Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία στις Ολομέλειες της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη. Σε δύο ώρες αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν και σήμερα 9 το πρωί με 11 οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιδρώντας στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους. Στο διεθνή χώρο και πάλι δύο νεκροί σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας, όπου όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989, Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο σκοτσέζικο ντουζ. Από τη μία πάνε για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, από την άλλη ξαναγίνεται κατάρρευση της εκεχηρίας. Οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ που φωτογραφίζεται σαν τον Ισού με μαγιό, την έχει δει κάπως, τέλος πάντων. Με ρόμπα δεν τον έχουμε δει, τα κουμπάκια ανάποδα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί στα στενά του Ορμούς μάλλον υπάρχει ζήτημα για την ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη. Το Ιράν χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Τραμπ λέει: εγώ είμαι ο σερίφης εδώ, θα κάνω ό,τι θέλω. Το μόνο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι το αργό πετρέλαιο έφτασε στα 115 δολάρια. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το λένε αργό, αφού είναι πιο γρήγορο και από τη σκιά του Τζακ Νόρις. Δηλαδή το βλέπεις στο ταμπλό του χρηματιστηρίου και τσουκ, το βλέπεις και στην τιμή του πρατηρίου. Δηλαδή, τι αργό. Αυτό είναι ταχύτατο. Δηλαδή, κατευθείαν η τιμή διακτηνίζεται από τις αγορές. Δηλαδή, μη σου πω και πριν από τις αγορές, στο πρατήριο πηγαίνει. Δηλαδή, λες και είναι online συνδεδεμένοι οι πρατηριούχοι με το μπύραυλο που πέφτει, ας πούμε, στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άρα να το αλλάξουμε αυτό, δεν είναι αργό, έτσι. Απλώς να θυμάστε εσείς έτσι για την ιστορία, γιατί εντάξει, καλό είναι να ξέρουμε τι μας συμβαίνει όταν πάμε και πληρώνουμε. Τα 20 ευρώ που βάζεις εσύ στο πρατήριο, τα 11,5 είναι φόροι. Προσέξτε, πληρώνεις 20 ευρώ για να αγοράσεις κάτι και το προϊόν που αγοράζεις είναι 8,5 ευρώ. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κλοπή, τι είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε. Και το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. 20 ευρώ τώρα που θα πας να βάλεις στο πρατήριο, να θυμάσαι ότι τα 11,5 τα δίνεις δαβατζιλίκη στο κράτος. Μα πώς εκφράζεις έτσι, ρε Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φόροι είναι, ανταποδοτικοί είναι. Πώς θα λειτουργήσει και αυτό το κράτος? Βέβαια, το βλέπω το κράτος πώς λειτουργεί εκεί έξω, στους δρόμους, στους πεζόδρομους, στους χώρους στάθμευσης, στα νοσοκομεία, στα σχολεία. Η καθημερινότητά μου είναι γιατί πληρώνω 11,5 ευρώ στα 20 ευρώ το φόρο. Δηλαδή, πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν βλέπουμε ανταπόδοση. Για να κρατιέται ένα κράτος το οποίο τι κάνει τελικά, στην τελική, για τον πολίτη, όπου μποτιλιαρίζεται στο ποτάμι, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, δεν υπάρχουν λεωφορεία. Μας λένε τώρα το 2037. Ζήσε Μάη μου να φάω τριφύλι. Σιγά, δηλαδή, το 37 θα φτιάξουν τους στόλους που εξυγχρονίζουν οι παθογένειες, για τις παθογένειες που δισεκατομμύρια τρώνε με τον ΟΠΚΕΠΕ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι βγαίνει και μια άλλη έρευνα, έκθεση φωτιά, για να δείτε δηλαδή τι κράτος έχουμε. Αλλά και αυτό είναι μια παθογένεια, ρε παιδιά. Μην περιμένετε να γίνουν όλα σε 7 χρόνια. Τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μια αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Δηλαδή σπαταλώνται, προσέξτε, κρατηθείτε λιγάκι, 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο για την καταβολή μισθωμάτων, παρότι ο νόμος ορίζει τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων ως αυστηρά προσωρινή λύση. Προσέξτε, έχουμε φτιάξει ένα νόμο που λέμε ότι το κράτος, επειδή διαθέτει ακίνητα, μόνο ως προσωρινή λύση. Ουδέν μονιμότερον προσωρινού. Σκάμε, παιδάκια, 80 εκατομμύρια ευρώ σε ενίκεια ως κράτος, ενώ έχουμε δικά μας θύρια. Έτσι. Αλλά κατά τα άλλα, εμείς θα πληρώσουμε από τα 20 ευρώ τα 11,5 στους φόρους για να μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το κράτος. Και την ίδια ώρα βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Μας προετοιμάζει και ο Πυρακάκης ότι, παιδιά, μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ως πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά, βεβαίως. Οι ανατιμήσεις τις βλέπουμε και τρέχουνε. Τρέχουνε και δεν τις φτάνουμε. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει ένα καρδιακό. Και οπουδήποτε και να μπεις πια. Και λες, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Μην ανησυχείτε, ο καιρός είναι ωραίος. Ας το γυρίσουμε στον καιρό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, μια ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί άλλωστε να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Θέλετε να δούμε τον ντοκιμαντέρ του Sky για τον Τζίπρα? Δηλαδή, τώρα μέσα σε όλα αυτά, Sky και τον ντοκιμαντέρ του Sky για τον Τζίπρα. Περσινά ξυνά στα φίλια. Ωραία. Τα ξέρουμε, τα είδαμε, τα εμπεδώσαμε. Έχουμε άποψη για τον Αλέξ Τσίπρα και αυτά και τα λοιπά. Τη σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνω. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουν και τι γράφουν στο βιβλίο. Άλλο πράγμα. Έχει ξεσπάσει ο πόλεμος τώρα. Αν το γράψαν στο βιβλίο ή δεν το γράψανε. Αν γράψανε δηλαδή στο βιβλίο αυτό που τους καταγγέλει ο Τσίπρας, που δεν πάει στην εκπομπή γιατί επιχειρούν δολοφονία χαρακτήρος. Αυτή η δολοφονία χαρακτήρος είναι κάτι που πάει, είναι ο καλός μπακαλιάρος. Τέλος πάντων. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζητηματάκι, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες είπε ότι μάλλον δεν έχει διαβάσει το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν εμπεριέχεται αυτό μέσα. Αν και εμπεριέχεται, αλλά με μια δημιουργική ασάφεια. Την οποία δημιουργική ασάφεια όμως τη χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικός σε συνέντευξή του
στην τηλεόραση του Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη, συγχωρεμένος, λοιπόν, όπου είπε ξεκάθαρα ότι αντάλλαξε ο Τσίπρας τις συντάξεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως γράφουν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ποιος το διάβασε, ποιος δεν το διάβασε. Μπερδεύτηκα, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα δεν έχει σημασία η αλήθεια. Έχει σημασία ποιος θα καταφέρει να μας πει ότι αυτός εκπροσωπεί την αλήθεια. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Και υπάρχουν τα ζητήματα, τα πολλά ζητήματα. Δηλαδή το ντοκιμαντέρ που δίκασε μια χρονιά έναν Τσίπρα, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε και αθώωσε ένα σύστημα. Υπάρχουν στιγμές στην τηλεόραση η οποία δεν αφηγείται την ιστορία, τη σκηνοθετεί. Το ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015 είναι μια τέτοια περίπτωση. Αλλά πίσω από τη φόρμα κρύβεται μια επιλογή. Όχι τι έγινε, αλλά πώς θα θυμόμαστε αυτό που έγινε. Το έργο στείνει ένα καθαρό κάδρο, χάος, φόβος, ουρές, κλειστές τράπεζες, μια χώρα στο χείλος. Αυτή είναι η βασική εικόνα. Δεν πάνε να λένε γύρω-γύρω ότι είναι αυτή είναι η εικόνα που σου θυμίζει στο θυμικό, έτσι, γιατί έτσι λειτουργεί η προπαγάνδα. Στο κέντρο Αλέξη Τσίπρας και η διαπραγμάτευση που παρουσιάζεται σχεδόν ως ιστορικό ατύχημα. Στο χιλιοστό γλιτώσαμε να φύγουμε από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα περνάει χωρίς περιστροφές. Το 2015 ήταν η παρένθεση που κόστησε και προσέξτε, μην το ξανα. Αυτό είναι το μήνυμα. Το αφήγημα, προσέξτε, μην ξανακάνετε το λάθος να πιστέψετε στην ελπίδα. Μόνο που η ιστορία δεν ξεκινάει, ρε παιδιά, από την κορύφωση. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Στο τέλος της ημέρας, το ντοκιμαντέρ του Sky δεν είναι ψευδές. Είναι κάτι πιο σύνθετο και πιο επικίνδυνο για τη δημόσια μνήμη. Είναι μια αλήθεια κομμένη και ραμμένη. Μια αφήγηση που επιλέγει τι θα θυμηθείς και τι θα ξεχάσεις. Γιατί θα θυμηθείς την κορύφωση του δράματος. Το Γολγοθά, τη Σταύρωση και τα προηγούμενα θα στα θυμίσουνε. Ναι. Δηλαδή ποιος σε οδήγησε στη χρεοκοπία. Ποιοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Ποιοι δημιούργησαν τα σκάνδαλα στο παρελθόν. Και ποιοι μακιγιάρισαν τα οικονομικά δεδομένα και τα στοιχεία. Για να βάλουν μια αδύναμη χώρα εκεί που τη βάλανε, να γίνουν οι business, οι μεγάλες business κτλ. Κτλ. Για να έρθει αυτός ο λαός μετά να πληρώσει τα λάθη όλων αυτών. Αλλά τα λάθη όλων αυτών επιμερίζονται σε ένα ντοκιμαντέρ έτσι όπως θα έπρεπε. Μπα! Όχι ρε παιδιά, είπαμε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ας μιλήσουμε για τον καιρό για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα είπαμε ότι δηλώσεις είσαι και η αλήθεια είναι ανάλογα με αυτός που έχει τη δύναμη να την επιβάλλει. Δεν έχει καμία σημασία η αλήθεια με την αλήθεια και την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Όποιος μπορεί να επιβάλλει τη δική του αλήθεια, το δικό του αφήγημα με τα μέσα που έχει, το κάνει. Από εκεί και πέρα ο κόσμος είτε αντιλαμβάνεται είτε δεν αντιλαμβάνεται. Πάντως ο καιρός, εκεί που θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι έθριος, καλοκαιρινός, ανοιξιάτικος. Θα έχει κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις, τα πυρωτικά κτλ. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Στην Αττική γενικά έθριος, μεταβλητή 3 με 4 μποφοράκια. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ειρήνη, στον Ειρηναίο, στη Ρένα, στο Ρένο. Εφρέμ και Εφρεμία, χρόνια πολλά σε όλους. Και αυτός ο ντελιβεράζε, παιδιά, πέταγε πέτρες εκεί στην Κηφισιά. Δηλαδή, τι άλλο θα ζήσουμε. Σταμάτησε και πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε ο κόσμο. Τον πιάσανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά σε αυτή τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 89-89 απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου και βέβαια στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στη ροή στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Κώστα, στον Αντρέα που μου στέλνετε στα social media. Συμφωνούμε απόλυτα για το ντοκιμαντέρ του Sky, μου λέει ο Κώστας. Ο Γιώργος μου λέει παγάνδα που θέλουν να χτυπήσουν τον Τσίπρα. Ο Νίκος από την άλλη μου λέει σωστά τα γράφει στο βιβλίο και σωστά αποδίδονται στον ντοκιμαντέρ για αυτά που έκανε ο Τσίπρας το 2015. Και ο Δημήτρης μου λέει ότι όλα αυτά γίνονται για να δημιουργηθούν οι πολιτικές εντυπώσεις εν ώψη εκλογών και εν ώψη του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα μου, καλημέρα από την όμορφη Ζάκυνθο μας στέλνει. Την καλημέρα μας και από την Αθήνα. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε την επικαιρότητα. Προσέξτε, ο κύριος Γεραπετρίτης χθες που υποδέχθηκε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, που ήρθε βέβαια για όπλα, έτσι. Δεν είπαν τίποτα για τις τουρκικές προκλήσεις. Σωροπούν οι Γερμανοί, ξέρουν τη δουλίτσα τους. Την έχουν κάνει άλλωστε και στο παρελθόν, εις βάρος μας φυσικά. Αλλά δεν είπε ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης. Υποκλήθηκε στο Βερολίνο, αλλά για τις αποζημιώσεις δεν είπε. Και βέβαια έχουμε τα ζητήματα σε σχέση με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γενικότερα για τον ΟΠΚΕΠΕ αρνείται η κυβέρνηση το θέμα της προανακριτικής για τους δύο υπουργούς, για τον Λιβάνιο και την, για τον Λιβανό και την Αναπατζή. Διαφορετικές θέσεις έχει πάρει η κυβέρνηση σε όλα αυτά τα ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή στην αρχή είπε στο φυσικό δικαστή για Καραμαλή Τριαντόπουλο, μετά το γύρισε και είχε το δόγμα Βορύδη, όχι πάμε σε εξεταστική. Τώρα είπε όχι τίποτα. Και όλο αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τους εκλογικούς σχεδιασμούς. Γιατί αν είναι να πάει σε εκλογές μέχρι το φθινόπωρο, δεν μπορεί να έχει εξέλιξη βαριές διαδικασίες όπως είναι οι εξεταστικές ή προανακριτικές. Άρα θα δούμε. Και βέβαια το θέμα της Γεροπούλου, η οποία είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση αυτή, δείχνει ότι κάποιοι αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για επιστροφή της στη θέση της στον ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Πιτσιλής κάνει έφεση και βέβαια είναι και το σκεπτικό το οποίο ουσιαστικά της έφεσης δείχνει ότι τι, δηλαδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά της στη Γεροπούλου και όλους τους άλλους που έχει κρατήσει στον ΟΠΚΕΠΕ, οι οποίοι είναι στη διαδικασία της διερεύνησης, άλλοι είναι στα δικαστήρια. Είναι στις επισυνδέσεις, είναι όλα μια χαρά, έτσι, μια χαρά. Εξαιρετικά σας λέω. Και βέβαια από την άλλη νομίζω ότι όλα πάνε πρίμα, πρίμα, γιατί η κατάσταση εντός εβδομάδας θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και για την Νέα Δημοκρατία. Βιώνει και οι δημοσκοπήσεις, άλλες δείχνουν τη φθορά μεγαλύτερη, άλλες λιγότερη, άλλες ότι τέλος πάντων τα μέτρα κάπως αποδίδουν και κάνουν μια ανάσχεση σε αυτή τη φθορά, αλλά όλα θα κριθούν και από τους βουλευτές σε σχέση με της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σηκωθεί ένας βουλευτής και να πει διάφορα πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν διάφορα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για τα πρώτα barbecue. Τι λέτε, θαλασσινά, κρεατικά ή λαχανικά? Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, τέλος πάντων. Η φιάλη υγραερίου Prime της Goral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια, τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού. Στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό, όπου θέλετε. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και η καλή παρέα. Φιάλη Prime της Goral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onearandalfaradio989.gr. Ο Χάρης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Μετριοπαθές το βρήκα το ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια θα λάμψει μόνο αν ασχοληθεί με το 2015 ως μαραχτής. Γεια σου, ρε Χάρη. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο στόλος των λεωφορείων το 2037, τα ταξί όμως φέτος. Όλα ηλεκτρικά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο άγνωστος μου λέει, ποιος είναι, η Ντίνα είναι. Τι να πούμε τώρα, πως εντυπωσιαστήκαμε με το Sky. Τα αμέτρητα χρόνια διακυβέρνηση των αφεντικών τους πληρώνει ο πολίτης. Ακόμη μας περνάνε για τόσο ηλίθιους. Γεια σου Ντίνα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, καλημέρα, πάρτε καφέ. Εκεί έξω έχει φροντίσει για σας η Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρης μας στην κάθοδο της Κηφισσού. Για την ενημέρωση εννοώ. Από Λυκόβρηση μέχρι Λένορμαν, λόγω τροχαίου, αλλά και ακινητοποιημένου φορτηγού. Καθυστερεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 20-25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας στον κόμβο Κηφισσίας. Κόμβος μας έρχεται, κόμβος κυκλοφοριακός κάθε φορά που βγαίνουμε στους δρόμους. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Έχουμε και ένα τροχαίο στη Ραφίνα επί της Μαραθώνος, λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας. Κλίση έχουμε εκεί πέρα προβληματική προς το ρεύμα προς Αθήνα στη Μαραθώνος και στη Φλέμινγκ. Επίσης προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισσίας, Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί έξω στους δρόμους, όπως κάθε μέρα, όπως έχω πει. Τέλος πάντων, Η είδηση θα είναι όταν δεν θα έχουμε κίνηση. Πιάστε καφέ λοιπόν όσοι είστε στο σπίτι, αν έχετε καφεδάκι στο αυτοκίνητο, απολαύστε το, γιατί όσοι είστε μποντιλιαρισμένοι μάλλον έχετε χρόνο. Το πρόγραμμα έχει απ' όλα, έχει μυστήριο, έχει θεσμούς, έχει πολιτικό θρίλερ, δεν χρειάζεται καν σενάριο. Γράφεται μόνο του αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δηλαδή. Ο τίτλος του επεισοδίου, τώρα αν βάλουμε και ένα όνομα, είναι «Όλα στο σκοτάδι δεύτερη σεζόν». Γιατί αυτό είναι, ξέρετε, παίζει σε πολλές σεζόν, μην πω τρίτη σεζόν. Και να σας πω από τώρα το τέλος. Φως δεν ανάβει, μόνο κάτι λαμπάκι ασφαλείας για να μην σκοντάφτουμε. Πάμε Μαξίμου. Όπως φαίνεται, εκεί έχουν επενδύσει σοβαρά στο φωτισμό. Γιατί πρέπει να είναι ατμοσφαιρικός, όχι δυνατός, χαμηλά φώτα, βαριές κουρτίνες και το Σύνταγμα σε ρόλο παπλωμά. Και κάπου εκεί ξαναβγαίνει από το σιρτάρι το γνωστό άρθρο 86, αυτό που όλοι λένε ότι θα το αλλάξουν, αλλά μέχρι να το αλλάξουν το δουλεύουν υπερορίες. Άρθρο 86, το φίλτρο δηλαδή για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί. Ρωτάς, θα γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους υπουργούς που ήρθε η δικογραφία? Απάντηση, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή τώρα γίνεται και ποινική αξιολόγηση. Στην πρώτη φορά, όταν τέλος πάντων τότε ήταν πιο large η κυβέρνηση και έλεγε στο φυσικό δικαστή, Καραμαλή και Τριαντόπουλο τους έστειλε. Τώρα μεσολάβησε και ο Βορύδης με το δόγμα Βορύδη εξεταστική και τελειώνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα μετάφραση, το έργο δεν ανεβαίνει, δεν θέλουμε να κόψουμε εισιτήρια. Και εκεί που, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, πού θα πάμε τώρα με βαριές διαδικασίες, προανακριτικές, εξεταστικές κτλ. Όχι, κόφτη σε όλα. Κατά τα άλλα, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 86, λέει η κυβέρνηση. Θέλουμε να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή. Η υποθέση, δηλαδή, αυτό, γιατί βάλαν τότε τους βουλευτές να ζητήσουν άρση ασυλίας? Δεν λέγανε το επιχείρημα ήταν ότι πρέπει να ξεπληθεί και να μην. Η ντροπή, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Η σκευωρία, ή τέλος πάντων να βγουν οι άνθρωποι αθώοι από αυτό το πράγμα, να μην μείνει λάσπη πάνω τους. Να ξεπληθούν, καταλάβατε. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι ανάλογα. Ad hoc. Και όπως φαντάζεστε, υπάρχει και ένα σκηνοθέτη, πατάει και το κοντρόλ. Παιδιά χαμηλώνουν τα φώτα. Γυαλίζουν φυσικά οι αντιφάσεις, γιατί έχουμε το ωραίο το παράδοξο. Αν δεν είναι σοβαρό. Γιατί λες τώρα για τις υποκλοπές, άμα τέλος πάντων καταθέσετε, θα το πάμε ως θέμα εθνικό, σοβαρό θέμα, θέμα εξωτερικής πολιτικής, άρα χρειάζεται μεγαλύτερη και αυξημένη πλειοψηφία για να ψηφιστεί, άρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να το φέρουν. Άρα εδώ μπερδεύεσαι. Γιατί το αποφεύγεις, δηλαδή, και αν είναι σοβαρό, γιατί δεν το ψάχνεις αφού λες είναι σοβαρό? Είναι σαν να λες δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά μην ανοίγετε τα συρτάρια, μην ανοίγετε τα φώτα, παιδιά. Και πάνω εκεί προσπαθείς να χωνέψεις το τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Εντάξει, έρχονται και οι δημοσκοπήσεις, βλέπεις την κατάσταση. Το ισχυρότερο κόμμα είναι ο κανένας. Και από εκεί πέρα έχουμε τα διάφορα. Τα παλιά, τα καινούργια κόμματα που θα έρθουν. Και τέλος πάντων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Πάντως, για το τέλος της ημέρας, το μόνο που ανεβαίνει σταθερά, χωρίς δημοσκοπήσεις και χωρίς αμφιβολία, είναι οι τιμές εκεί έξω και η κίνηση φυσικά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απροσπέλαστος ο Κηφισός, προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών και καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα στην Αττική Οδό. Οπότε οπλιστείτε με την ψυχραιμία που αναλογεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά πάντα υπάρχουν και κάποιες λύσεις. Οι λύσεις τέλος πάντων που σε κάνουν να φεύγεις από την γραφειοκρατία. Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσίες ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εμάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς. Στην κατηγορία του φυσικά. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργειας, σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτική. Γιατί το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Επίσης, τώρα η Ντίνα μου λέει, μισό λεπτάκι, ο BD μου λέει, δεν προξενεί εντύπωση το ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την προανακριτική. Κατά αυτήν τίποτα δεν χρήζει διερεύνησης και οι εξεταστικές που έγιναν ήταν και τα μάτια αφού ήταν προηλυμένες οι αποφάσεις. Πάμε να σας μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, να τον καλημερίσουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
10: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαι καλά.
0: Είδατε το ντοκιμαντέρ χθες?
10: Ήμουνα στην τηλεόραση χθες και δεν πρόλαβα να το δω, αλλά θα κάτσω να το δω σήμερα. Είχε κάτι φοβερό, ότι λοιπόν θα θέσουμε
0: τσιπές. Τι γίνεται τώρα με το ντοκιμαντέρ, γιατί υπάρχει αυτή
10: η... Βλέπω βράδυ ένας κόσμος εδώ, πρέπει να είναι λίγο μεροληπτικό, πρέπει να είναι λίγο μονόπαντο.
0: Ναι.
10: Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Εντάξει, άμα δεν το δω προσωπικά, δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά είδα διάφορες αντιδράσεις.
0: Αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας για δολοφονία χαρακτήρα, το ασπάζεστε?
10: Ναι, κοιτάξτε, είναι σαφές αυτό το πράγμα και προκύπτει όχι από αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά από αυτό το οποίο είχε πει προ 7 ετίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή του αείμνηστου του Γιώργου Παπαδάκη. Δηλαδή, ότι με βάση αυτό το βιβλίο, αυτό έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, προκύπτουν οι μαρτυρίες με βάση τις οποίες ο Τσίπρας αντάλλαξε το μακεδονικό με τις συντάξεις. Και μετά που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και για το μακεδονικό, συγχωρέστε μου την έκφραση, το βούλωσε. Και με τις συντάξεις, έτσι όπως πάει η ακρίβεια, πάει με τον Αραμπά και οι άνθρωποι υποφέρουν. Τώρα που είμαστε 7 χρόνια έξω από τα μνημόνια.
0: Εδώ τώρα είναι μια δημοσιογραφική έρευνα. Γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτή η επίθεση σε ένα δημοσιογραφικό προϊόν το οποίο παρουσιάζεται?
10: Καμία επίθεση δεν γίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλο. Λέει, βλέπουμε την εκπομπή του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Προσωπικά μου αρέσει η εκπομπή σας. Αν δεν μου άρεσε, μπορώ να πω δεν μου αρέσει. Είναι μεροληπτική σε βάρος μου. Δεν είναι κτλ. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Ο καθένας προφανώς έχει τη γνώμη του για την περίοδο και την οπτική του. Έχουν σημασία πάντα οι οπτικές. Ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς για να μην υπάρχουν όλα αυτά, καταλαβαίνω, δεν τον εκπροσωπώ, το αντιλαμβάνεστε πλήρως. Έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο το βιβλίο του μπορεί να γίνει και ταινία και να το δούμε.
0: Θα γίνει και αυτό το ντοκιμαντέρ, λέτε. Η ταινία, το ντοκιμαντέρ.
10: Θα μπορούσε.
0: Ναι.
10: Θα μπορούσε.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα? Δηλαδή, εξυπηρετεί μια σκοπιμότητα όλη αυτή η επαναφορά του 2015 με αυτόν τον τρόπο?
10: Να σας πω, είδα προχθές, πριν από 4 μέρες, τη δήλωση του κ. Ντάισιμπλου που συναντήθηκε με τον κύριο Πυρακάκη. Δεν έπαιξε πολύ στα μίντια.
0: Ναι, την είπα από την εκπομπή, την είπα που είναι πολύ σημαντική. Πείτε την, ναι.
10: Όχι, δεν το λέω για εσάς.
0: Ναι, όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ την είπα γι' αυτό.
10: Πολλά χρόνια δεν διαχωρίζω. Τίποτα συμπλούμε. Τα μνημόνια 1 και 2 είχαν και άχρηστη και αχρίαστη λιτότητα που βοήθησε την οικονομία παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αυτή είναι μια τεράστια δήλωση του κυρίου Ντάισιμπλου. Αυτή εξηγεί πάρα πολλά για την περίοδο εκείνη που ζήσαμε 10-14. Όχι μόνο δεν έπαιξε πουθενά, αλλά το ντροπιαστικό είναι ότι δεν τη σχολίασε και κανένας. Τουλάχιστον εμείς από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε στον κόπο, θυμήσαμε κάποια πράγματα κτλ. Ναι, εκτιμώ ότι με αυτό τον τρόπο η μεταφορά στο παρελθόν, τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, ίσως να έχει και μια τέτοια σκοπιμότητα. Εκτιμώ όμως γενικώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι τους πολίτες έχουν τη γνώμη τους για το παρελθόν, καλή, κακή, μέτρια, τους απασχολεί το παρόν και το μέλλον. Γιατί μετά από αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια που περάσαμε από το 10 μέχρι το 18-19, δεν περίμενε κανένας ότι θα κάνουμε τόσο μεγάλα και σοβαρά βήματα οπισθοδρόμησης χωρίς να είμαστε με την πίεση της Επιτροπής και της Οικονομικής
0: Ωραία, πάμε στο παρόν και στο μέλλον που λέτε. Το παρόν και το μέλλον δείχνει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Παρά τα όσα περιγράφεται ως αντιπολίτευση και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, συνολικότερα ακρίβεια, σκάνδαλα, το ένα το άλλο, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια υπεροχή από την αξιωματική αντιπολίτευση, double score στις δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να φτάνει στην αυτοδυναμία. Άρα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, τουλάχιστον στην αφετηρία της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις όταν θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πώς θα συσπηρωθούν οι δυνάμεις και τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Μιλάμε τώρα με τη φωτογραφία της στιγμής. Και έχουμε και το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα που έρχεται να μπει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πλέον. Ολοκληρώνει αυτές τις διαδικασίες, είναι θέμα χρόνου να το ανακοινώσει. Άρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Ζαχαριάδη?
10: Ναι, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου τρέχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις και μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία του παρελθόντος και αυτή θολή, και έχουμε πιθανόν τρία κόμματα εν αναμονή. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφερθήκατε, ένα κόμμα Καριστιανού και πιθανώς ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό σημαίνει ότι στις εκλογές το τοπίο το οποίο θα δημιουργηθεί όχι μόνο δεν θα έχει καμία σχέση με το πολιτικό τοπίο που είχαμε μπροστά μας το καλοκαίρι του 2023, αλλά ακόμα και με τις σημερινές δημοσκοπήσεις. Και έχετε δίκιο, είναι τόσο ρευστοί οι παράγοντες που λένε αδιευκρίνηστη ψήφος. Ποιος είναι καταλληλότερος? Κανένας είναι καταλληλότερος, χωρίς να έχουν κατέβει όλοι οι παίχτες.
0: Εντάξει, μετριούνται με έναν τρόπο βέβαια έμεσο, όχι άμεσο, αλλά εντάξει, έχετε δίκιο.
10: Να σας δώσω εγώ μια εμπειρία δική μου από το χώρο στον οποίο είμαι πολιτικά εγκύτερα και το καταλαβαίνετε. Με συναντούν πολίτες στον δρόμο και με ρωτούν, ο Τσίπρας θα το κάνει το κόμμα? Ενώ και η δημοσιογραφική πιάτσα, να το πω έτσι, και ο χώρος ο πολιτικός ξέρετε ότι σίγουρα θα κάνει το κόμμα. Θέλω να πω ότι αλλιώς μετριέται ένα κόμμα
0: που έχει ανακοινωθεί και άλλο η πρόθεση.
10: Έχει ανακοινωθεί και αλλιώς είναι να
0: εδώ όμως τώρα στο διατάφτα. Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή σας βασανίζει και εσάς και πληγώνει και το ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί βλέπουμε και τις χαμηλές πτήσεις δημοσκοπικές, που ένας λόγος είναι ότι φεύγει ο κόσμος και περιμένει τον Τσίπρα ή τοποθετείται, πάει στην κρίζα ζώνη και περιμένει πότε.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχει πολυδιασπαστεί τα προηγούμενα χρόνια είναι σταθεροποιημένος. Χαμηλά, πολύ χαμηλά.
0: Είναι πολύ χαμηλά όμως.
10: Και με μικρή ανωδική τάση.
0: Εντάξει,
10: το λέω αυτό.
0: Ναι.
10: Όχι, το λέω γιατί είναι αντικειμενικό κατά συνάλληλο. Σας έλεγα ότι είμαστε προηγουμένοι και πτωτικά. Εμείς δεν έχουμε πει ότι θέλουμε να κατέβουμε στις εκλογές και τα ποσοστά. Είδα μια δημοσκόπηση μας έδωσε στο 6,5 από τα πιο μεγάλα που μας έχουν δώσει αυτή την περίοδο. Για να το κάνω αυτό.
0: Ναι, τώρα από ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, που ήταν στις προηγούμενες εκλογές στο 15 στις ευρωεκλογές, 17 στις εθνικές εκλογές. Εντάξει, δεν το λες ότι είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά πάμε τώρα στο ερώτημα.
10: Και ένα κόμμα το οποίο έχει δύο εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς και έναν εν ζωή πρωθυπουργό να κάνει συνέδριο και να μην πηγαίνει κανένας και ο ένας από αυτούς να απειλεί να κάνει κόμμα.
0: Ναι, αλλά, διατηρείται.
10: Είμαστε φάση μετάβαση.
0: Είμαστε φάση μετάβαση, αλλά διατηρείται τα πρωτεία. Και σου λέει,
10: εμάς δεν γίνεται με όρους πολεμική στο εσωτερικό μας. Δεν έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Οκτώβρη του 2025 να πει για τον Τσίπρα αρνητικά πράγματα. Ίσα-ίσα από την τελευταία απόφαση του λέει ότι ο ρόλος του για την ενότητα και την ανασύνθεση είναι.
0: Εντάξει, όχι σημαντικό. Όλοι όμως, κ. Ζαχαριάδη, ο κ. Πολάκης έκανε κριτική για τον
10: Μάνο. Λέω ότι λένε οι συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Εντάξει, όλοι και πάλι, εντάξει, υπάρχει και ο κ. Πολάκης που κάνει κριτική στον κ. Τσίπρα.
10: Τι να κάνουμε, έτσι.
0: Ναι, εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα όμως τώρα. Εσείς κρίνετε ότι θα είναι καλό να κατέβει και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, δύο διαφορετικά κόμματα στις εκλογές?
10: Εγώ το κρίνω αδιανόητο αυτό. Το κρίνω απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρώ ότι το χώρο το δικό μας πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται και να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο.
0: Στην πράξη τι μπορεί να γίνει, κύριε Ζαχαριάδη? Γιατί είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, είστε πολλά χρόνια γνωρίζοντας τον Τσίπρα.
10: Υπάρχει βάση.
0: Ναι. Εδώ δηλαδή θα υπάρξει, δηλαδή θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί στο κόμμα του Τσίπρα ή θα γίνει μια συνεργασία με κοινή κάθοδο? Ποιο είναι, γιατί εδώ κολλάμε στο πρακτικό. Δηλαδή τι είναι το πρακτικό?
10: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Σεφαντάρης, μια ομάδα κάποιων ανθρώπων παρουσίασαν ένα πολιτικό κείμενο, ένα μανιφέστο, το οποίο έχει κάποιες γενικές πολιτικές αρχές, αλλά στο κείμενο αυτό των πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων είναι κάποια συμφωνία ή διαφωνία. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επεξεργασία, είναι σύγχρονη, είναι μια φρεσκάδα και νομίζω ότι είναι μια βάση συζήτησης. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το κείμενο, μπορεί να δημιουργηθεί μια συσπήρωση πολιτικών.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας από αυτά που έχει πει είναι ότι εγώ θα κάνω το κόμμα, θα είναι ξεχωριστό το κόμμα. Όποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να παραιτηθεί από το κόμμα, αν έχει κάποια ιδιότητα κομματική, αν είναι βουλευτής από την έδρα του, και να έρθει να ενταχθεί στο κόμμα. Δεν μιλάει ότι θα γίνει μια συνεργασία, για παράδειγμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Το κατανόπληρος αυτό το οποίο λέτε, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί προσωπικά δεν μπορώ να επηρεάσω και κάποιου είδους λεπτομέρειες.
0: Άρα ο Ζαχαριάδης τι θα ήθελε, το εφικτό, το ιδεατό, ας πούμε, ποιο είναι, να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα ή να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ενταχθεί τα στελέχη να ενταχθούν στο κόμμα του Τσίπρα?
10: Ο Ζαχαριάδης και ο κάθε Ζαχαριάδης που είναι σε ένα κόμμα έχει συλλογικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιγράψει τι θα ήθελε. Όμως δεν βρισκόμαστε σε μια φάση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται και το κάνουν όλοι. Είμαστε σε φάση που καθόμαστε σε ένα τραπέζι, λένε όλοι τις απόψεις τους και νομίζω όμως θα βρεθεί ένας μέσος
0: εδώ,
10: όρος.
0: Ναι, συνομιλεί ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα.
10: Το ζήτημα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω να μιλάνε κάθε βράδυ, κάθε πρωί κτλ.
0: Υπάρχει επικοινωνία.
10: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία.
0: Όχι αν πρέπει, αν υπάρχει μια επικοινωνία. Εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή.
10: Μα δεν μπορώ να σας... Εγώ δεν παρακολουθώ. Δεν έχω πρέντατορο δικό μου στο κινητό του Φάμελου και του Τσίπρα.
0: Δεν νομίζω τώρα οι πολιτικές δημόσεις είναι...
10: Θεωρώ αυτονόητο, να το πούμε μια γενική περιγραφή για να μην είναι και παρεξηγήσιμη, ότι θα μιλήσουν οπωσδήποτε και ο Φάμελος με τον Τσίπρα, θα μιλήσουν και με το Χαρίτσι.
0: Άρα πιστεύετε ότι οι εξελίξεις...
10: Θεωρώ, να το πω διαφορετικά, ότι η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτή και ότι η επικοινωνία πρέπει να πυκνώσει και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω μήνες, μπορεί να είναι και πέντε εβδομάδες, αλλά εβδομάδες είναι, πρέπει να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρέπει στο τέλος της ημέρας να αρχίσει να διαμορφώνεται και να μορφοποιείται ένα σχήμα πολιτικής συσπήρωσης και πανστραφιάς. Αυτό υποδεικνύει και το μανιφέστο που λέει συσπήρωση των τριών ρευμάτων από τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία μέχρι την σοσιαλδημοκρατία, προκειμένου να πάμε στις εκλογές και να δημιουργήσουμε και συνθήκες πολιτικής ανατροπής.
0: Μάλιστα.
10: Γιατί αν πάμε έτσι, έρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα που είναι το κρίσιμο, ο κύριος Μητσοτάκης που είναι λίγο πάνω από το μισό του ποσοστό στις προηγούμενες εθνικές εκλογές θα πάρει μια τρίτη θέση. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί ο άνθρωπος, φαίνεται, είναι σαφές από τα πράγματα ότι παρά τις διασπάσεις και την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, το δικού μας κόμματος, το μόνο το οποίο έκανε αυτή την περίοδο για να διευρύνει το κόμμα του είναι κάποιες μεταγραφές από αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ από τμήματα της ηγεσίας που ήταν με τον Κασελάκη να τα προσαρτήσει το ΠΑΣΟΚ, ο Φαραντούρη, τον κύριο Παπάκη και τα λοιπά. Έτσι θεωρεί ότι διευρύνονται τα κόμματα. Η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό. Γι' αυτό, παρόλο που λέει κάθε μέρα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το τρίτο κόμμα δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές, δεν έχει κάποια δυναμική ανατροπή. Άρα όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ενωθούμε, να συνδεθούμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική.
0: Για να το δούμε. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
10: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989. Και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και χάσαμε και το Χάρη, τον Καστανίδη. Έφυγε, έβγαλε μια ανακοίνωση. Αποχωρώ, λέει, από το κόμμα του Ανδρουλάκη. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το προσωπικό θέμα, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης διάλεξε και πήρε την έδρα στη Θεσσαλονίκη, εκεί που εκλέγεται ο κ. Χαστανίδης. Εντάξει, βέβαια τώρα αυτό ήταν και μια απόφαση που ουσιαστικά είχε να κάνει με δύο νέο πρόσωπα. Τον κ. Χριστίδη, για παράδειγμα, αν έπαιρνε στο ρόδιο τομέα, θα έμενε εκτός ο κ. Χριστίδης. Από την άλλη, κάποιος άλλος από άλλη περιφέρεια, γιατί είχε τρεις περιφέρειες. Και εντάξει, εδώ τώρα ο κ. Χαστανίδης εκλέγεται από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι από τους παλαιότερους. Πέρασε και αυτή η ρύθμιση που βάζει ένα όριο σε σχέση με αυτούς που εκλέγονται. Και πρέπει να μπει ένα όριο. Τέλος πάντων, για μένα είναι σωστό αυτό, ότι δεν μπορείς να είσαι 25-30 χρόνια βουλευτής. Και από την άλλη, βέβαια, ο κ. Χαστανίδης είχε αποχωρήσει και από το. Δηλαδή, περίπου τα ίδια έλεγε και για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τον Γιώργο Παπανδρέου και για τον Κώστα Σιμίτη. Είχε αποχωρήσει, είχε κάνει δικά του σχήματα. Τέλος πάντων, ο κάθε πολιτικός έχει την αυτοδιάθεση να πει αυτά που πιστεύει και να πράξει τα δέοντα. Ο Χάρης μου λέει: Γεια σου Νίκο, καλημέρα και καλό κουράγιο. Έχω βιντεοσκοπήσει και προβάλλει περίπου στα 140 χρονιά, χωριά του νομού Ιωαννίνων η ερημιά εγκατάλειψη που επικρατεί σου προκαλεί τρόμο. Χωριά φαντάσματα με 5 έως 20 κατοίκους. Ότι η περιφέρεια έχει ερημοποιηθεί είναι δεδομένο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέει να ασχοληθούν λίγο με το θέμα αυτό. Ναι, αλλά το θέμα είναι οι κυβερνήσεις να ασχοληθούν. Έχεις δίκιο, Χάρη μου, ότι πρέπει να ασχοληθούν. Η Κάλλη μου λέει, κάτσε περίμενε που είσαι Κάλλη, εδώ είσαι. Θεωρώ αδιανόητο να πάρει ο Τσίπρας το απονομοποιημένο προσωπικό του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά όλοι αυτοί που μιλάνε εκ μέρους του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να βγουν την γλώσσα τους δύο φορές στο μυαλό τους και να δούνε που θα ήταν χωρίς αυτόν. Μπράβο στον Καστανίδη, διότι είναι ένας εξαίρετος πολιτικός άνδρας. Συμφωνώ με όλα με όσα είπε ο κ. Χαστανίδης και τον άκουγα πάντα στη Βουλή με δέος, διότι έχει σοβαρό πολιτικό λόγο και αξιοπρέπεια στον χαρακτήρα του. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, ναι, πώς έχει πάει το τυρί, πώς έχει πάει, τα έχεις φουντώσει όλα. Ευτυχώς, παιδιά, το ρεύμα πάει χαμηλά. Ευτυχώς, γιατί έχουν μπει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα κατά 60-65% και γίνεται μια σωστή διαχείριση και είναι χαμηλές οι τιμές του ρεύματος. Αυτό κρατάει και βέβαια είναι και ο μήνας. Είναι οι δύο αυτοί οι μήνες που εντάξει, φτιάχνει λίγο καιρός, δεν έχει πολλές ανάγκες για κλιματισμούς, θερμάσεις και αυτά και όλα τα σχετικά, αλλά γίνεται και πολύ καλή δουλειά με τις ανανεώσιμες πηγές, όπου είναι πιο φθηνές, και έχουν φουντάρει, και έχουν φουλάρει μάλλον, όχι δεν έχουν φουντάρει, τα υδροελεκτρικά, λόγω της βροχόπτωσης και τα νερά που πέφτουν, έχουν δώσει πολύ ρεύμα. Τώρα, υπάρχει το θέμα με τις κάμερες, όπου ακόμα έχουμε ένα ζητηματάκι, τι θα γίνει, πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το σύστημα, προαναγγέλνουν διάφορα πράγματα. Πάντως, το αποτύπωμα που αφήνουν αυτές οι 8 πιλωτικές κάμερες, είναι το σύστημα έξυπνης επιτήρησης, δείχνουν ότι έχουν καταγράψει 13.700 τροχές παραβάσεις με βασικές κατηγορίες τη χρήση κινητού τηλεφώνου, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Την ίδια περίπου 10 λεωφορεία της ΟΣΥ με αντίστοιχο σύστημα εντόπισαν 328 παραβάσεις σε λεωφορεολωρίδες. Εντάξει, υποθέτω ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο να προχωρήσει, να δούμε αν θα προχωρήσει.

0: να μην δίνουν τα εξουδετημένα συνεργεία τις κάρτες καυσαερίων. Και να πηγαίνεις μόνο στα ΧΤΕΟ. Και έλεγα, ρε παιδιά, γιατί πας στο συνεργείο, δεν μπορεί, το συνεργείο που σου τσεκάρει. Πλέον βάζει και τα εξουδετημένα συνεργεία με την προϋπόθεση να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου ότι έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Έτσι. Το κόστος έκδοσης της κάρτας καυσαερίου είναι 10 με 12 ευρώ. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και φτάνουν μέχρι και 450 ευρώ για την υπέρβαση των ρήπων. Και βέβαια διατηρείται το ισχύον πλαίσιο ελέγχου των ΚΤΕΟ. Δεν άλλαξε, γιατί σκεφτόταν να το κάνουν να μειώσουν το χρόνο. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι το οποίο έχει ενδιαφέρον να το πούμε, γιατί έρχεται το νέο κληρονομικό δίκαιο και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τελειώνει η δημόσια διαβούλευση και λογικά από φθινόπωρο θα εφαρμοστεί. Και εδώ ο στόχος, ο πυρήνας, ο βασικός, πέρα από τις διαθήκες και όλα αυτά που αλλάζουν κάποια πράγματα, είναι και η προστασία της περιουσίας των κληρονόμων. Τι γινόταν τώρα? Μέχρι σήμερα, άμα δεν έκανες αποδοχή, το άφηνες ή δεν έκανες μία αποδοχή, δεν αποδεχόσουν την κληρονομιά, ήταν σαν να την έχεις κάνει. Αν χρώσταγε ο συγχωρεμένος, κυνηγάγανε σένα. Εφορίες, χρέη κτλ. Έρχονταν σε σένα και είχες πρόβλημα με τη δική σου περιουσία. Αυτή η κεντρική τομή, και είναι θετικό αυτό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται μεταρρυθμίσεις, είναι ότι μετατρέπει όλη αυτή τη διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα σε ένα κληρονόμο πρώτον να μην του κυνηγήσουν τη δική του περιουσία, αν χρωστάει συγχωρεμένος, και από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα της νόμιμης μοίρας από εμπράγματα δικαιώματα σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, τα εξαδιαιρέτου. Δηλαδή, υπήρχε ένα σύστημα το οποίο, ας πούμε, σου έλεγε ο παππούς που έγραφε την κληρονομιά: θα δώσω ένα δωμάτιο στο Σταμάτη, την τουαλέτα στο Γιώργο, την κρεβατοκάμαρα στον Νίκο. Λοιπόν, άντε αυτοί μετά να συνεννοηθούν. Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, γκρεμιζόταν το σπίτι. Λοιπόν, τώρα σου δίνεται η δυνατότητα να γίνει εξαγορά και κατόπιν δικαστικής απόφασης. Έτσι αποτρέπονται πληστηριασμοί, απαξίωση των ακινήτων κτλ. Κτλ. Από το Σεπτέμβριο του 2026 αναμένεται να υπάρξει και η ψηφιακή πλατφόρμα για την δημοσίευση των διαθήκων και έτσι ενισχύεται και η διαφάνεια, γιατί δεν ξέρεις καν αν υπήρχε κάποια διαθήκη που σε αφορούσε, με έναν τρόπο που γινόντουσαν διάφορες ιστορίες. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά από δεκαετίες το κράτος επιχειρεί να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας, που ήταν οι κληρονομίες ναρκοπαίδια, βόμβες. Είναι σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι αν η δικαιοσύνη θα μπορέσει να στηρίξει την πράξη αυτό το μοντέλο ή αν πάλι θα έχουμε καθυστερήσεις, ακυρώσεις που θα ακυρώσουν τις καλές προθέσεις. Επιτέλους, πρέπει οι καλές μεταρρυθμίσεις να κρίνονται στην εφαρμογή τους. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λένα Βασιλάκου, τη κάναμε υποδοχή. Γιατί, Λένα μου.
1: Τα θλιβερά μαντάτα. Αλήθεια τώρα. Με υποδέχεσαι έτσι.
0: Συγγνώμη, εδώ πέρα έχει υπογράψει, έχει μονογράψει την αναφορά, το δικόγραφο. Έχω μάρτυρα εδώ πέρα το σταμάτη τον Καρλούτσο.
1: Καταρχάς είσαι μαρτυριάρης. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Kelpack. Kelpack, πάλι με ξεπέρασες. Με Kelpack, η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Kelpack. Ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Το Περιστέρι, λόγω τροχαίου ατυχήματος αλλά και ακινητοποιημένου φορτηγού στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχά. Στην άνοδο επίσης της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα, και στη Ραφίνα επί της λεωφόρου Μαραθώνος, όπου σημειώθηκε τροχαίο νωρίτερα λίγο μετά τη συμβολή της με την Ευβίας, κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα στη Μαραθώνος και στη Φλέμινγκ από Ραφίνα προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω αναζωπήρωσης της ένταση στα στενά του ορμούς, καθώς τίθεται υπό αμφισβήτηση η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent, το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% και έκλεισε χθες τα 114,44 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε μικρή αποκλιμάκωση στα 113,54 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας πάντως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αναλυτές προειδοποιούν πως εάν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε τις αναφορές του Αμερικανικού στρατού πως κατέστρεψε 6 μικρά ιρανικά σκάφη σε απάντηση επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν επιθέσεις από ιρανικούς πυράβλους και drones. Πάντως, η ιρανική στρατιωτική πηγή, την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο του Ιράν, διέψευσε τους Αμερικανικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα μονομερός εκ μέρους της Ουκρανίας η διήμερης διάρκεια σε Κεχηρία, την ώρα που η αντίστοιχη εφαρμογή ανακοχής εκ μέρους της Ρωσίας αναμένεται τρεις μέρες αργότερα. Η Μόσχα έκανε γνωστό χθες πως θα εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας ότι σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, χθες στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες, είπε, αισθάνονται την πίεση της καθημερινότητάς τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι. Υπογράμμισε μάλιστα ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, εκτίμησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. 27 χρόνια μετά από την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, σημειώνει το γραφείο τύπου της Βουλής. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, είπε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, ενώ για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτα του ορίου θητείων ήταν απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, στο οποίο, όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε διωρή εποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν και σήμερα ως τις 11 οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Αθήνα, αντιδρούν στις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τους νεκρούς από Χανταϊό. Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου και έχει 149 άτομα από 23 χώρες. Ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τροκτικά, σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωση, έχουν τραυματιστεί άλλοι 61 άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Στατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
8: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή σας ημέρα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εδώ είναι ο Τάκης Χατζής. Καλά. Καλά σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Δημοσκοπήσει μία πίσω από την άλλη. Κάποιοι λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Κάποιοι τους λέω γιατί τις καταγγελίες να τους κάνετε μήνυση. Όχι, δεν τους κάνουμε μήνυση. Αλλά είναι στημένες. Άμα είναι στημένες.
1: Υπάρχει μια ευθύνη.
0: Ναι, βρέστε έναν τρόπο να διευκρινίσετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχει το χειρότερο είναι το χειρότερο που συμβαίνει σήμερα πέρα από τα πολιτικά είναι η κίνηση. Υπάρχει απίστευτη κίνηση παντού, δεν κατεβαίνει με τίποτα το ποτάμι,
1: ναι.
0: Η Εθνική, από τους Σκαραμαγκά προβλήματα στη Ραφίνα, στο κέντρο της Αθήνας τα ίδια, μια κατάσταση αλλαλού που δεν διορθώνεται αυτό, δεν είναι θέμα να πάρει ένα μαγικό ραβδάκι να το διορθώσει, υπάρχει ένας τρόπος να εξυγχρονιστούν οι συγκοινωνίες. Δυστυχώς οι συγκοινωνίες που έχουμε δεν είναι καλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο και έτσι ο άλλος αναγκάζεται να πάρει το αυτοκίνητό του και να χαλάει αρκετά χρήματα από το εισόδημά του προκειμένου να πάει στη δουλειά του.
1: Και εργατό ώρες. Έτσι. Όχι, γιατί αρκετά. Η κίνηση ναι. Τα κάνει όλα χειρότερα.
0: Είναι πραγματικά φοβερό να μην έχουμε ένα συγκοινωνιακό δίκτυο άρτιο στην Αθήνα. Διαφημίζονται τα καινούργια λεωφορεία που ήρθανε, μα το θέμα δεν είναι μόνο να έρθουν καινούργια λεωφορεία, είναι να έχεις κατάλληλους οδηγούς, είναι να έχεις συνέπεια στα δρομολόγια για να ξέρει ο άλλος τι ώρα θα φτάσει και
1: τεράστιο
0: θα πάει.
1: Θέμα, ναι.
0: Τεράστιο θέμα. Και βεβαίως ξεκαθάρισμα και στους δρόμους με τα παρκαρίσματα και τα φορτηγά και το τι ώρα ξεφορτώνουν, πώς ξεφορτώνουν. Χτες είχε εδώ στην Κηφισιά είχε σταματήσει ένα φορτηγό στην Κασαβέτη, μέσα στην πέση του δρόμου. Ξεφόρτωνε πίσω ουρά, στο φανάρι πίσω ουρά. Γινόταν ένας χαμός, κατεβαίνει ένας χριστιανός με μια κυρία, μια οδηγός ήταν αυτή. Κυρία του λέει: τι θα γίνει, κάντε μας τη χάρη, λέει, κάνω τη δουλειά μου να πούμε. Μεταξύ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, παρακολουθείς αυτό που γίνεται στα σκαυγάδες στα αυτοκίνητα.
1: Με τη βία, ναι. Με τη βία που υπάρχει στους δρόμους.
0: Κοντάζει να πεις τίποτα.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια και μην το τολμάτε. Δεν υπάρχει λόγος. Κάντε λίγη υπομονή από το να μπλέξετε σε ένα επεισόδιο το οποίο. Δεν μπορείτε να ξέρετε τι έκβαση θα έχει. Κάντε υπομονή, είναι το πιο βασικό. Βεβαίως σου λέει κιόλας ότι δεν είμαι κορόιδο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν λέμε να είναι κάποιος κορόιδο. Απλώς πρέπει να αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά και υπάρχει πολλή επιθετικότητα στον κόσμο. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να το γράψετε σε SMS και να μας το στείλετε στο Viber στο 6947-989-989 ή να μας πάρει τηλέφωνο 212-214-800 ή να μας στείλετε και mail onair@alfaradio989.gr. Εμένα μου αρέσει που επιστρέψαμε στα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται τώρα, δηλαδή, ότι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι βασισμένο στο γνωστό βιβλίο έχει γίνει είδηση. Θετικό το βρίσκω.
0: Συγγνώμη.
1: Λέω θετικό ναι. Ότι ένα ντοκιμαντέρ γίνεται θέμα για ένα ντοκιμαντέρ.
0: Για το Γουστό που είχε.
1: Που με... τι ωραία που ήταν αυτά με τον Γουστό. Όλα, Ζακίβ, τι υπέροχα πλάσματα. Το θυμάσαι που μου είχε. Και αυτή είχε τη μεταγλώτηση που είχε πολύ πλάκα. Όχι, λέω για το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Ότι επανέρχεται η τηλεόραση λίγο, μακάρι να επανέλθει.
0: Στον
1: χιλιοστό. Το γνωστό το ντοκιμαντέρ που έχει σχέση με το βιβλίο που γράφτηκε για το παρασκήνιο για το τρίτο μνημόνιο στην ουσία αυτό αφορά.
0: Ποιος το έγραψε ο Βαρουφάκης?
1: Όχι, είναι οι δύο κυρίες συγγραφείς.
0: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω και αυτά.
1: Έλα, αφού το είδε. Έχουμε και συνέχεια.
0: Δεν είχα εκπομπή εγώ.
1: Ναι, είχες εκπομπή, αλλά εντάξει, ξέρεις περί τίνος πρόκειται.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν είναι θετικό να επιστρέφουμε στα ντοκιμαντέρ. Να έχει και η τηλεόραση κάτι να συζητάμε εκτός από reality show.
0: Καλό είναι η τηλεόραση να έχει πρόσωπα όπως κάθε μέσο ενημέρωση. Το έχουμε κάνει και εδώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Διαφόρων αποχρώσεων.
1: Πολύ βασικό. Α, καλά, αυτό είναι το πρώτο.
0: Άμα είναι μιας απόχρωση το σύστημα.
1: Μετά χάνεις και την αξιοπιστία σου.
0: Χάνεις και την αξιοπιστία σου και εν πάση περιπτώσει και άλλος σου λέει εντάξει, τι είσαι εσύ.
1: Άσε, ξέρω τι είσαι, θα σε βάλω να σε ακούσω. Ναι.
0: Όχι, έχει έγινε και στο παρελθόν και με άλλη κυβέρνηση και με άλλες κυβερνήσεις έχει ξαναγίνει. Και νομίζω ότι Εντάξει, δεν βοηθάει αυτό και τον κόσμο και, τους, και τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, πώς το έλεγε ένας παλιός υπουργός, λέει, κάντε πως κοιμάστε, μην ενοχλείτε το κράτος, ψάχνει τα φαρμακεία στα αυτοκίνητα. Ναι, είναι τυχαίο το κοιμόντρε βγήκε τώρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Δεν το ξέρω. Μην με μπλέκετε με αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο συγχρονισμένα τα πράγματα.
0: Μην πάει το μυαλό σας. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, τα παρασκήνια και τα
1: ιστορίες. Τις συνωμοσίες.
0: Ναι, όχι. Εγώ ξέρω ότι το ντοκιμαντέρ αυτό, όπως το είπες, εκπομπή θα το πω εγώ, mm-hmm. το show αυτό, mm-hmm. θα κρυθεί στο τέλος.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Όπως όλα.
0: Θα παίξουν 6 επεισόδια που έχουν τα κορίτσια εκεί φτιάξει, καλές δημοσιογράφοι και οι δύο.
1: Πολύ.
0: Πρέπει να το πω αυτό. Όμως εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, η Βαρβιτσιώτη λέει, είναι αδερφή του Βαρβιτσιώτη. Εντάξει, και εγώ έχω αδερφό που συνεργάζεται με επιχειρήσεις.
1: Α, κακός, όχι, κακός, δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Δεν υπάρχει ναι. οικογενειακή ευθύνη σε αυτά. Έτσι, για να εξηγιόμαστε. Εντάξει, και ο Τάσος έχει αδερφό, και ο Τάσος έχει σύζυγο και κόρες. Δεν σημαίνει αυτό που λέει ο Τάσος βαραίνει τα κορίτσια του, είτε αυτό που μπορεί να κάνει ένα κορίτσι βαραίνει τον Τάσο. Δεν πάει, εμένα ή τον καθένα. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι ότι αυτό το ντοκιμαντέρ τι, για ποιο θέμα ήταν, επειδή εγώ έχω εκπομπή εκείνη την ώρα, δεν πρόσεξα.
1: Είναι το παρασκήνιο για το τρίτο μνημόνιο, ναι. όσα συνέβησαν. Α. Μιλάνε κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτής
0: της
1: ιστορίας. Ο Τσίπρας μίλησε. Γενικά, είπε, κατηγόρησε
0: τις
1: δημοσιογράφους για δολοφονία χαρακτήρα και ότι τις κατηγόρησε κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Όχι, ένα θέμα το οποίο
1: δεν
0: αφορούνται
1: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Αλλά είναι λάθος.
1: Εγώ δεν ξέρω, το ντοκιμαντέρ, όπως λες και εσύ, θα κρυθεί στο τέλος. Εμένα μ' αρέσει που επιστρέφουμε σε κάτι το οποίο προκαλεί μια συζήτηση. Μπορεί να μην σ' αρέσει καθόλου το ντοκιμαντέρ. Κάποιος να το απορρίπτει, να λέει εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Είναι καλύτερο από το να καθόμαστε να συζητάμε reality show.
0: Εντάξει, τώρα
1: αυτό
0: να σου πω κάτι. Υπήρχαν το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Είχε ξεκινήσει να παίξει δυνατά στην ενημέρωση. Μπλέχτηκε με κάτι παιχνίδια, με κάτι αστοχίες, χάσανε τον προσανατολισμό.
1: Κρίμα.
0: Φύγανε πρόσωπα τα οποία μπορούσαν να ισορροπήσουν το σύστημα. Δεν πάει καλά, θα φύγει και η ΣΥΑ 20 έμαθα. Έφυγε ο Παπαδρόσος, ο οποίος δεν απέδωσε αυτά που μπορούσε εκεί. Προφανώς δεν τον άφησαν.
1: Είναι και το που πας να
0: το... Έτσι είναι. Γιατί είναι καλός διευθυντής ειδήσεων. Ήταν και στον Αλφα. Λοιπόν, αλλά το θέμα για μένα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μιας τεταμένης ατμόσφαιρας, μια τοξικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, η οποία δεν ξέρω πώς στο τέλος θα μας οδηγήσει, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν βγαίνουν σε καλό. Ποτέ δεν βγαίνουν σε καλό αυτές οι διαδικασίες. Τα έχει ζήσει η Ελλάδα και στο παρελθόν και τα έφαγε 7 χρόνια στο κεφάλι αυτά. Λοιπόν, όχι ότι μπορούμε να κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο, αλλά το ζήτημα είναι αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες συνθήκες, να ζήσουμε σαν άνθρωποι και εν πάση περιπτώσει να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα. Τώρα, βγαίνει το Πασό και λέει 4 μέρες εργασία. Ρωτάω εχθές τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος τον είχα στην τηλεόραση, πώς θα γίνει αυτό, του λέω εδώ, μου είπε μικρομεσαία επιχείρηση που είχε 9-10 άτομα, πώς θα ανταπεξέλθω. Δεν είναι για όλους, λέει. Είναι για μερικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη λογιστές. Μας στέλνουν μηνύματα λογιστές. Λέει πλάκα μας κάνει. Εμείς δεν προλαβαίνουμε 12 ώρες την ημέρα να δουλέψουμε. 7 μέρες την εβδομάδα και θα κάτσουμε 4 μέρες. Θέλω να πω επί πολλές κινήσεις. Βέβαια, μια καλή, όπως το είπα στην αρχή, μια καλή συζήτηση μπορεί να γίνει γύρω από αυτό για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν και νομίζω ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις, αρκετά σοβαρές τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να.
1: Η τετραήμερη εργασία κάποια στιγμή σε κάποιους τομείς θα έρθει στο μέλλον. Το θέμα είναι να την εφαρμόσουμε με κάποια λογική και με κάποια προετοιμασία. Μη λέμε έτσι οριζόντια πράγματα, τετραήμενη.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Αλλά βέβαια υπό κάποιες συνθήκες, αν βάλεις τεχνολογία, αν δώσεις κάποιο πεις στους εργαζόμενους που θα κάνεις κάτι άλλο για να σου δώσω την τετραήμερη εργασία, θα ενημερωθείς, θα καταρτιστείς. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Δεν το ρίχνεις έτσι βόμβα. Και...
0: υπάρχει βέβαια και το άλλο ζήτημα.
1: Γιατί
0: που...
1: έχει μια αντίδραση η οποία δεν αξίζει, δεν αξίζει, ας πούμε, ναι, σε αυτή τη συζήτηση.
0: Υπάρχει τώρα και το άλλο ζήτημα στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι αυτό που ζητάει η αντιπολίτευση γενικότερα. Η αντιπολίτευση λέει: θέλω εκλογές τώρα. Δεν ξέρω,
1: αντιπολίτευση λέει... είναι, δεν το λέει αυτό η αντιπολίτευση.
0: Ναι,
1: πάτε,
0: αλλά το λέει εκ του ασφαλούς. Ναι. Επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές τώρα, δεν γίνεται με όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά. Θα επιχειρήσει να βελτιώσει το κλίμα για να κάνει εκλογές. Έτσι γίνεται με όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη. Δεν πάνε για εκλογές. Η Θάτσερ το είχε κάνει μόνο. Αλλά ήταν μαγικό αυτό που έκανε, το έχω ξαναπεί νομίζω.
1: Είχε και κότσια. Είχε κότσια. Σιγά, ναι, κυρία, ναι, τώρα και άλλες εποχές.
0: Οι οποίοι την κατηγορούν εδώ πέρα οι αριστεροί ότι είναι, ήταν έτσι, ήταν έτσι, αλλά να πάνε ρωτήσω στην Αγγλία.
1: Κοίτα, είναι και μια άλλη κοινωνία.
0: Έτσι. Και είδαμε και τον Μπλερ που το έπαιζε και σοσιαλιστής.
1: Ή μάλλον ή ήταν μια άλλη κοινωνία. Τώρα, ήταν, γιατί και εκεί υπάρχει.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
8: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
9: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
7: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
10: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
7: Τα λόγια είναι φτωχά.
11: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα.
7: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
12: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Ομέρ. Καλημέρα και στην φίλη μας την Όλγα που μας έστειλε νωρίτερα το μήνυμα από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι το θέμα του κυρίου Τσίπρα, η εμφάνιση του, η επανεμφάνιση του, να το πω έτσι, ο οποίος έρχεται τώρα να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία, την κυβέρνηση. Όλοι οι πολιτικοί φορείς αυτό έχουν στόχο, όλοι, όχι όλοι, μερικοί πολιτικοί φορείς έχουν στόχο
1: να υπάρχουν
0: τη διεκδίκηση, την κόντρα, τη διαμαρτυρία, αυτά όλα, ναι, υπάρχουν και αυτά.
1: Τα λεφτά,
0: βεβαίως, συγγνώμη,
1: σου βάζω αυτή την παράμετρο.
0: Τα λεφτά.
1: Τα λεφτά, λέω, πως είναι κίνητρο γενικά.
0: Τα λεφτά, ναι.
1: Μια θεώ ερώτηση.
0: Ναι, ναι, μπορεί και τα λεφτά.
1: Λες.
0: Λέω και τα λεφτά. Εδώ, ναι. Όμως, εγώ έχω μια μεγάλη απορία σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας το εγχείρημα, είναι βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος θα πάει κοντά του, θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις τώρα ήδη, δηλαδή, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χαμηλά ποσοστά. Εάν πάει και δεν βγει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι τι θα γίνει με το κτίριο, γιατί δεν απέργει επιδότηση από το κράτος πλέον. Τι θα γίνει με το κτίριο στον Τόντο Κουμουντούρου. Και ένα δεύτερο, τι θα γίνει με τα μέσα ενημέρωση που διαθέτει. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι διακηρύσει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και δεοντολογίες και άλλα τέτοια, έχει κομματικά μέσα ενημέρωση, όπως είναι η Αυγή και το Κόκκινο. Αυτά είναι κομματικά μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενικά. Μπορεί, δεν μπορεί. Είναι μέσα ενημέρωση τα οποία προβάλλουν τις δικές τους θέσεις, όπως είναι ο ριζοσπάστης και τα λοιπά. Κατά συνέπεια, υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνουν αυτά τα μέσα ενημέρωση. Σε περίπτωση που χάσει το... θα τα πάρει ποιος. Προφανώς το ΕΣΟΥΡΟΥ θα προκηρύξει τη συχνότητα, την πάρει κάποιος, και δεν ξέρω τι θα γίνει με την Αυγή, που είναι μια ιστορική εφημερίδα, που βέβαια έτσι που την καταντήσανε, με τα χρέη και με τα υπόλοιπα, νομίζω ότι σήμερα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν το διάβασε, λέει ο κύριος Τάκης, το δικό μου. Α, καλημέρα κύριε Τάκη, Αθηναίδα μας. Α, σου γράφει.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και σε εμάς και σε... Καλημέρα από τον Νίκος από τον Ναύπλιο.
1: Τι είναι, τι γράφει. Θέλει... Α, καλημέρα κύριε Τάκη, με τον ποδοσφαιρικό λιπανθηναϊκό μας κύριε Τάκη. Τι θα γίνει, όλα τα άλλα περιτεύουν. Να αναλάβει ο κύριος Γιανακόπουλος, θα σωζόμασταν. Ξεκαθάρισμα θέλουμε και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, καλά. Τώρα δεν λες που δεν πέσαμε στη Β' Εθνική. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, δεν πέσαμε.
1: Το απόλυτο χάος, μας λένε, λέει, στο μετρό του Συντάγματος. Γιατί το απόλυτο χάος στο μετρό του Συντάγματος. Είναι αυτές οι σκηνές της πρωινής βιασύνης και κοσμοσυρωής.
0: Ναι, γίνεται ένας χαμός, η αλήθεια είναι αυτή. Και πολλοί έχουν ενστάσεις για το ντοκιμαντέρ, οπότε μου στέλνει και ένας φίλος ένα μήνυμα. Μου λέει, δεν το είδα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα, και γιατί είχα εκπομπή εγώ εκείνη την ώρα και εκπομπές οι δικές μου ζωντανές, δεν είναι βίντεο ως αυτό, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα να δω.
1: Να βλέπεις εκείνη συγχρόνως.
0: Και μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας, μου λέει ο Τριανταφυλάκιας. Ναι, μου λέει, γιατί δεν πήγες μετά στο σπίτι σου να βάλεις το ντοκιμαντέρ να το δεις. Γιατί να το κάνω αυτό.
1: Εκτός αυτό, όταν τελειώνει ζωντανή εκπομπή, επειδή είσαι πολλή ώρα έτσι στην τζιτά, είσαι περίπου να σε δέρνουνε.
0: Ναι.
1: Βγαίνεις από ένα στούντιο.
0: Πάω σπίτι μου τώρα να δω εγώ το ντοκιμαντέρ για το τι. Αφού τα ζήσα. Τι να δω.
1: Να τα θυμηθείς, δεν θέλεις.
0: Πρέπει να μη σέβεσαι, λέει, τον εαυτό σου για να μπει σε μετρό ηλιοφορείο, ειδικά τις πρωινές ώρες.
1: Εντάξει, μην το λέμε τώρα αυτό.
0: Όχι, είναι. Το λέει υπερβολικά ο άνθρωπος, υπό την έννοια ότι εντάξει, τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί.
1: Τι να κάνεις.
0: Και έχει ένα δίκιο. Λοιπόν, θα παραμείνουμε εδώ, θα παραμείνουμε στις 11 βέβαια, αλλά θέλω να ανοίξουμε μια ζήτηση και για το θέμα της παρουσίας του Άλεξη Τσίπρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ο Τάσος είναι έτοιμος να μας δώσει αυτό το μήνυμα που είναι σημαντικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, σας είπα ότι θέλω να κρατήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το ένα εγχείρημα το οποίο επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην, ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, πολλές σκέψεις που γίνονται γύρω από αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η δικιά μου η απορία ήταν, νομίζω Εφηναίδα το έχω ξαναπεί, ήταν πώς μπορεί να συνυπάρξει ιδεολογικά η σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά και μάλιστα την ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό ήταν ένα μπλέξιμο.
1: Και η οικολογία, ας πούμε.
0: Καλά, βαριέσαι, η οικολογία τη βάζουν παντού, σαν την Coca-Cola πάει παντού.
1: Ναι, αλλά δεν πάει παντού, είναι σοφαρό.
0: Δεν πάει παντού, βέβαια δεν πάει παντού. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καρανίκα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Διάβασαμε και οι δύο αυτό που γράψατε, το κείμενο το οποίο γράψατε σε ό,τι αφορά την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, και θα ήθελα καταρχάς να αρχίσουμε από αυτό. Είναι, κατά τη δική σας την άποψη, είναι δυνατόν να υπάρχει συνύπαρξη αυτών των δύο διαφορετικών ιδεολογικών αποχρώσεων της σοσιαλδημοκρατίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς?
2: Ναι, ας ξεκινήσουμε λίγο, θα το πάω λίγο πιο πίσω, δηλαδή μάλλον το ερώτημα θα το κάνω, λίγο θα πειράξω το ερώτημα. Αν υπάρχουν αυτά τα τρία ρεύματα και σε ποια μορφή είναι σήμερα? Γιατί μάλλον μπορεί να μιλάνε για αυτά τα τρία ρεύματα οι 13 ακαδημαϊκοί πριν 30 χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω για πότε μιλάνε, σήμερα αυτά έχουν αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό.
1: Ναι.
2: Οπότε ναι, αφού είναι αφομοιωμένα από τον νεοφιλελευθερισμό, θα κάνουν κάτι κοινά νεοφιλελεύθερο. Απλά προοδευτικό σε ζητήματα κοινωνικού φιλελευθερισμού, ταυτοτικά, δικαιώματα και τέτοια. Κατά τα άλλα, αν πάμε τώρα 40 και 30 χρόνια πιο πίσω, ναι, μπορεί να γίνει αν οι αριστεροί κάνουν κάποιες, αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις τους, όπως ας πούμε για την αγορά και για το κράτος, η δημοκρατία, οι σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν και πολλά να αναθεωρήσουν. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το είχαν κερδίσει το παιχνίδι μεταξύ αυτών των δύο ρευμάτων. Η πολιτική οικολογία τα τελευταία χρόνια είναι το όπλο του φιλελευθερισμού σε αρκετά ζητήματα. Η πράσινη οικονομία έπαιξε υπέρ αρκετών ολιγαρχών. Γι' αυτό και λέω ότι για ποια ρεύματα μιλάμε. Επίσης, να κάνω μια επισήμανση, μου κάνει εντύπωση που βρεθήκανε τόσο καιρό 13 ακαδημαϊκοί για να ενώσουν τρία ρεύματα και δεν μας είπαν κάτι για αυτά τα τρία ρεύματα. Γιατί θέλουν να τα ενώσουν? Είδατε εσείς, κάνατε μια ερώτηση και εγώ αναρωτήθηκα για ποια ρεύματα. Ναι, θέλουν να τα ενώσουν γιατί έχουν παρακμάσει, θέλουν να τα ενώσουν γιατί κερδίζουν και τα τρία, και αφού είναι τόσο νικηφόρα να τα ενώσουμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς είχαν χώρο να βρίσκονται, να πίνουν καφέ, να μιλάνε, καλά κάνουνε. Ακαδημαϊκοί είναι, τον εαυτό τους με το ζόρι εκφράζουνε. Την κοινωνία δεν μπορούν να την εκφράσουνε. Δεν είναι η κοινωνία τα πανεπιστήμια τους. Είναι, ναι. Θα ήταν αστείο να λέμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό, όπως είδατε, αν το είδατε και όποιοι το είδανε και το διάβασαν, είναι κείμενα με φοβερή γενικολογία και αερολογία.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα, από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα, καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ δηλαδή, ότι ναι, αυτό είναι ένα, πώς να το πει κανείς, ο πρόλογος ας πούμε, για να έρθει το κυρίως θέμα.
2: Το ονομάσανε, το μανιφέστο.
0: Αλλά εγώ το λέω πρόλογο.
2: Μια θεωρία και ένα στόχο.
0: Ναι, δεν
2: ένα
0: έχει σκοπό. Αυτό θεωρία
2: και
0: στόχο.
2: Σκοπός
0: δεν
2: τους.
0: Έχει, δεν έχει.
2: Ναι, ποιος. Δεν έχει τότε τι
0: δεν
2: έχει.
0: Δεν έχει. Λέω όμως ότι...
2: Να σας πω ότι έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει την αυλή που καταστράφηκε της αριστεράς.
1: Ναι, γράφεται.
2: Με εντυπωσιάσει
1: ότι...
2: εμένα που προέρχομαι από εκεί, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Γράφεται. Πείτε μου, συγγνώμη, ότι... κυρία Νέγκα.
1: Δεν πειράζει. Γράφεται ότι και το Πόπολο το έχει ανάγκη. Κάτι έχει ανάγκη. Ναι, τι πιστεύετε ότι
2: έχει? Το Πόπολο έχει ανάγκη τη στρατηγική για μια άλλη καλύτερη κοινωνία.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το έχει σήμερα ανάγκη. Το έχει ανάγκη αιώνες τώρα.
1: Ναι.
2: Από τους χιλιαστές που με αφορμή την αισιολογία ήθελαν μια άλλη κοινωνία, την οποία βλέπανε ότι το ιερατείο δεν το ικανοποιεί και γινόντουσαν εξεγέρσεις και κομμούνες. Πήγαμε στη Θεοδαρχία κάπου εκεί πέρα μέσα σε αυτή την κοινωνική κατάσταση γινόντουσαν οι εξεγέρσεις. Μετά πήγαμε στον βιομηχανικό καπιταλισμό και εκεί γίνανε επαναστάσεις και εξεγέρσεις, γιατί το πόπολο θέλει δικαιοσύνη κοινωνική, θέλει ισότητα και ελευθερία.
0: Ναι.
1: Το έχετε νομίζω πιάσει πάρα αυτό. Πολύ καλά.
0: Πολλοί λένε, χτες σας φιλοξένησε και ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος και από εκεί ο βγήκε κάποιος μετά και είπε ότι έχετε μια αχαριστία απέναντι στον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ακροδεξιά φεουδαρχική αντίληψη. Την είπε μάλιστα ο ακαδημαϊκός που δεν κατάφερε να κάνει να μας πείσει. Έτσι, γιατί μαζεύτηκαν 13 ακαδημαϊκοί να αντικαταστήσουν το συλλογικό διανοούμενο που είναι το κόμμα, τη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτός έχει μια φεουδαρχική αντίληψη για την κοινωνία. Τι λέει, πρέπει να είσαι υπόχρεος σε κάποιους. Σε ποιους, σε αυτούς ας πούμε που σε εκμεταλλεύτηκαν ή σε προώθησαν ή σε χρησιμοποίησαν για τις ικανότητές σου. Έτσι, μετά η φεουδαρχία το πήγε στο χέρι που σε ταΐζει με το δαγκώνεις. Λες και είσαι σκύλος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή την αριστερά θέλει ο Τσίπρας. Αυτούς μάζεψε. Κάτι αυτοαναφορικούς με φεουδαρχικές και ολιγαρχικές αντιλήψεις. Γι' αυτό και έχουν μπει με τα μπούνια να κάνουν ένα ιωταχή κόμμα και όχι ένα δημοκρατικό κόμμα. Μην βλέπετε τώρα που μιλάνε για τον λαό. Για τον λαό μιλάνε όλοι.
1: Τον λέτε...
2: δεν μιλήσεις για τον λαό, δεν κατεβαίνεις εκλογές.
1: Τον λέτε υποτελεί τον κύριο Τσίπρα. Είναι πολύ βαρύς χαρακτηρισμός αυτός. Γιατί τον
2: υποτελεί.
1: Λέτε...
2: Ναι, σε τι πράγμα τον λέω υποτελεί. Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε. Για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
1: Δεν κατάλαβα, σας ρωτάω, εσείς το γράψετε το κείμενο.
2: Λοιπόν, υπάρχει, λέω, μία υποτέλεια, τον ίδιο δεν το λέω ακριβώς, δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι υπάρχει μία υποτέλεια όλων αυτών, έτσι στο ΙΧ κόμμα, το οποίο ΙΧ κόμμα και το Μανιφέστο, όπως είδαμε, δεν έχει θίξει βασικά ζητήματα, όπως είναι η αντιπαράθεση, λέγανε παλιά κεφάλαιο εργασία, σήμερα θα πούμε ολιγάρχης δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, δεν ακριβώς είναι υποτελής στους ολιγάρχες. Αυτό λέω.
0: Α, ναι, γιατί οι φωστήρες ακαδημαϊκοί με τον υποτελή Τσίπρα όμως δεν το είδαν. Αυτό που μιλάτε παραπάνω για τη Χεζμπολάχ και αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τον επέλεξε ο ελληνικός λαός. Υπήρξατε σύμβουλος του.
2: Φυσικά.
0: Και φίλος του πολλά χρόνια. Όχι, δεν γίνατε φίλος όταν έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Δεν πήγατε εσείς κοντά του όταν έγινε πρωθυπουργός. Προϋπήρξατε.
2: Μπράβο, πάρα πολύ σωστά το επισημαίνετε.
0: Ναι, όχι, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν πήγατε.
1: Στα καλά ήσασταν και στα δύσκολα.
0: Ναι. Ειλικρινά...
2: Δεν είναι το σημερινό του γραφείο που μπήκε εκ των υστέρων.
0: Όχι,
2: θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω μια απορία. Από τότε που έπεσε η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχετε μιλήσει με τον Άλεξ Τσίπρα? Γιατί όταν...
2: μέχρι το πραξικόπημα στο οποίο οργάνωσε, και το οργάνωσε, μην το ξεχνάμε αυτό, γράφοντας ένα κείμενο μία μέρα πριν το συνέδριο του 23, όπου είχαμε εκλέξει δημοκρατικότατα πρόεδρο, δεν έχει σημασία τι ψήφισα εγώ τότε, έτσι, και βγήκε και είπε να αλλάξει τον πρόεδρο. Τι λες ρε φίλε, πού είναι η δημοκρατία, πού είναι η εκτίμησή σου στο λαό που παίρνει απόφαση να συμμετάσχει σε μια διαδικασία και να αποφασίσει για το μέλλον του? Το απαξιώνουν όλοι αυτοί. Εξού και θέλω λίγο να το καταλάβετε, η δημοκρατία είναι το έσχατο, αν είναι να δούμε στην αντιπαράθεση. Ο Τσίπρας το πέρασε αυτό.
0: Ένα λεπτό.
2: Απαξίωσε τα μέλη, απαξίωσε τη δημοκρατία και είπε και πήγε να οργανώσει ένα πραξικόπημα. Ο κόσμος και ο λαός όμως τότε του ΣΥΡΙΖΑ του γύρισε την πλάτη. Αυτό δεν το άντεξε.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό δεν το άντεξε. Λοιπόν, και στην πορεία η παρέα του και αυτούς που παράτησε οργανώσανε καλύτερα και πιο μεθοδικά μέσα σε ένα χρόνο και το πραξικόπημα έπιασε τόπο, αλλά ήταν πλέον το πραξικόπημα και των υπολείπων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από τότε σταμάτησε, γιατί κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
2: Εμένα ο Τσίπρας ήταν στις καλύτερες καταστάσεις της ζωής μου σαν σχέση ανθρώπων και πολιτικής. Έτσι, λοιπόν, με τίμησε και τον τίμησα. Αλλά δεν γίναμε κολλητοί γκομενιαρίζοντας, ούτε πίνοντας και τρώγοντας. Γίναμε κολλητοί μέσα από την πολιτική διαδικασία.
1: Ναι.
2: Μέσα από αυτούς τους αναστεναγμούς. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πολιτικά ορίστηκε και έγινε φίλος μου, θα έπρεπε θα έπρεπε να ξέρουμε ότι η συνέπεια είναι σημαντική. Οπότε συνεπής εγώ στις απόψεις μου και στις αξίες μου, mm-hmm. δεν άντεξα το πραξικόπημα. Yeah. Δεν άντεξα οι φίλοι μου να είναι yeah. υπερόπτες.
0: Ναι, ναι. Τώρα,
2: και
0: είμαστε...
2: να απασιώνουν ναι, ναι. το λαό.
0: Τώρα αυτό. Είμαστε σε ένα, μπροστά σε μια καινούρια, να πάμε και στο σήμερα λίγο, είμαστε ναι. μπροστά σε μια καινούρια διαδικασία στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι. Ναι. Δεν ξέρω όλος αν είναι δόκιμο στο σύστημα, τέλος πάντων, στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε τρία κόμματα που θα ξεκινήσουν σε λίγο, είναι της κυρίας Χαριστιανού, είναι του κυρίου Άλεξη Τσίπρα, είναι και του Αντώνη Σαμάρα. Αυτά κατά την κρίση σας πόσο μπορούν να αλλάξουν και να διαμορφώσουν σε ένα νέο πεδίο το πολιτικό σκηνικό που ξέρουμε σήμερα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Χαριστιανού μας έδειξε σε ποια κατεύθυνση είναι. Έχει μιλήσει κάπως ακραία απέναντι στην δημοκρατία και στα δικαιώματα. Mm. Ο κύριος Σαμαράς...
0: Μισό λεπτό, αμήνουμε στην κυρία Χαριστιανού, ναι, μισό λεπτό, ναι. μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Ωστόσο όμως...
2: Ναι, θα πρέπει να εκτίμησή μου είναι αυτά έχει πει.
0: Ναι, από αυτά που έχει πει είναι σωστά. Αλλά όμως, την κυρία Χαριστιανού, κύριε Καρανίκα, την ανέβηξε ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Αυτή.
2: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, κάποιος την ανέδειξε. Εγώ λέω ότι ο λαός την ανέδειξε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Υπομπάμε
2: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κριθεί. Ο λαός την ανέδειξε για το πόνεμα και για το πρόβλημα και για τα ζητήματα που είχε θέσει και είχε δίκιο η γυναίκα. Έχασε, έχασε κόρη. Είχαμε μια τραγωδία. Συγκίνησε την Ελλάδα όλη. Βγήκαμε στους δρόμους, ήρθε σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση. Ωραία. Αλλά κύλησε το νερό, βγήκανε, φάνηκαν αρκετά πράγματα και η κυρία Χαριστιανού αποφάσισε να κάνει κόμμα. Έχει κάθε δικαίωμα και θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Αλλά κρίνω αυτό το πράγμα και κρίνω από αυτά που λέει. Θα μπορούσε να είναι μια κοινωνικά φιλελεύθερη με την δημοκρατία και να τη στηρίξω. Ναι. Αλλά δεν είναι με αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να συνδράμω έτσι. Εύχομαι να πάνε καλά, γιατί και από την πλευρά της θα συμβάλλει σε κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά που διαφωνώ, είναι και αυτά που συμφωνώ. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς
0: ναι.
2: Εκφράζει την νεοσυντηρητική δεξιά.
0: Ναι. Το λέει άλλωστε δεν.
2: Ναι, το λέει. Δεν το, ναι, ναι.
0: Δεν
2: είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι. Δεν είναι απλά συγκυριακός.
0: Ναι.
2: Προφανώς θέλει να υπερασπιστεί τις δικές του αξίες και αρχές και έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι κεντροδεξιός φιλελεύθερος, οπότε δεν το αντέχει αυτό η νεοσυντηρητική δεξιά. Αλλά και οι δύο είναι νεοφιλελεύθεροι. Και όταν λέω νεοφιλελεύθεροι εννοώ ότι έχουν υπερασπιστεί και έχουν δρομολογήσει την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, τις έχουν μετατρέψει σε μετοχές που λέμε, έτσι και σε αξίες του χρηματιστηρίου και όχι κοινωνική αξία.
0: Σε αυτό,
2: εντάξει, τι να κάνουμε, μια χαρά να τα πάει και με τον Τσίπρα και με τον Ανδρουλάκη, δεν διαφωνεί κανένας με όλα αυτά. Μην βλέπετε που λένε ότι λένε, τα λένε γιατί θέλουν ψήφους, θέλουν να βγουν στη Βουλή, θέλουν κυβέρνηση, θέλουν εξουσία. Η εξουσία είναι πολύ γλυκιά και αλωτριώνει με την ίδια γλυκάδα που έχει και οι χαμπάρι δεν παίρνουν. Δείτε πώς έγινε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας από τον λαϊκό αναστεναγμό πήγε στον αναστεναγμό τον δικό του. Και για να μπορέσει να τον κάνει πολιτική, έβαλε ακαδημαϊκούς. Οι οποίοι ακαδημαϊκοί αυτοαναγορεύονται σε διανοούμενους. Από πότε διανοούμενος σημαίνει σώνει και καλά ακαδημαϊκός? Καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή,
2: δεν είναι. Λοιπόν, επίσης δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τους διορισμένους σε μια επιτροπή κάτι δημοκρατικό.
0: Λοιπόν, όχι, μια επιλογή έκανε. Δεν μπορεί να πείτε τίποτα γι' αυτό. Έκανε μια επιλογή.
2: Ναι, με αυτή κρίνω. Η επιλογή είναι για μένα κάτι το οποίο είναι ολιγαρχικό. Είναι ο ολιγάρχης της πολιτικής δηλαδή. Ο Τσίπρας θέλει να γίνει ο αριστερός ολιγάρχης στην πολιτική. Κάνει ΙΧ κόμμα, θα ορίσει αυτός τα μέλη του. Τα μέλη του θα βγάλουν σε μια διαδικασία θεατρικής παράστασης προφανώς και υποκρισίας τον πρόεδρό τους, δηλαδή τον ίδιο. έχει ορίσει αυτό στην κεντρική του επιτροπή που την ονόμασε Ινστιτούτο, έχει κάνει εργαστηριακή υπόθεση την πολιτική, έλεος. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, που εγώ διαφωνώ μαζί της πολιτικά και ιδεολογικά, έχει το κόμμα για να βγάζει απόψεις. Και δεν έχει βγάλει 13 και 15 ακαδημαϊκούς. Έχει τον λαό του. Ναι. Γι' αυτό και έχει τόσα χρόνια και δεν διαλύεται. Γιατί έχει ρίζες στο λαό.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Το καταλαβαίνετε. Δεν τον υποτιμάει όπως η αριστερά. Η αριστερά τα τελευταία 30 χρόνια είναι μια μικροαστική δύναμη που αρχίζει και τελειώνει γύρω από το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και προσπαθεί να ανανεώσει τα μέλη του γύρω από το πανεπιστήμιο. Ναι. Οι φοιτητές του τελειώνουν, ναι. Οι καθηγητές του δεν τελειώνουν γιατί πληρώνονται, είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι,
0: ναι, ναι.
2: Έτσι, και αξιοποιεί αυτούς. Είδατε να έχει πάρει κάποιον υδραυλικό, κάποιον ηλεκτρολόγο, κάποια λογίστρια, κάποια που είναι στο ταμείο όλη την ημέρα και βλέπει το λαό να περνάει και να γκομαχάει στο ταμείο. Έχετε δει κανέναν αγρότη? Έχετε δει? Όχι. Τους υποτιμάνε, τους θεωρούνε άξιστους, τους θεωρούνε αγρίκους. Τους υποτιμάνε. Αν δεν τους υποτιμούσαν θα τους είχαν δίπλα τους. Να σας πω κάτι, γιατί σας κουράζω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους ακαδημαϊκούς. Έτσι, αυτούς διαβάζω. Δηλαδή τον ακαδημαϊκό Σαντέλ διάβασα, που είναι ενάντια στην τεχνοκρατική αξιοκρατία, αυτήν την οποία ο Τσίπρας δεν κατάλαβε, γιατί δεν διάβασε ποτέ τον Σαντέλ, αλλά τον περιέφερε και έβγαζε φωτογραφίες. Ακαδημαϊκούς διάβασα για τον φιλελευθερισμό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν κάνεις κόμμα με ακαδημαϊκούς, και αν θέλεις να κάνεις ένα Ινστιτούτο, βάλε μαζί με τους ακαδημαϊκούς και κανονικούς ανθρώπους της παραγωγής, εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε. Να σας πούνε, να πούν αυτή την άποψή τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην έχεις το λογιστή, τον απλό το λογιστή που έχει τις μικροεπιχειρήσεις, επιχειρήσεις που κλαίνε γιατί φορολογούνται όπως φορολογείται ο Λάτσης. Το καταλαβαίνετε ότι ένας με μπλοκάκι, ένας με μαγαζί που έχει 3 υπαλλήλους, τον καταστρέφει η λογική που λέει ότι πρέπει να φορολογείται όσο ένας αστός.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν τον έχουνε γι' αυτό και δεν θα διαβάσετε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης η αριστερά το απέδειξε αυτό. Έχει μια αντίληψη ότι αν έχεις πάνω από 20.000 ευρώ, 30, είσαι πλούσιος. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν ξέρουν, δηλαδή, αυτοί έχουν παραπάνω από 100 χιλιάρικα. Δεν είναι. Θέλω να καταλάβετε λίγο ότι όλο αυτό το παράλογο υπάρχει γιατί η πολιτική έχει υποχωρήσει προς όφελος των τεχνοκρατών.
0: Αυτό ξαναπείτε παλαιότερα. Το. Αυτό ξαναπείτε, ναι, το. Ναι, είναι σοβαρό,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, όχι, είναι, έχει, είναι, και δεν το λέω εγώ. Θα σας το πω αλλιώς. Εμένα πείτε μου ότι είμαι ένας ανόητος και ένα τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα και το ανόητο πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο συχνά πυκνά και δίνει τα λεφτάκια του για να αγοράσει ένα βιβλίο να διαβάσει. Γιατί έχει προβλήματα με την τηλεόραση, ψέματα, την αγαπάω. Με κάτι. Οπότε πώς θα περάσει το χρόνο, το διαβάζει. Διαβάζοντας τα λέω αυτά. Έχω διαβάσει που το λένε αυτό εδώ πέρα. Διανοούμενοι πραγματικοί που κάνουν κριτική και κάνουν ένα σχολιασμό βάσει στατιστικών και στοιχείων. Ας διαβάζουν τον Πικετή, τον θεωρούν οι αριστεροί όμως δεξιό. Οι δεξίδες δεν θα ασχοληθούν. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μιλήσει για το σήμερα, γιατί παίρνουν υπόψη το σήμερα και όχι το σαλόνι τους σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Τσίπρας άφησε τον λαϊκό ένα στεναγμό, το είπα και χθες, και τσάκωσε τους ακαδημαϊκούς.
0: Mm-hmm.
2: Από αυτούς γοητεύεται. Προφανώς τους θεωρεί ανώτερους του. Ή ανώτερους από όλους μας. Εγώ γελάω με αυτά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είχε πάρα πολύ
2: ενδιαφέρον. Καλά. Εύχομαι να συνεννοηθήκαμε και να απάντησα στα ερωτήματα που μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Νίκος Καλανίκας, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και στενό συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησε, είδες που διαφώνησε σε ποιο σημείο,
1: ενώ
0: μέχρι τότε είχε σχέση μαζί του,
1: ναι.
0: Με το θέμα που έγινε με τον Κασελάκη.
1: Με τον Κασελάκη.
0: Ωραία. Τάση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς. Το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 η Αθηνά Ιωαννέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής
0: και ο Τάσης Τασκαρδιρανιάν. Να πούμε χρονιά πολλά στη Δήμητρα που μας έστειλε το μήνυμα της, έχετε έγινε φιλιά της σήμερα, το τραγούδι αργότερα Δήμητρα. Θα το βάλουμε για σας. Λέει η Δέσποινα, λέει ότι καλημέρα σας, λέει, και καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κυρανάκης τελείωσε με την Παντανόβουτσα. Έχω κάτι μερεμέτια στο σπίτι, μήπως βάλει ένα χεράκι. Μάθε τέχνη κι άστινε, και αν πεινάσεις πιάστινε. Παντανόβουτσα, άπου έβαφε, κάπου έβαφε έτσι. Ναι.
1: Μας λέει εδώ ο Καρανίκας, λέει ο Σπυρίδων, είναι από τις πολύ λίγες λογικές φωνές που υπάρχουν στην πολιτική και πόσο μάλλον στην αριστερά. Και δεν ασχολείται ενεργά με την πολιτική, μάλλον θα συχαίνεται πια, δεν θα έχει και άδικο. Ο Βίρονας λέει καλημέρα, τι δουλειά κάνει ο κύριος. Κάποτε η αριστερά είχε, λέει, σύνθημα για τον εργάτη και το λαό. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει σύνθημα για τις μειονότητες και ξέρουμε ποιες εννοούν. Η Δήμητρα λέει, το διαβάσαμε, τη Δήμητρα είναι που έχει τα γενέθλια της, χρόνια πολλά. Δεν περίμενα, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος από τον Καρανίκα, να μιλάει τόσο σωστά. Στην αρχή έψαχνα να δω ποιος είναι, γιατί πίστευα, λέει, ότι αυτός ο τύπος με τα ανακατωμένα μαλλιά. Γιατί πειράζει που είναι ανακατωμένα τα μαλλιά του, ρε παιδιά? Πώς τους κρίνετε τους ανθρώπους? Έχει τέτοιο πολιτικό λόγο. Μπράβο, του ιδεολόγος, νομίζω, αριστερός. Μάλιστα.
0: Ναι, είναι αριστερός και παραμένει
1: εκεί. Το εξηγεί όμως πώς.
0: Καλημέρα σας, Αλφα και Τάφ. Αλφα Τάφ.
1: Α, ο Μωρόπουλος είναι αυτό,
0: ναι,
1: σίγουρα. Στον
0: αστυνομικό τμήμα σημαίνει Αλφα Τάφ. Σας στέλνω τα σχόλιά μου στο μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια. Και λαϊδίστε, τραγουδίστε. Και λαϊδίστε, τραγουδίστε τον ωραίο σας σκοπό. Το τραγούδι ήταν συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Όπως έπαιζε και η κιθάρα.
1: Άσχα, μήπως το έχουμε πουθενά το
0: μάθημα. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω.
1: Γιατί?
0: Κιθάρα, γιατί μου αγόρασε μια κιθάρα ο πατέρας μου και την πούλησα. Για να πάρω
1: μπάλα. Τώρα δεν ήσουν αφιλόμουσο. Όχι, για να
0: φιλόμουσο σύνδεμα, αρέσει, να πάρω μπάλα.
1: Πήγε
0: και μου πήρε και τι μου παίρνει η κιθάρα. Θα μάθει, μου
1: λέει.
0: Με έστειλε σε ένα δάσκαλο. Ναι. Πήγα 5-6 φορές.
1: Πολλές ήταν.
0: Πάρα πολλές. Πάρα πολύ. Πέθανα. Και μετά βρήκα έναν εκεί, την πούλησα την κιθάρα και στο που πήγαινα στο οδείο. Του λέω: έχω κιθάρα καινούργια, τη θέλει να αγοράζει? Ναι, την πούλησα εγώ και τα λεφτά που πήρα την μπάλα, δηλαδή.
1: Ναι, κόψω χρονιά, φαντάζομαι, θα την πούλησα.
0: Ναι, αφού πήρα την μπάλα με τα
1: λεφτά. Να την ξεφορτωθεί.
0: Ναι,
1: θα είπε ο άλλο: ωραία, πήρα φινή κιθάρα.
0: Ωραία κιθάρα ήταν.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: μια χαρά.
0: Αυτή ήξερε ο πατέρα.
1: Ναι,
0: έπαιζε ο πατέρα.
1: Με απορία που είναι η κιθάρα, παιδί μου.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Τι να πει, ήξερε τι γιο είχε.
0: Ναι, δεν ήξερε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλύτερα κορόιδο παρά στο νοσοκομείο η Μακαρίτης. Δεν το κατάλαβα πού πάει αυτό.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα. Δεν συμφωνώ, προλαβαίνω. Δεν συμφωνώ, λέει, με τη λύση που πρότεινε ο κύριος Χατζής για την ανάσχεση της κίνησης στους δρόμους. Όταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν υπάρχει λύση. Ακόμη και με 6 νέες γραμμές μετρό και με 1000.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Καλά, τι έβαλε.

0: Κέλπακ.
1: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
0: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
2: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κύριε, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Αττικό Νοσοκομείο μέχρι τα δηληστήρια Ασπροπύργου λόγω διαδοχικών τροχαίων. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων και στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου λόγω έργων στην αριστερή λωρίδα αλλά και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Μαραθώνο στο ρεύμα προς Αθήνα από το Μάτι μέχρι τη διασταύρωση της Αθήνας λόγω και τροχαίου νωρίς το πρωί. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ήλιον ανατμήματα. Επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από την Αλίμου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υπό αμφισβήτηση τίθεται η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω αναζωπήρωσης της έντασης στα στενά του Ορμούς. 5 Ιρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά εμπορικά σκάφη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αμφισβητώντας ανακοινώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν επιθέσεις από πυράβλους προερχόμενους από την Τεχεράνη και ντρόουνς. Πάντως το Ιράν διαψεύδει. Αναλυτές εκφράζουν φόβους για ενεργειακό σοκ και κλιμάκωση στον κόλπο. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent, το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε χθες κατά σχεδόν 6% κλείνοντας τα $114.44 το βαρέλι. Σήμερα η τιμή του Brent αποκλιμακώθηκε στα $113 το βαρέλι, παραμένοντας πάντως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Φορτίο ρωσικού αργού έφτασε χθες στην Ιαπωνία για πρώτη φορά αφού του έκλεισαν τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της και προσπαθεί πλέον να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της με ενεργειακούς πόρους. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα μόνο μέρος από την Ουκρανία η διήμερης διάρκειας εκεχηρία, την ώρα που η αντίστοιχη εφαρμογή ανακοχής εκ μέρους της Ρωσίας αναμένεται 3 μέρες αργότερα. Η Μόσχα έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει μονομερός κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας ότι σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, τόνισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης χθες στις Βρυξέλλες. Για τα μέτρα στήριξης, ανέφερε πως τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη σύσταση να είναι στοχευμένα και προσωρινά. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, ανέφερε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Στη συμπλήρωση 16 χρόνων από τον εμπρησμό της Μαρφίν, με 4 νεκρούς αναφέρονται με αναρτήσεις τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του, ενώ Και ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται ονομαστικά στα τέσσερα θύματα. 16 χρόνια γράφει από το έγκλημα του εμπρησμού της Μαρφίν. Δεν ξεχνάμε τις τέσσερις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμινών Δατσάκαλη. Σε άλλες ειδήσεις, νέο κύκλο πολιτικής έντασης φέρνουν οι υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλόπων. Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές πως θα αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε βάρος των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραπατζή για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ, με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει πως οι προτάσεις των κομμάτων δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις. Μάχη στη Βουλή θα δοθεί και για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει σκοπό να κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματος της μειοψηφίας, ώστε η πρόταση να περάσει με 120 ψήφους της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, η κυβέρνηση ενδέχεται να επικαλεστεί εθνικούς λόγους και να χρειαστεί απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε: είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, με περίπου 150 επιβαίνοντες από περισσότερες από 20 χώρες. 7 τα κρούσματα του Χανταϊού, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβαίνοντες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague, στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια, από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφαρέντο 989.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Εγώ.
1: Θυμόμαστε τα παλιά. Ο Τάκης Χατζής είναι ο εγώ. Εντάξει, τώρα λίγο άργησα να πάρω μπροστά. Έλα ρε παιδί μου, μια φορά
2: και
1: εγώ.
2: Η Αθήνα είναι και τα μυστήρια.
0: Όχι άλλο κάρβουνο. Έλα και μαζί μας ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος. Έδωσε συνέντευξη ο κύριος.
1: Ο φιλότιμος κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Φιλότιμος, ναι. Φιλότιμος.
1: Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνέδευξε τον Α, ο οποίος είπε ότι, προσέχτε αυτό...
1: Επανέλα.
0: Όχι, για τη μία ψήφο, θα σου πω κάτι άλλο που παρατήρησα εγώ.
1: Okay.
0: Μίλησε για την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Πιστός στις οικογενειακές παραδόσεις.
0: Γυρίζοντας το ρολόι πίσω. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης γυρίζει το ρολόι πίσω, θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ο γέρος.
2: Το τακό θέλει.
0: Μισθός, είναι και άλλα που έχουν συμβεί τότε. Εγώ δεν θα επιχειρήσω να το κάνω, σεβόμενος αυτούς που ψήφισαν Πασόκ, όχι τον Ανδρουλάκη. Εντάξει. Γιατί το να βάζεις οικογενειακή ευθύνη, τα λέγαμε και νωρίτερα, το τι έκανε ο πατέρας του, τι έκανε η αδερφή του, τι έκανε η θεία του η Μαγδαληνή, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι κάνει αυτός σήμερα. Και μη μιλάει για ρουσφέτια το Πασόκ τώρα. Μη μιλάνε για ρουσφέτια, εντάξει, ας το αμολύκουνε. Όπως μου λέγε χθες ο νεαρός Καρχημάκης, εμείς λέει αυτοκαθαρθήκαμε. Αυτό. Με τη σαπούνι.
2: Αυτοκτόνησαν, αυτοκάθαρση.
1: Σου λέει όχι μόνο αυτοκριτική και αυτοκάθαρση.
0: Τι αυτοκάθαρση μπορεί.
1: Υπάρχει σε μερικά air condition και στο πλυντήριο πιάτων που λέει auto clean. Το πατάς αυτό.
2: Και στο πλυντήριο.
1: Και γίνεται, αμφιβάλλω αν καθαρίσει, καμιά φορά το πατάω αυτό.
2: Βιολογικό, ναι, και εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Και εσύ.
2: Ξέρω να βάζω πλυντήριο, έμαθα αργά, αλλά έμαθα. Και σιδερώνω και ράβω.
1: Άμα δεν ξέρω,
2: είμαι ο ιδανικός άντρας για κάθε γυναίκα.
1: Απλώς είναι δεσμευμένος, ναι, κυρίες μου.
2: Αμέσως εσύ άμα.
1: Τι να κάνω, να μην το πω.
2: Πλένω, ράβω, σιδερώνω και τα κάνω όλα τέλεια, να ξέρεις. Και δεν μιλάω πολύ έξω.
1: Δεν μιλάω. Αυτό δεν πιστέψω με.
0: Τι γίνεται, για πες μας για τον Ανδρουλάκη, τις εντυπώσεις σου.
2: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό ήταν, δηλαδή περίμενα να δω ποιο θα ήταν το σημείο που θα κλιμακώσει. Καθημερινά πλέον ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ κλιμακούν τη ρητορική τους. Γίνεται από ακραία έως πάρα πολύ ακραία, πάρα πολύ ακραία. Το θέμα είναι, δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, το λέγεις και το πρωί. Πού θα φτάσει και τι αποτέλεσμα θα φέρει. Αυτό που κάνουν.
0: Το τι αποτέλεσμα θα φέρει στους ίδιους μου είναι αδιάφορο. Το τι αποτέλεσμα θα φέρει στην κοινωνία.
2: Στην κοινωνία θα φέρει, θα γίνει πόλεμος. Δηλαδή, πόλεμος εννοώ σε εισαγωγικά μέσα στη, δηλαδή, σκέψη ότι αν αποφασίσουν οι άλλοι να απαντήσουν στα ίσια, σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή αυτό το κάνει γιατί, για να συσπηρώσει ένα ακροατήριο δικό του, για να μπορέσει να δημιουργήσει ρογμές, υποτίθεται, σε μια εικόνα που υπάρχει στη κυβέρνηση και προσωπικά, γιατί έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα. Ο άλλος στόχος είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Και εκεί οι επιθέσεις πια, ξέρεις, λόγο στο λόγο,
1: ναι,
2: και όταν ξέρεις αυτό είναι και ζωντανό, ξεφεύγουν. Είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, να λύσεις τα φρένα και να υποθούν πράγματα τα οποία...
1: Είναι κρίμα πάντως, γιατί έκανε μια κίνηση στο Πασόκ να μιλήσει και πιο κοινωνικά, ας πούμε, να προτείνει κάτι. Δεν το πρότειναν με πολλά στοιχεία. Πάντως ήταν μια συζήτηση που είπαμε, εντάξει, ας αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την εργασία, με την ευημέρεια, με τον πολίτη, με το πώς θα βελτιωθεί η ζωή του, γιατί μετά θα πήγαινε αλλού η συζήτηση, ναι, πολιτική.
2: Εγώ
1: και αυτό θα ήταν ωφέλιμο για...
2: Είπε και για αυτό. Είπε, ναι, και γι' αυτό. Ναι. Αλλά είδες όμως ποιο είναι αυτό που μένει. Mm. Δηλαδή ήταν αυτό. Δηλαδή, αν θες να το παρομοιώσεις, να πεις, με συγχωρείτε, είναι μια σταγόνα δηλητήριο πάνω στο πολιτικό λόγο. Mm. Γιατί να το δηλητηριάζεις, όχι μόνο ο Ανδρουλάκης. Mm. Πάει συνέχεια, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, έτυχε τώρα ότι είναι και απλώς μας κάνει εντύπωση, γιατί το παρατηρούμε. Υπήρχε οξύς λόγος,
1: ναι,
2: αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, κάθε μέρα φεύγει. Αυτό δεν ξέρω αν θα φέρει, αν θα συσπηρώσει κόσμο ή αν θα φέρει καινούριο ακροατήριο.
1: Ή μπορεί να κάνει και κόσμο να αδιαφορήσει.
2: Ναι, εγώ, γιατί... εγώ σαν άνθρωπος είμαι κατά των εντάσεων. Έτσι, δεν μ' αρέσουν οι ακρότητες.
1: Η πολιτική τι είναι, η πολιτική αυτό είναι, δηλαδή να λες τι είναι εφικτό, τι μπορείς να κάνεις για να νιώσει ο άλλος ότι η ζωή του μπορεί να αλλάξει, να πάει στο καλύτερο.
2: Αυτή είναι η πραγματική πολιτική.
1: Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ένα νέο φρούτο που είναι γεμάτο επιθετικότητα μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους. Θα κάτσουν σπίτι τους, φοβάμαι, και θα πούνε έτσι είναι, τσακώνονται μεταξύ τους, όλοι οι ίδιοι είναι.
2: Την ίδια αίσθηση έχουμε. Και εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα αντί να γεμίσει τη δεξαμενή ή την έχει μισογεμάτη ή ξέρεις δυο κόσμο που θα έβλεπε με θετικό μάτι.
1: Μα υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα. Μα βλέπουν αυτό να τους αποδίδει. Βλέπουν να του αποδίδει.
2: Ναι, γιατί όταν τσιμπάνε μία μονάδα.
0: Δεν γίνεται.
2: Μία μισή, δύο.
1: Δεν είναι αυτό όμως. Είναι στην παγίδα που πέφτουν τα κανάλια που λένε πήρε μία μονάδα ο Αντωνόπουλος στην εκπομπή του γιατί κάλεσε κάποιον. Άρα προς αυτή την κίνηση πρέπει να κινηθούμε.
2: Εδώ που είπες κανάλια, πολύ... είναι ότι λειτουργούν για τα κανάλια. Δηλαδή λειτουργούν αντί να λειτουργούν υπέρ του πολίτη, λειτουργούν υπέρ της τηλεόρασης. Γιατί τι γίνεται τώρα, όταν βλέπεις μες στη Βουλή και, το βλέπ... και πέφτουμε και εμείς σε αυτή την παγίδα γιατί έχουμε μπει έτσι, παρακολουθείς, παρακολουθείς.
1: Ναι.
2: Κατά διαστήματα λέγονται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Και γίνονται σοβαρά πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή μας, δηλαδή και όχι τώρα, για τα επόμενα 10 χρόνια και πάνε χαμένα. Γιατί τι γίνεται, γιατί έρχεται κάποια στιγμή και γίνεται, έρχεται ο άλλος για να το ζωντανέψει, θα το κάνει κούγκι.
1: Οπότε μένουμε στο σοου.
2: Και μένουμε στο σοου και χάνουμε την ουσία.
0: Το κούγκι, το... στην ταινία Σουλιώτες έπαιζε ο Λαβρέντης Διανέλος.
2: Ο Λαβρέντης Διανέλος, έκανε τον παπά, τον μοναχό.
0: Τον ναι. Μοναχό, ναι. Τώρα ποιος τον κάνει τον μοναχό, Ανδρουλάκης.
2: Πάντως κάνατε μια συνέντευξη με τον Καρανίκα. Αν ήμουν στη θέση του Φάμελου, θα την είχα κάνει εκατοντάδες αντίτυπα και θα τα μοίραζα. Αυτό ήταν μανιφέστο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ήταν είχε πολλά εύστοχα ο
2: ήτανε ο κέντημα.
1: Στο λόγο του, ειδικά αυτό που έλεγε ότι δεν γίνεται, δεν μπορείς να επιλέξεις διανοούμενους και να πεις εδώ είμαστε. Πρέπει να έχεις και τον λογιστή και τον υπάλληλο και τους ανθρώπους. Αυτό στην πολιτική λείπει πάρα πολύ.
2: Και
1: πάρα
2: είπε
1: πολύ.
2: Ότι αυτό η αριστερά. Τους βγάζει στην απέξω, δεν τους θέλει, τους θεωρεί, ξέρεις, παρακατιανούς. Αυτό είναι γιατί είναι η ελιτίστικη αριστερά. Στην ελίτ έπεσε, στα λάδια της του ελιτισμού έπεσε και γλίστησε και έχασε το παιχνίδι η αριστερά. Και αυτά τα από ο Καρανίκας, ο οποίος Καρανίκας είχε υποτιμηθεί αρκετά.
0: Από τη δεξιά.
2: Όχι μόνο, πιο από τη δεξιά, από τους ίδιους.
0: Περισσότερο από τη δεξιά.
2: Όταν είχε γίνει τότε γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Είχαν μείνει στην εικόνα και δεν είχαν μείνει, ξέρεις, δεν είχε συζητήσει κανένα. Και εγώ είχα παρασυρθεί αρκετά, δηλαδή και το λέω. Δεν είχα δώσει σημασία. Όταν τον γνώρισα τον άνθρωπο και είχα μιλήσει μαζί του, είχα μείνει εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, ξέρεις, και είπε κάτι στο τέλος. Λέει, εγώ διαβάζω. Λοιπόν. Πάω, δίνω, λέει, τα χρήματά μου.
1: Φαίνεται.
2: Είπε, παίρνω τα βιβλία. Και όταν είπε για τον Γάλλο φιλόσοφο, που, τον ακαδημαϊκό, τον Γάλλο, που τον έβγαζε, που λέει...
1: Τον είχε
2: ναι, εγώ λέει τον έχω διαβάσει, ο Τσίπρας λέει τον περιέφερε. Ήταν βιτριολικός πολύ, δηλαδή, ξέρεις τι μου θύμισε. Πώς λένε, επειδή ξέρεις ότι ψαρεύω, ξέρεις δεινός ψαροντουφεκάς, τη Σμέρνα.
0: Εγώ τι έχω ζήσει.
2: Τη Σμέρνα. Πώς καθαρίζουν τη Σμέρνα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου να ακούσουμε πώς καθαρίζουν
0: τη
1: Σμέρνα.
0: Την πατάς στο κεφάλι για να τη Σμέρνα.
2: Όχι, την κρεμάς και τη βγάζεις σιγά σιγά το τραβάς.
0: Δεν υπάρχει πιο δικτυριώδες ψάρι.
2: Εντάξει.
0: Παλιό ψάρο.
2: Νόστιμο. Φτάνει να ξέρεις να το καθαρίσεις.
0: Εντάξει.
2: Αλλά είναι, θέλει λεπτότητα. Γι' αυτό το τραβάς σιγά σιγά σιγά σιγά δεν το βιάζεσαι. Και έτσι χράκ και το καθαρίζεις. Έτσι έκανε. Αυτό έκανε σήμερα ο Καράνικας.
0: Τι να σου πω καμένα, ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ σε ακούω τόση ώρα.
2: Ναι.
0: Και έχω πάθει, ας πούμε, κάτι.
2: Τι.
0: Τάσο, για παίξε μπάλα.

0: έχει κάνει μία ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αφορά τη Μαρφίλ.
1: 16 χρόνια.
0: Ναι, το 2010 έγινε αυτό, τις 5 Μαΐου. Θα το πούμε μετά όμως, να περάσουμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα και παρακολουθούμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: να διαβάσουμε.
1: Ναι, να το διαβάσουμε, Εφηναϊδά.
0: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επέτειο της Μαρφίν ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τον χρόνο πάγωσε μέσα στους μαύρους καπνούς της Σταδίου. Αυτούς που στέρισαν τελικά τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη. Από τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδος συνολικά. Αλλά και μέτρο της απόστασης που ευτυχώς έχουμε κατακτήσει από το χάος εκείνων των ημερών. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά. Αυτά γράφει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, εδώ τώρα υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί που είναι στον κόσμο και στην κοινή γνώμη. Γιατί δεν έχουν πιαστεί ακόμα οι ένοχοι.
0: Εγώ δύο πράγματα δεν καταλαβαίνω. Γιατί γίνεται αυτή η ιστορία με το μνημείο. Που... Και γιατί δεν είναι όλα τα κόμματα.
2: Όλα τα κόμματα μαζί.
0: Δεν είναι όλα τα κόμματα μαζί και υπάρχουν απουσίες. Στις επαιτίους της Μαρφίν που δεν μπορώ εγώ να δικαιολογήσω.
2: Ξέρεις κάτι, εγώ
0: με στεναχωρούν πολύ.
2: Δεν θέλω, αλλά πού να σου πω, αυτές οι τραγικές επέτη μνήμης, δηλαδή δεν είναι το θέμα, ξέρεις, το να βρεθεί κάποιος εκεί. Το θέμα είναι να μπορέσει να δίνει το παράδειγμα με τη στάση του όταν είναι πολιτικός, ώστε να μην ξαναγίνει κάτι.
0: Ναι, και τι γίνεται όταν λες ότι εγώ δεν θέλω να πάω. Δηλαδή, ας πούμε, η Μαρφίν. Αυτά που συνέβησαν σου άρεσαν?
2: Όχι.
0: Δεν θέλεις να συμμετέχεις σε κάτι το οποίο μας στεναχωρεί όλους πάρα πολύ? Δεν μπορώ να καταλάβω την απουσία.
2: Εγώ θα το δεχτώ. Δηλαδή, από το να πας σε μια απουσία που ενδεχομένως μπορεί να είναι και υποκριτική. Δηλαδή, πήγα για να πάω. Αλλά όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει σε κάποιον.
2: Οφείλει κάθε πολιτικός.
0: Να μην καταδικάζει.
2: Δεν υπάρχει κανένας που να μην το έχει καταδικάσει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Οφείλει με τη στάση του να μην δίνει αφορμές. Δηλαδή αυτό που λέει μέσα ο Μητσοτάκης για διχαστικό λόγο και για μίσος και για οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είμαστε εχθροί εδώ. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει, έχει γίνει ένα τέτοιο συγκό και τόσα χρόνια. Δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος που πέταξε τη μολότοφ.
0: Δεν είναι μόνο αυτός ο τύπος, είναι και αυτοί που εμπόδιζαν την πυροσβεστική να πάει.
2: Ναι,
0: ανατριχιαστικά τώρα αυτά. Να μην
2: δηλαδή τώρα αυτό που να το πεις. Δηλαδή βλέπεις εκείνη τη φωτογραφία που έχει στοιχειώσει κάθε λογικό άνθρωπο σε αυτή τη χώρα, που είναι στο μπαλκόνι που καίγεται. Με τους καπνούς, η κραυγή, η απόγνωση, η φρίκη. Και λες τώρα είναι δυνατόν. Εγώ δεν σου λέω να όχι στη λύθη, αλλά τουλάχιστον όμως να υπάρχει και μια συμπεριφορά από, από αυτούς που ξεχωρίζουν. Ναι. Είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε είναι κάποιοι άλλοι που με τη στάση τους αποτελούν παράδειγμα. Δηλαδή αυτό είναι που ξέρεις, και δυστυχώς χρειάζεται να έρχονται τέτοιου τύπου επέτειοι για να το θυμάσαι.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάτε για επετείους, θα σας πω για την υπόθεση Καρδαλίδη. Για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη Καστανίδη.
2: Ναι.
1: Ότι ο αείμνηστος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον είχε διαγράψει το 1992.
2: Είχε γίνει εκεί, θα σου πω τι είχε.
1: Περίμενε. Το θυμάμαι καθαρά τι είχε γίνει. Είχε ανοίξει θέμα εσωκομματικών διαδικασιών για τη διαδοχή του Ανδρέα. Τότε ο Ανδρέας τους είπε ότι αυτό είναι ένα κεντροδεξιό παραλήρημα το οποίο δεν το εγκρίνει και το καταδικάζει. Και τον διέγραψε. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτοάμυνες.
2: Έχει.
1: Και προσπαθεί, δεν ξέρω αν έχει κάνει αυτοκάθαρση που λέει ο νεαρός Καρχημάκης, ο υιός του...
2: Ο Λευτέρης, του Μιχάλη.
1: Του Μιχάλη Καρχημάκη, γιατί εδώ μας δίνει το δικαίωμα να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Αντωνόπουλο, επειδή κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Μην ξαναμιλήσουν για νεποτισμό, έτσι. Καλό θα ήταν. Προχθές ο Μιχάλης Καρχημάκης μοίραζε καρτούλες του γιού του έξω από τα ΚΑΠΗ που πηγαίνανε εκδρομή 7 η ώρα το πρωί.
0: Κάτσε ρε παιδί να μην μοιράσει, αφού το παιδί του είναι.
2: Πατέρας
1: είναι. Να μην μοιράζει για τους άλλους πατεράδες.
2: Δεν μίλησε αυτός.
1: Μιλάνε οι άλλοι. Νεποτισμός, λέει, οικογενειοκρατία, αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό?
2: κληρονομιά.
0: Κληρονομικό χάρισμα. Πολιτικό.
2: Πάντως να σου πω για τον Καστανίδη. Ο Καστανίδης τότε, εκείνη τη χρονιά που διαγράφει από τον Αντρέα.
1: 92 σου
2: λέω. Ναι. Είχε προηγηθεί ένα τρέιλερ που έπαιζε.
0: Ναι.
2: Και έλεγε, τον έφερε ότι έχει δώσει μια συνέντευξη που το προδιέγραφε όλο αυτό το συνκό και δεν ήταν έτσι. Είχε απομονωθεί ένα κομμάτι από τη συνέντευξη και αυτοί το είχαν προβάλει έτσι και έτσι και έτσι. Και όταν έφτασε στον Αντρέα, έφτασε εκείνο το κομμάτι. Δεν έφτασε ολόκληρη συνέντευξη, έτσι φαγώθηκε.
1: Δεν ήταν μόνο ο Καστανίδης που διώξε τότε, ήταν και δίκογλο ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος και ο Καστανίδης τρεις. Είχε στείλει, ο Τσαρδάτης ήταν πρόεδρος της Βουλής.
2: Ο Νάνας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έστειλε την επιστολή ο Ανδρέας και είπε ότι κύριοι αυτοί δεν ανήκουν πλέον.
2: Ναι, ναι, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Του Πασόκ. Έτσι τα καθάριζε τα πιάτα του.
2: Εννοείται.
1: Με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Όξο, ωραία, από την παράγκα.
2: Από το αεροπλάνο είχε φάει.
1: Υπουργό. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που αγκάλιασε τον Ανδρέα, ο γιος του τώρα είναι υφυπουργός πολιτισμού με την Νέα Δημοκρατία, αγκάλιασε τον Ανδρέα τον Παπανδρέα όταν ήρθε στην Πάτρα για να κατέβει βουλευτής. Αυτός ήταν δίπλα του, αυτός ήταν ο άνθρωπός του στην Πάτρα και ένας από τους γραφιάδες εκεί των ομιλιών ήταν και δασκαλός μου, ο Θανάσης Ογκόβας, ο οποίος τότε ήταν στην εφημερίδα Ημέρα, μετά έρθε στην Πελοπόννησο. Όλα έχουν μια ιστορία, ξέρεις. Δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, έτσι έκανε ο ηγέτης. Και ανοίγει θέμα στο κομματικό. Αντίτε, παιδιά, παρακάτω. Παίξτε με τα κουμπαδιάκια σας.
2: Εκεί είναι ένα, ξέρεις, εκεί που καταλαβαίνουν στον Ανδρουλάκη.
1: Δεν θέλετε, παιδάκι, είναι συνέχεια. Όχι εσύ, ρε Αντώνη, μου αυτό εδώ σατανά.
0: Έχουμε και τον Ανδρέα Πετρόπουλο στη γραμμή σε λίγο. Ναι,
1: κάτσε να βάλει ένα μήνυμα σοβαρό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ανδρέας Πετρόπουλος.
4: Καλημέρα
1: αγαπητέ μου κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Λέγαμε για τον Καστανίδη. Πάει στον Τσίπρα, λένε. Ο ίδιος λέει δεν πάει.
2: Δεν έχει καμία επικοινωνία. Δεν έχει καμία επικοινωνία με κανένα.
0: Σαν να λέει πώς το λένε το τραγούδι. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Στείλε ένα μήνυμα ή έστω τηλεφώνα.
2: Ναι, όχι. Δεν πάει. Ο Καστανίδης μιλάει πολύ καλά ελληνικά.
1: Είναι καλός.
2: Πολύ καλά.
1: Κουβεντάδωρος, ναι.
2: Κουβεντάδωρος.
0: Και είπε λοιπόν ότι δεν έχω καμία επικοινωνία.
2: Ναι, γιατί όταν το είπαν πάνε σε πας για... Έχει δώσει 2-3 συνεντεύξεις από χθες.
1: Ναι, δεν δίνει.
2: Ναι, μιλάει για
1: γενικός και ορίστος.
2: Λοιπόν, όταν το ρωτήσαν αν θα πας Τσίπρα ή δεν έχω καμία επικοινωνία με κανένα κόμμα.
1: Εντάξει, άνθρωπος.
2: Και όταν του είπε, αλλά δεν θα μείνω μακριά από την πολιτική ζωή και αυτά. Και τι θα γίνει, του λέει, μόνος σου θα είσαι. Πολλές φορές έχω αντιμετωπίσει με τη μοναξιά.
1: Όχι, είχε κάνει κόμμα με την Κατσέλη.
2: Με την Κατσέλη και κάνει όταν είχε φάει τη διαγραφή από τον Παπανδρέου τον Γιώργο.
1: Το Γιώργο.
2: Ήταν τότε όμως είχε γίνει το μεγάλο μακελιό, είχε 32 διαγραφές.
1: Εντάξει, ο Καστανίδης κατά καιρούς διαγράφεται. Τώρα είναι μια επαναλαμβανόμενη ιστορία. Αλλά τώρα δεν διαγράφει, λέει, παρετήθηκε.
2: Παρετήθηκε. Με τα βαϊόν
1: και τα κόμματα δεν παρετήσε. Φεύγεις.
2: Φεύγει.
1: Η λέξη παρετούμε από τι. Μέρος ενός κόμματος είσαι και λες, εγώ αποχωρώ από το κόμμα. Ναι. Δεν παρετούμε.
2: Από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Καλά μου τα λένε και οι άλλοι λένε από, Πασόκ, από την Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
2: Πάντως
1: από
2: την
1: ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και κάτι τέτοιο.
2: Έχω την εντύπωση όμως
1: ότι. Πανταχτερά και άνευ σημασία, εντάξει, ναι.
2: Ότι δεν θα επηρεάσει τόσο την εικόνα που έχουν χτίσει από το συνέδριο και μετά. Δηλαδή θα είναι σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν λέω θα. Ναι. Εντάξει, είναι μια προσωπικότητα όμως.
2: Είναι προσωπικό. Φυσικά και δεν είναι μόνο. Εντάξει, γιατί εδώ, τώρα που είπε Θεσσαλονίκη, εδώ είναι το θέμα. Τι θα κάνει στη Θεσσαλονίκη, πώς θα την τσιτώσει τη Θεσσαλονίκη, γιατί Σαουλίδης που έφυγε πριν, ναι. Καστανίδης ήταν δύο κεφάλαια πολιτικά με πολλούς,
1: ναι,
2: σταυρούς.
1: Ναι, βέβαια.
2: και, έτσι, με, και, και πολιτικό βάθος, εκτόπισμα. Με, εντάξει, και ο Κασανίδης, πολιτικό εκτόπισμα καιρό. Ο Σαουλίδης δεν είναι Κασανίδης.
1: Βέβαια. Αλλά... Και οι δύο ήταν, ναι, πολιτικά εκτόπισμα. Είχαν πολιτικό εκτόπισμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά. Ο αρχηγός του κόμματος θα τα κάνει κουμάντο.
2: Ναι, και τώρα έχει πλήρη.
1: Κανεί αυτή που λέει η ίδια.
2: Έχει ανανέωση. Έχει πάρει. Θα έχει Πέτρο Παπά.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, μαλλιά στα Θεσσαλονίκη.
1: Είναι αυτός.
2: Γλαβίνας.
1: Καλά, αυτός είναι καλός. Ο Γλαβίνας είναι καλός. Είναι καλός τέλεχος. Ο Πέτρος Παπάς είναι Βεδουίνος.
2: Μεταγραφή.
1: Βεδουίνοι λέγονται αυτοί. Μη με αλλάζει τώρα.
0: Και όπως είπα και τον Ανδρέα του Λοβέρδου.
1: Και εσύ Βεδουίνος μου λέει, γιατί μου το λες. Τι στο λέω, ρε, του λέω. Το ξέρω, γνωριζόμαστε από παιδιά, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Τι στο λέω. Ήσουν Πασόκ, μου λέγες Πασόκ, τσακωνόμαστε.
0: Ναι,
1: εγώ
0: αλλά σου
1: έλεγα είσαστε δεξιοί και μου έλεγε Πασόκ, σοσιαλιστέ.
0: Ναι, αλλά σου λέει αυτοί άλλαξαν.
1: Ήταν στην ΚΝΕ, βέβαια, αυτό.
2: Έχει βαφτίσει τάση. Πα να φτιάξει τάση μέσα. Είχα διαβάσει ένα παραπολιτικό. Η νέα τάση, λέει στο Πασόκ, η Βεδουίνη τη πολιτική.
1: Λοιπόν, και στη Νέα Δημοκρατία έχει πολλού από αυτού. Λοιπόν, έλα, Ανδρέα, τι βλέπει εσύ, Ανδρέα.
4: Ναι. Πρώτα να σα πω την είδηση ότι κάθε Δευτέρα ο Στέφανος Κασελάκης σε ρόλο YouTuber κάνει εκπομπή.
0: Με τι θέμα?
2: Τον κόσμο, δίνει φωνή στον κόσμο.
4: Κάνει πολιτική εκπομπή ο άνθρωπος. Πήγε στο YouTube και κάνει πολιτική εκπομπή κάθε Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Μου γράφει εδώ πέρα ο Νίκος, οι Βεδουίνοι δεν χάνονται στην έρημο. Ξέρουν να διαβάζουν τον άνεμο, να εντοπίζουν το νερό εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο άμμο και να επιβιώνουν χωρίς να φωνάζουν.
2: Α, σωστό.
1: Νικολάκη μου.
2: Λόρεν τη Αραβία.
1: Καλημέρα, απόγονοι της Κλαδικής. Εμείς είμαστε απόγονοι της Κλαδικής.
0: Ξέρω
1: εγώ. Δεν υπήρξα μέρος της Κλαδικής. Λοιπόν, τι είπα, Ανδρέα, ξαναπες το, Ανδρέα, για να σε
4: δείξω. Ο Κασελάκης, λέω.
1: Θα κάνει την εκπομπή, ναι. Τι είδους, πολιτική εκπομπή, τι.
4: Πολιτική πάντα.
2: Θα δίνει φωνή στον κόσμο, θα βγάζει κόσμο, θα μιλάει μαζί τους.
0: Ωραία.
1: Απευθείας.
2: Ναι, ναι.
1: Να μπορώ εγώ να βγω, ας πούμε.
0: Νομίζω τι ωραία, θα κάνουμε παρέμβαση στη εκπομπή του Κασελάκη.
2: Θέλεις.
0: Ναι, θα μας βγάλει στον αέρα όμως ή θα πιάσει.
2: Θα μας βγάλει.
0: Είναι εγκάθετη.
2: Θα μας βγάλει.
0: Ναι, δηλαδή να το γυρίσει.
2: Μια φορά είχε έρθει στη Βουλή και ήμουν στην εκπομπή του Ανδρέα, του Πετρόπουλου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και ήμουν εκείνη την ώρα στον αέρα. Εγώ ήμουν στο γραφείο μου, στη Βουλή. Τώρα είμαστε μέσα. Μπαίνει ο Κασελάκης, έρχεται. Λέω στον Ανδρέα, του λέω, Ανδρέα, του λέω δίπλα. Το θυμάσαι, Ανδρέα. Δίπλα, ναι, μου, βέβαια, του λέω, είναι ο κύριος Κασελάκης. Για δώσ' τον, λέει στον αέρα. Τσακ, του δίνω το ακουστικό. Κανονικά.
0: Πάντως, ωραίο θα είναι τώρα να πάει ο Κασελάκης στο κόμμα Τσίπρα.
2: Το σκέφτεσαι. Σουρεά.
0: Νομίζω ότι θα πάγωνε λίγο το αίμα.
1: Α, όχι, μου λέει εδώ ένα φίλο με όλα αυτά τα παιδιά.
2: Ποπάρτε στην πολιτική.
1: Λέει το για τον Βεδουίνο Άδωνη, γιατί δεν λέτε ποτέ. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχω πει 400 φορές. Για τον Άδωνη.
0: Πού βρίσκεται και τα Βορύδη, λέτε αυτά, ναι.
1: Εμένα το λες. Για τον Βορύδη, τον Πλεύρη, τον άλλονε το.
2: Άμα να κάνεις κάθε μέρα προσκλητήριο ονομάτων, ξέρεις,
0: δηλαδή. Και τώρα θα πούμε όλους τους Βεδουίνους.
2: Έλα, σιγά.
4: Βάλεις τους κυβερνητικούς και πώς το λένε, τους υπουργούς και τα λοιπά, στη Νέα Δημοκρατία περίπου το 40% Βεδουίνοι.
1: Ναι, ναι, είναι. Τι Βεδουίνοι, δεν είναι, τι είναι. Όταν, συγγνώμη, δηλαδή, ο πες τον υπουργός δικαιοσύνης, ας πούμε, έτσι.
2: Έλεγα, δεν θα το πει.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ο οποίος πρόσεξε. Αποφεύγω να μιλάω για αυτούς που εκλέγονται με σταυρό.
0: Γιατί κάποιος σου έχει ψηφίσει.
1: Πρόσεξε, σε αυτούς που μετεπίδησαν σε ένα άλλο κόμμα, είναι... Διαφορετικό δηλαδή να είσαι με σταυρό ή να σε διορίσει κάποιος. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, ο Πέτρος Παπάς είναι original Βεδουίνος, διότι αυτός είναι εκλεγμένος και είναι στη Βουλή με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Δεν εξελέγει με το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει εκλέξει κανείς από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα το δούμε στα μερομήνια. Εκεί φαίνεται. Κατάλαβες, Ανδρέα? Αν θα βρέξει, θα βρέξει. Είχαμε και εμείς σήμερα το.
2: Τον
1: Καρανίκα, τον είχες και εσύ χτες, ζήλεψα.
4: Ναι. Πολύ Καρανίκα παίζουμε.
1: Ναι, καλός είναι. Μ' αρέσει.
4: Ήταν πάντα ο Καρανίκας μια ιδιαίτερη περίπτωση.
2: Μιλάει κανονικός, σαν κανονικός άνθρωπος για μια κανονική αριστερά. Εγώ αυτό κατάλαβα, αυτό ήταν. Εγώ σου λέω, το είπα πριν, ότι αν ήμουν αφάμελος, θα είχα πάρει τη σημερινή συνέντευξη, εχθές δεν την άκουσα, με συγχωρείς, και θα τη μοίραζα. Σε κασέτες, πάρτε, ακούστε. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε πολύ.
5: Ποιος,
2: γιατί έλεγε.
5: Ποιος λες?
2: Για τον Καρανίκα.
4: Σε ποιο θα την έδινε?
2: Σε όλους εκεί μέσα, για να κάνουν ένα restart. Σωστό το ερώτημα.
4: Ναι. Δηλαδή, θα έπαιρνε τη συνέντευξη κατά του Τσίπρα για να κάνει restart.
2: Όχι, δεν είναι το θέμα κατά του Τσίπρα. Είναι για το πώς μεταλλάχτηκε ο Τσίπρας, για το πώς έχει μεταλλαχτεί αριστερά.
5: Μισό λεπτό, λέει ένας φίλος εδώ, μισό, θα πάμε και σε αυτό τώρα, εντάξει. Τι κάνουν αλήθεια οι πολιτικοί αρχηγοί, για να λαμβάνουν τον ρόλο παρουσιαστή, λέει εδώ Ανδρέα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε πολιτικό αρχηγό σε reality επιβίωσης?
2: Survivor.
4: Δεν ξέρεις. Πάντως αυτό το είχε εγκαινιάσει ο Λεβέντης, αν θυμάσαι.
5: Εντάξει, ο Λεβέντης το έκανε χρόνια στην τηλεόραση. Ήταν ο καημός του να μπει στη Βουλή. Μπήκε στη Βουλή ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα είναι σε άλλη φάση.
2: Είχε μια περιπέτεια υγείας καλύτερα. Είναι καλά.
5: Είναι καλύτερα. Είναι καλά. Ξέρεις ότι στην ιστορία με τον Λεβέντη, Ανδρέα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, κατέστρεψε την καριέρα του ένας δημοσιογράφος τότε.
4: Πάνω.
5: Με την πίτσα.
2: Με την πίτσα. Θυμάσαι που τον είχε βάλει μέσα στο στούντιο και πήγε να πουλήσει πνεύμα κτλ. Και του την έφερε.
5: Βέβαια.
2: Του το γύρισε.
5: Ήταν λάθος του πάνω αυτό. Ο οποίος τότε μεσουρανούσε. Ήταν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στη χώρα. Δεν ήταν δευτεράτζα.
0: Υπήρχε από τότε κάνσελ πάντως, που νομίζουμε ότι είναι καινούργια αυτά.
5: Όχι.
0: Αν κάνεις κάτι και κάπως ο κόσμος το αντιληφθεί ότι.
2: Ξέρετε κάτι. Εγώ το λέω,
0: δεν αρέσει. Δεν,
5: λοιπόν, Ανδρέα, τώρα τι βλέπεις?
4: Αυτά γίνονται.
5: Για πες μου τώρα τι βλέπεις για τον Τσίπρα, τι ακούγεται, τι λέγεται στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων. Τι λένε οι αριστεροί?
4: Ήδη από την 1η Μάη που έβγαλε αυτό το μανιφέστο υπάρχουν διάφορα επεισόδια που τον κρατάνε πολύ ψηλά.
5: Δηλαδή.
4: Έγινε αυτό με το Sky, πώς το λένε.
5: Αλλά αυτό, εντάξει, μια δημοσιογραφική δουλειά. Δεν μου
4: άνοιξε ένα μέτωπο εκεί, ανοίχτηκε μάλλον ένα μέτωπο εκεί πέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάθε μέρα αναφέρεται σε αυτόν. Γενικότερα.
5: Αλλά και γενικότερα, από ό,τι είδα και διάβασα κάποιες δημοσιοποιήσεις, έχει υπερβεί πλέον την κυρία Καριστιανού. Έχει περάσει αυτό.
4: Πες πάντως σε μια δημοσκόπηση, αν δεν κάνω λάθος, το Άξιον.
5: Ναι.
4: Ως καταλληλότερος πρωθυπουργός
5: είναι δεύτερος
4: με 9 κόμμα κάτι.
5: Ναι, είναι δεύτερος. Έχει περάσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ας πούμε.
4: Είναι στο 5 ο Ανδρουλάκης και είναι στο 9 και ο Τσίπρας. Αυτό.
2: Πέμπτος μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Ναι, αυτό. Ποιος?
2: Ο Ανδρουλάκης, στη χθεσινή δημοσκόπηση.
4: Ένας κόσμος, τέλος πάντων, έχει το μυαλό του στον Τσίπρα ότι μπορεί να κυβερνήσει.
0: Ναι.
4: Και ακόμα να έχει κάνει το κόμμα.
2: Ναι, γιατί είναι πρωθυπουργήσιμος. Γιατί έχει υπάρξει πρωθυπουργός και είναι ενεργός. Γι' αυτό ο συνειρμός είναι λογικός.
4: Ναι, ναι.
5: Γιατί λες, ο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας.
5: Ναι. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
2: Ναι.
5: Εντάξει, έχει μια σημασία. Βέβαια, και οι δημοσκοπήσεις πάντως, Ανδρέα, δείχνουν μια δημοσκοπικά πάντα, μιλάω έτσι για να μην γίνει παρεξήγηση, μια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ πλήρη.
4: Δεν θα το έλεγα. Στα λεφτά του είναι, δηλαδή στο 4-5.
5: 32 είχε, ρε, 33.
4: 32 τώρα, εντάξει, και το Πασό κάποτε είχε 41.
5: Το Πού Πασό μπορεί να ξαναπάει, το Πασό.
0: Πώς το βλέπεις, πώς σου ήρθε αυτό, τι έχεις πάρει.
5: Κάτσε, όχι, εντάξει, είχε πάρει μεγάλο ποσοστό, ρε, η Ανδρέα, γιατί το λες στα λεφτά του είναι.
4: Αυτό έκανε 2 διασπάσεις, 3. Πώς θα να πάρει δηλαδή τώρα ο Έρμος. Κάτσε, δηλαδή. Το που λένε του φτωχού το αρνί τώρα, μην το πούμε.
5: Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, θα πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνα.
10: Χωρί καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και

0: Λοιπόν, Ανδρέα. Ανδρέα, ναι. Ανδρέα.
1: Για να είμαι και δίκαιος τώρα. Μας.
0: Δώσε και σώσε.
1: Ναι, για να είμαι και δίκαιος.
0: Να είσαι δίκαιος, ναι. Σαν ναι. Ο Σόλωνα.
2: Ο Αριστείδης.
0: Ναι. Όχι, και ο Σόλωνα δίκαιος. Για λέγει.
1: Δίκαιος να είμαι.
0: Σολωμό.
1: Και ο Μητσοτάκης έχει πάρει 41%, αλλά στην πρόθεση ψήφου το βλέπω μεταξύ 22 και 26.
0: Όχι, υπάρχει και άλλη που είναι 28. Πώς το λες, 22-26. Δεν τις βλέπεις όλες τις δημοσκοπήσεις, σ' αρέσουν να βλέπω.
1: Πρόθεση, πρόθεση λέω.
0: Ναι, για πρόθεση λέω και εγώ. Τώρα, ας πούμε, στην opinion τώρα, στην opinion 16,8-17% πάνω από το Πασόκ είναι εσύ. Πόσο να κάνει τώρα.
1: Το Πασόκ είναι στο 12, τι να κάνουμε.
2: Έτσι, όχι 12.
0: Όχι 12.
2: Τώρα.
0: Δεν είναι 12.
3: 16,8 μονάδες.
0: Μονάδες. Το Πασόκ τώρα είναι στο 14-15. Δεν είναι 12.
1: Αυτό, εγώ πιστεύω ότι αυτό.
0: Εσύ θες να δεις την Ινδρία Δημοκρατία στο 3. Δεν θα τη δει στο 3. Πώς να γίνει τώρα. Η δεξιά έχει ρίζες, ρε φίλε.
1: Η δεξιά δεν πάει στο 3.
0: Θα πάει στο 3.
3: Το εξήγησε ο Καρανίκας πριν γιατί.
2: Το είπε.
1: Το είπε. Είναι με το κεφάλι η δεξιά. Δεν πάει.
3: Είναι. Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Όχι. Ρίζες,
3: εξήγησε γιατί υπάρχει έχει ακόμη ρίζες, Νέα έχει. Δημοκρατία. Έχει. Το εξήγησε.
0: Ναι. Να σου πω, έχει και στο κεφάλαιο. Σήμερα, επειδή το λένε πολλοί και έχει πλάκα, ας πούμε. Βγαίνουν και λένε. Και εσύ τα, λες, σ' ακούω. Τα απογεύματα και θα χτυπηθεί με την αριστερά το κεφάλαιο, θα γίνει.
3: Πότε, ρε,
0: θα ξαναμοιράσουμε.
1: Όχι, έχει ακούσει να λέω θα χτυπηθεί η αριστερά μου το κεφάλαιο. Την εκπομπή μου.
0: Από την αριστερά θα χτυπηθεί το κεφάλαιο, λέω, ρε.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Δεν θα χτυπηθεί το κεφάλαιο.
0: Όχι. Ναι. Δεν θα χτυπηθεί. Θα χτυπηθεί, ρε, το κεφάλαιο. Αφού το έχει πει ο Τσίπρας.
1: Όχι, δεν το έχει πει ο Τσίπρας. Ο Κουκουέ τα λέει αυτά.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Λέει ο Τσίπρας ότι θα χτυπηθεί από την αριστερά το κεφάλαιο.
0: Όχι τώρα, το έλεγε παλιότερα, ρε Ανδρέα.
1: Α, παλιότερα. Κάτσε τώρα, γιατί με μπερδεύεις.
0: Παλιότερα, δεν έλεγε θα χτυπήσουμε το κεφάλαιο τον ντόπιο και ξένο.
1: Ντόπιο και ξένο, αυτή η φρασιολογία είναι του Κουκουέ. Δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Είπε ότι.
0: Δεν το είπε. Είπε έξω η Μέρκελ όμως. Go back, είπε.
1: Go back, αυτό το είπε.
0: Και, και την ίδια ώρα έκανε συναλλαγή και τους είπε στον πρέσβη εδώ ότι εντάξει, εμείς τα λέμε, αλλά θα συνεργαστούμε. Το έχει πει και ο Ραφαζάνης αυτό.
3: Παιδί μου με τη Μέρκελ, απέκτησαν πολύ στενές σχέσεις και αμοιβαία συμπάθεια, τεράστια.
0: Εγώ τι φταίω τώρα.
3: Δεν στο λέω. Πώς από το go back πήγαμε στο που φέρθηκε σαμάνα.
1: Τον αγάπησε.
3: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Αγάπηστε, γιατί πρόσκειται. Εγώ τώρα το λέω σοβαρά.
0: Όχι, ναι, τόσα μητέρα.
3: Απόλυτα σοβαρά το λέω κι εγώ.
1: Εγώ απόλυτα σοβαρά και συμφωνώ μαζί σου, γιατί ο Τσίπρας έχει μια ικανότητα, ακόμα και όταν αντιπαρατίθεσαι μαζί του σκληρά και το ένα και το άλλο, να διατηρεί πάντα έτσι μια στάση και ένα επίπεδο που μπορείς ταυτόχρονα να μιλάς σαν κανονικός άνθρωπος μαζί του.
3: Καλά, προφανώς. Είναι χαρισματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι με την κυρία. Με την κυρία Μέρκελ στο βάθος υπάρχει μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Είπε η Μέρκελ, είχε πει ότι πρώτον, είδα την κυβέρνηση του 2015. Μετά το πρώτο εξάμηνο, ότι ήταν μια. Το βάζει δηλαδή, είδα και τις εκλογές με το μνημόνιο. Είπε ότι είδα για πρώτη φορά μετά από χρόνια, γιατί ήταν από τις διαπραγματεύσεις Μέρκελ από το 10, μια κυβέρνηση που έχει ένα σχέδιο. Συμβιβασμένο, αλλά ξέρει τι θέλει να διεκδικήσει.
0: Ναι, αλλά όμως με συγχωρείς, όταν. Εγώ τότε δούλευα σε άλλο σταθμό, κάτω στο Φάλιρο. Ναι. Όταν λοιπόν εμάς μας βγάζανε φωτογραφίες τους δημοσιογράφους, που εγώ δεν ήμουν με το μνημόνιο έτσι, και μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες.
1: Και δεν τα μου λες εσύ.
0: Ο Τσίπρας δεν με είπε ότι. Ένα λεπτό. Να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ με τον Τσίπρα είχα και έχω, όπως το ξέρεις, πολύ καλή σχέση. Έχω μιλήσει μαζί του πολλές φορές, του έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις, μιλάμε στο τηλέφωνο. Είναι ένας άνθρωπος που έχω καλή σχέση για τη δουλειά μου δηλαδή, έτσι. Και μάλιστα μου είχε πει ότι Τάκη, είσαι ειλικρινής, γιατί δεν ήρθες εδώ να μου πουλήσεις και να μου πεις φούμαρα για μεταξύ των σκορδέσεων ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εξήγησα την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε ότι εγώ είμαι στηρητικός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν με εκφράζει τώρα η Νέα Δημοκρατία ή αύριο μπορεί να με εκφράζει ένα άλλο κόμμα ή μεθαύριο κάποιο άλλο, αλλά γενικά δεν με εκφράζει κανείς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Αυτή ήταν η σχέση μου, ήταν ειλικρινή σχέση. Θέλω να πω όμως ότι και ο Τσίπρας είχε ειλικρινή σχέση με την κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Ανδρέα. Γιατί αν είχε ειλικρινή σχέση με την κοινωνία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Και με το κόμμα του.
0: Ας το κόμμα του. Θεωρώ... κόμμα του, γιατί έχει και μέσα περικοκλάδες. Αντώνη, δεν είναι. Ναι.
1: Ο Τσίπρας, γιατί κυβέρνησε στην πιο ζεματισμένη περίοδο, να το πω έτσι, ακόμα και όταν άλλαξε κατεύθυνση, δεν ήταν άνθρωπος που κορόιδευε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Καλά, αυτό θα το συζητήσουμε. Πρώτα σου διαβάσω ένα μήνυμα που λέει ο Βαρκάρης στον Αχέροντα. Άκου τώρα ο άλλος τι έχει βρει.
1: Ναι.
0: Μη μας ασύντροφε, Ανδρέα. Προσπαθεί να σε παρασύρει ο πατρινός όταν αυτοί στην Πάτρα επένδυαν στο χρηματιστήριο. Εμείς είμαστε σκλαβωμένοι ακόμα, λέει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παίξει ποτέ καμία μετοχή στη ζωή μου, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν,
1: απαντήσω τώρα στο Βαρκάρη.
0: Αδερφός μας.
1: Στην Πάτρα, εγώ έχω καταγωγή από την Κόρινθο και λέγανε Κορίνθη Πελοποννήση των Πελοποννησίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλά, τώρα μη σου αναφέρω και την ιστορία της Κορίνθου, θα μπλέξουμε. Άστο τώρα να πάει στην ευχή, γιατί είναι και σεξιστικά αυτά, δεν κάνει. Λοιπόν, τώρα...
3: Σεξιστικά άκουσα.
0: Ναι, εσύ τι ανακατεύεσαι τώρα. Δεν είπαμε κάτι.
3: Πού νου επιτρέπεται να ανακατευτώ.
0: Όχι, αυτό γιατί να ανακατευτείς. Δεν τα είπαμε το αμέσως.
3: Άκουσα, είπα.
0: Ναι, άκουσες. Ναι. Δεν είπαμε τίποτα.
3: Δεν λέμε εμείς σεξιστικά.
0: Ναι. Δεν μου λες, Ανδρέα, εμείς που δεν λέμε αυτά.
3: Τα σεξιστικά είναι για τις δύο πλευρές, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μας είπες ότι ο Τσίπρας έλεγε αλήθεια, το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, άμα κοιταχτείς τον καθρέφτη και το πεις στον εαυτό σου, δεν θα γελάσεις?
1: Άκου να δεις.
0: Ακούω, ναι. Ακούω.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Όχι, σοβαρά, λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω να το καταλάβω αυτό.
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτικός που δεν έχει αλλάξει στάση από το ένα θέμα στο άλλο ή στο ίδιο θέμα να έχει πει άλλα πράγματα. Ο Τσίπρας όμως έκανε το εξής. Κατά τη γνώμη μου, και το αναφέρει στο βιβλίο, είναι πεντακάθαρο στο βιβλίο.
0: Ποιο πράγμα?
1: Αιτιολογεί του 15 τη στροφή. Την αιτιολογεί όμως.
0: Όχι, όχι.
1: Μια σειρά πράγματα.
0: Δεν λέω γι' αυτό εγώ. Λέω για την αρχική ρητορική την οποία επέλεξαν όλοι όσοι βγαίνανε, θυμάστε, τα κανάλια τότε. Που εγώ θυμήθηκα και από βήματος Βουλής είχε πει για το μνημόνιο ότι με ένα νόμο και με ένα συγκεκριμένο άρθρο, λέει, θα το καταργήσουμε. Του λέγει ο Λαφαζάνης, δεν γίνεται γιατί υπάρχει σειρά από νόμους και αυτά και τα λοιπά. Και
1: δεν τα έλεγε ο Λαφαζάνης όμως τότε.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, τώρα έχει δίκιο. Ναι. Δεν τα έλεγε τότε, όχι. Τώρα τα λένε.
0: Ναι, εντάξει, θα πούμε για τον Λαφαζάνη.
1: Ο Λαφαζάνης με το Στρατούλη, βάλε τα βίντεο του Στρατούλη.
0: Τα ξέρω,
1: βέβαια. Κάθε μέρα το έλεγε. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα το σκίσουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε.
2: Και μετά είχαν αρχίσει όμως να κρατάνε αποστάσεις. Όταν τους είχε βγάλει πάγο.
1: Εγώ να

0: δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο πιθανότητα.
1: Αυτό το μία στο εκατομμύριο είναι εξής. Έχει και...
0: δεν υπήρχε περίπτωση, ρε παιδιά. Και να σας πω κάτι. Αν συμφωνούσανε στις 12 Φλεβάρι στην επίμαχη διαπραγμάτευση που μπορούσαν να το κλείσουν εκεί, να αποφύγουν τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσαν.
2: Βέβαια,
0: ναι.
2: Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας ο οποίος έκανε αναφορά στα μνημόνια, είναι και ο Σαμαράς, έτσι, με τα ζαπία και τα λοιπά. Μισό λεπτό, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία, έτσι, και τους ανθρώπους. Και ο Σαμαράς τα ίδια έλεγε. Έτσι.
3: Γιατί έπρεπε να υπάρχει και μια επικοινωνία. Δεν μπορούσε να πας μέσα. Πώς θα πας.
2: Δηλαδή ο Σαμαράς είχε κατεβάσει προτάσεις, τα θυμάσαι.
3: Ζάπιο 1, 2,
2: 23. Λοιπόν, και αυτός τα ίδια έλεγε.
0: Η διαπραγμάτευση του Φλεβάρι όμως, θέλω να πω, βγαίνει ο Βαρουφάκης στις κάμερες, υπάρχουν οι δηλώσεις, και είπε: συμφωνήσαμε στο 70% το μέτρο. Άλλο 30 θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή είπε ο άνθρωπος, αποδεχθήκαμε κατά 70% το μνημόνιο και θέλουμε να διορθώσουμε το υπόλοιπο 30 που δεν συμφωνούμε κτλ. Εκεί ήταν κομβικό σημείο που αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, πώς να το πω, το βλέπε αλλιώς και ότι παιδιά ας το κλείσουμε εδώ, γιατί είχαν πάρει κάποια πράγματα εκείνη την ώρα. Αλλά μέτραγε ότι ήταν τόσο κοντινή απόσταση από το 15 Γενάρη από τις εκλογές που θα ήταν, πώς να το πω, θα ήταν πραγματική ψυχολογία.
3: Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, συγγνώμη Αντρέα, το όλο θέμα της διαχείρισης ξεκινάει από την αρχή που έσκασε το χρέος. Πότε ήτανε? Με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ωραία, να τα πάμε όλα μαζί. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα πρώτα κομμάτια, εκεί θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετική διαχείριση. Τώρα εδώ έχουν ένα δίκιο. Μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν με τον τρόπο τους, πώς να το πω τώρα, out of the blue. Ναι, λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή η κριτική πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: Μα ναι, εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει ότι δηλαδή γίνονται ντοκιμαντέρ αποκλειστικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το παιδί επεβάλλει εκπομπές για δηλαδή τώρα.
3: Εδώ δεν έχει ένα δίκιο τώρα.
2: Εμείς δεν έχουμε. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Περίμενε.
0: Τι γίνεται.
2: Εντάξει, καλά. Ναι, το παραμύθι το ξέρω, αλλά.
0: Δεν είναι παραμύθι.
2: Δεν λέω για σένα.
0: Η οικονομία, το ευρώ δεν το άντεχε. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν το λέω για σένα. Λέω όμως ότι εγώ δημοσιογραφικές δουλειές δεν τις απαξιώνω. Τελεία,
3: όχι, απλά. Δεν λέει κανένας γι' αυτό.
2: Όχι,
3: αυτό
2: είναι ίσα. Ό,τι λέτε, δεν με ενδιαφέρει.
3: Όχι, το ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο. Που εστιάζει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
1: Ή να διαφωνήσει, αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι θετικό. Ας γίνονται όλων των ειδών να ξαναγίνουν τέτοιες δουλειές.
3: Αυτό που έλεγε το πρωί, ότι να γίνεται συζήτηση.
1: Να γίνεται συζήτηση. Τώρα ότι μπορεί να διαφωνήσει με κάτι, βεβαίως να γίνουν και άλλα ντοκιμαντέρ. Και για άλλες. Περιόδους της ιστορίας της πολύ πρόσφατης.
3: Ναι, θυμάστε εκείνη την περίφημη, δηλαδή όταν ξεκίνησε να μιλάμε για μνημόνιο και για να έρθει και το δούνου του στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν ήταν με την περίφημη δήλωση στο Κασελόριζο.
1: Έχει πάθει δεν θυμάμαι.
3: Ναι.
1: Ήσουν μικρός.
2: Διάβαζα. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο τέλος. Έχει δίκιο, λέει ο Ανδρέας, είναι στημένο από το Σκαϊνέ. Μαζευτήκαν, κάνανε σύσκεψη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Συγκυριακά όμως τώρα. Είναι συγκυριακά, μπορεί κάποιος να έχει μια υποψία. Την Παρασκευή ο Τσίπρας ανακοίνωσε, τη Δευτέρα ο Σκάι βγάζει.
2: Γιατί δεν τα λέμε κάθε μέρα εμείς όταν ανακοίνωσε ο Τσίπρας? Περιμέναμε το Σκάι τώρα να μας τα πει. Δεν τα έχουμε ζήσει εμείς. Δημοσιογράφοι δεν είμαστε.
3: Το ντοκιμαντέρ τώρα.
2: Δεν με έλεγε εσύ για μάλλον τσολιά.
1: Το βιβλίο έχει γραφτεί χρόνια.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College, πανεπιστημιακό.

0: ακαδημαϊκές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού αυτήν την ώρα τα πιο σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Προς κατάρρευση οδεύει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα ασθενά του ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Οι ΗΠΑ και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι 5 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε πως η επίθεση έγινε για να αποτραπεί παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Αποκλιμακώνονται εντωμεταξύ σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στα 113,53 δολάρια το βαρέλι, νωρίτερα η τιμή του Brent στα 104,30 του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, έκανε σαφές πως τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα και έδωσε έμφαση στη σύσταση να είναι στοχευμένα και προσωρινά. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε σε τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ειδικότερα, όπως είπε ο Υπουργός, θα απαγορευτεί με νόμο η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστή συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου πριν από ακριβώς 16 χρόνια. Μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο για τον φωνικό εμπρισμό που στέρισε τη ζωή από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Α. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των Εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση πως με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. 27 χρόνια μετά από την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Σώματος και Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση στη Βουλή των Ελλήνων θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 21 λεπτά μετά τις 10 το πρωί ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Το επίκεντρο της δόνης εντοπίζεται σε απόσταση 402 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά των Αθηνών. Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου, όπου επιβεβαιώθηκαν 7 κρούσματα χανταϊού, με έχει 149 επιβάτες από 23 χώρες, ένας Έλληνας μεταξύ των επιβενώντων. Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και 61 να τραυματιστούν. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται, καθώς και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Arsenal, Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο από τα δύο διαθέσιμα εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Για την Ευρωλίγκα, για τα play-off της Euroleague, στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
4: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Η άνοιξη επέστρεψε. Το καλοκαίρι είναι άντε πόρτας και όλα πηγαίνουν όπως ορίζει το χρονολόγιο. Μιας και είμαστε στις αρχές του Μαΐου και σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η άνοιξη. Ποιος να το φανταζόταν, πότε ήταν τα Χριστούγεννα, πότε ήταν το Πάσχα, πότε σχεδιάζουμε ή τέλος πάντων κάνουμε σκέψεις απονενοημένες ή πιο ρεαλιστικές για καλοκαιρινές διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά συζητούμε αυτό το πρωινό της Τρίτης. Είναι 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι, εσείς ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και μαζί πηγαίνουμε μέχρι τις 12 όπως κάθε πρωί εδώ με τον Τάσο Τασκαλδιρανιάν απέναντί μου που ρυθμίζει τους ήχους, την Αφροδίτη Σιμίτη που διαλέγει τα τραγούδια, τη Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα και εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Ξεκινώ από ένα ορόσημο της ημέρας, ένα ορόσημο με το οποίο λίγοι ασχολούνται. Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια, εν ώψη της ψήφισης του πρώτου και χειρότερου μνημονίου, η Αθήνα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις και στο κτίριο της τράπεζας Μαρφίν, εκεί στο, κοντά στο Σύνταγμα, στην Σταδίου, τρεις άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο. Τρεις άνθρωποι, τρεις συν ένας δολοφονούνται στην πραγματικότητα, διότι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο παιδί της. Η Παρασκευή, η Ζούλια και ο Νόντας Τσάκαλης χάσαν και αυτή την ζωή τους σε ένα έγκλημα τυφλής βίας, τυφλού μίσους. Κάποιος πέταξε μια μολότοφ μέσα στην τράπεζα, η οποία είχε διάφορα ξύλινα μέσα. Επίσης είχε ένα προφανώς πλημελές σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Η έξοδος κινδύνου, όπως αποδείχθηκε και στη συνέχεια στο δικαστήριο που έγινε, δεν ήταν σωστά διαρρυθμισμένη. Οι άνθρωποι κάηκαν σαν τα ποντίκια. Βεβαίως πολλοί με όμικρον γιώτα στον ύστερο χρόνο επεδίωξαν να αποδώσουν την ευθύνη στην τράπεζα, που η τράπεζα είχε αναντήρητες ευθύνες και όχι σε αυτόν που πέταξε τη μολότοφ μέσα. Τότε ένα σκουπίδι που λεγόταν Πιτσιρίκος και ήταν και καλά πρωτοπόρος blogger έγραφε κάτι ανοησίες στη χωάνη του τοξικού διαδικτύου και σήμερα 16 χρόνια μετά κανείς, και αυτό είναι μια αποτυχία συλλογική, σχεδόν κανείς μάλλον, δεν θυμάται τους τρεις αυτούς ανθρώπους, τη μία εξ αυτών υπενθυμίζω έγκυο. Το μνημείο το οποίο έγινε μετά από αρκετά χρόνια, γιατί η πολιτεία όταν υποχώρησαν τα μνημονιακά πάθη απέδωσε κάποια τιμή, βανδαλίζεται και αυτό είναι ντροπή και έσχος. Στις συγκεντρώσεις που γίνονται κάθε χρόνο μαζεύονται ελάχιστοι άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί της δεξιάς. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι έχει να φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή το Κομμουνιστικό Κόμμα από το έγκλημα της Μαρφίν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας υπερβαίνει όλους, δεν είχε χρώματα και κόμματα. Τώρα αν κάποιοι έχουν ενοχές για αυτά τα οποία κάνανε μια περίοδο, εγώ δεν είμαι ούτε ψυχαναλυτής, ούτε μπορώ να μπω σε αυτή την λογική. Είναι ένα έγκλημα πάντως το οποίο δεν έχει τύχει της ευρείας αναγνώρισης όπως άλλα αντίστοιχα στο ιστορικό μας καταγραφικό. Και σήμερα κάποιοι λίγοι τέτοια ώρα μαζεύονται, αποτείουν έναν φόρο τιμής. Όταν είχε θεμελιωθεί αυτή η πλάκα στη μνήμη των θυμάτων, είχε πάει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία είχε σκύψει με σεβασμό το κεφάλι, είχε κλείνει το γόνι στις οικογένειες των ανθρώπων, είχε δείξει δια της παρουσίας της τον θεσμικό σεβασμό που απέτυε η ελληνική πολιτεία στις οικογένειες αυτές, έστω και μεταχρονολογημένη. Τώρα η Σακελαροπούλου για τους πούρους δεξιούς μολύνθηκε από τα πανηγύρια για το γάμο των ομόφυλων, εθίγει η Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία κατά τα άλλα δεν έχει καμία νεύρωση, και από την άλλη για τους αριστερούς είναι η πρόεδρος που έκανε αβάτζο στην δεξιά σε μια σειρά
περιπτώσεων και ας προερχόταν από την ευρύτερη κέντρο αριστερά. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Μετά κανένας δεν ασχολήθηκε με το μνημείο της Μαρφίν και αφέθηκε να μαραίνεται. Αλλά ο δολοφόνος Κουφοντίνας στις 17 Νοέμβρη μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και να κάνει ιδεολογικό μανιφέστο, όμως δεν μπορεί η πολιτεία να αποτίσει ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε τρεις ανθρώπους που απλά πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους και δολοφονήθηκαν έναν άντρα. Τώρα, αναπόδραστα, το γεγονός αυτό μας επαναφέρει σε μια συζήτηση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι παρελθοντική, έχει κλείσει, αλλά η επαναφορά της συνδέεται με το σήμερα. Μιλώ για τη διαχείριση των μνημονιακών ετών και ιδίως της περίοδου του 2015. Αρκετός κόσμος παρακολούθησε χτες το ντοκιμαντέρ του Sky, της τηλεόρασης του Sky, των καλών συναδέλφων της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, δύο σοβαρών ανταποκριτριών που κάλυψαν εκείνα τα χρόνια της ευρωκρίσης ούσες στις Βρυξέλλες. Η Ελένη ως ανταποκρίτρια της Καθημερινής και του Sky, η Βικτόρια ως ανταποκρίτρια του Bloomberg. Το ντοκιμαντέρ τηλεοπτικά ήταν άρτιο. Ήταν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα για ένα πολυδιαβασμένο βιβλίο, όπως ήταν η τελευταία μπλόφα των δύο καλών συναδέλφων, το οποίο πραγματικά αποκάλυψε διάφορα παρασκήνια από αυτά τα χρόνια, ιδίως το 2015, που ήταν πάρα πολύ φορτισμένα. Το χθεσινό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, όπου μίλησαν αρκετοί πρωταγωνιστές, δεν μίλησαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης μεταξύ των βασικών, είχε κατά τη γνώμη μου δύο σημεία στα οποία αξίζει να σταθούμε. Νούμερο ένα, η μεταχρονολογημένη ομολογία αρκετών στελεχών της τότε κυβέρνησης, του Μερακλή Γιώργου Σταθάκη, καταπληκτικός ήταν χτες, υπέροχος ο Γιώργος Σταθάκης, πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ έτσι, ευδιάθετος, όλα καλά, όλα ωραία, ζαμανφού, και του Ευκλήδη Τσακαλώτου με αυτό το βρετανικό φλέγμα, ας πούμε, και το βρετανικό ρεαλισμό. Πώς το λένε, ομολόγησαν ότι αυτοί δεν ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει εκλογές το 2015, στις αρχές του 2015, ρίχνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μάλλον ρίχνοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το σκεπτικό ότι όποτε και να γίνονταν οι εκλογές θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρένθεση, αλήθεια είναι, όποτε και αν γίνονταν οι εκλογές θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, και έπρεπε να αφήσουν την κυβέρνηση Σαμαρά να τελειώσει τη δουλειά. Αυτή η άποψη δεν επικράτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε έτσι όπως ήρθε, προχειροφτιαγμένα. Το άλλο, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, από την αφήγηση του Γερούν Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο δεν ήταν και κανένας τρομερός δεξιός, δεν ήταν και κανένας Σόιμπλε ο Ντάιζελμπλουμ, ένας Ολλανδός σοσιαλδημοκράτης ήταν. Ενθυμούμενος εκείνη την καταπληκτική συνέντευξη με τον Γιάννη Βαρουφάκη, όπου ο Βαρουφάκης, απαγγέλλοντας διάφορα, απαξίωσε πλήρως την Τρόικα, και ο Ντάιζελμπλουμ του είπε μετά στο αυτή την γνωστή ατάκα «You just killed the Troika», σκότωσε την Τρόικα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι ο Βαρουφάκης, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το σόου μπροστά στις κάμερες, έτρεξε στον κύριο Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος αναχωρούσε και πήγαινε προς το ασανσέρ του Υπουργείου Οικονομικών, για να του πει κάτι του στυλ «Ξέρεις, δεν είναι ακριβώς έτσι και βεβαίως μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε». Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε όλοι. Τώρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν θέλησε να μιλήσει σε αυτό το ντοκιμαντέρ, πιστεύω κερδισμένος θα έβγαινε αν μιλούσε. Προφανώς ο ίδιος έχει αποφασίσει να κάνει μια πολεμική, ελπίζοντας ότι αυτό θα του βγει και θα συσπυρώσει ένα πιο αριστερόστροφο ακροατήριο, ενδεχομένως και κάποιους οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από κοντά του μετά την Κολοτούμπα του 2015, του διεθνώς αναγνωρίσιμου όρου της Κολοτούμπας, και τώρα ενδεχομένως μπορεί να ξαναγυρίσουν κοντά του γιατί δεν βρήκαν αλλού στοργή και θαλπορή. Ήταν πάντως μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία των δύο συναδέλφων. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι. Αλφα Radio 989.

0: να σας πω ότι εάν είστε έτοιμοι να ζήσετε τα vibes των Metallica που έρχονται στις 9 Μαΐου, το ΟΑΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σας επιφυλάσσουν μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε την ημέρα της συναυλίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Cosmote Telecom booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μην χάσετε την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας εδώ με τον Alpha Radio 989. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, onerpapaki alfaradio989.gr το email και 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Στα πολιτικά της ημέρας, όχι κάτι το αξιομνημόνευτο. Είπαμε και χθες ότι προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα γίνει, το επισημοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, και εξεταστική για τις υποκλοπές δεν νομίζω ότι θα γίνει καινούρια. Άκουσα βεβαίως χθες τον κύριο Ανδρουλάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντώνη Ρόιτερ με μια πάρα πολύ σκληρή ρητορική εναντί του κύριου Μητσοτάκη. Τον αποκάλεσε πρωθυπουργό της εκτροπής, πιστό στην οικογενειακή παράδοση, ανάγοντας τη συμπεριφορά του κύριου Μητσοτάκη στη συμπεριφορά του πατέρα του 60 χρόνια πίσω, στα χρόνια της αποστασίας. Τώρα δεν ξέρω. Αυτή η κουβέντα το 2026 με όρους 1965 εμένα δεν μου λέει και πολλά. Πιο ενδιαφέρον θα είχε να μιλάμε για, μάλλον περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε να μιλάμε για πολιτικές προτάσεις. Να, για παράδειγμα, αυτή η πρόταση που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο διάλογο για την τετραήμερη εργασία με ίδιες αποδοχές θα ήταν μια ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης, αρκεί να γινόταν με ρεαλιστικό τρόπο, διότι και το ΠΑΣΟΚ την τοποθέτησε λίγο πιο εντυπωσιοθυρικά από όσο το εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης, και η κυβέρνηση αντέδρασε ολίγο νευρικά λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει ο υπάλληλος στο μαγαζί να δουλεύει 4 ώρες και να παίρνει τα ίδια λεφτά. Κατά τη γνώμη μου τώρα, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά μόνο σε πάρα πολύ λίγους κλάδους, για υψηλής εξειδίκευση εργαζόμενους ως ένα κίνητρο για να κρατήσεις κάποιους υψηλής εξειδίκευση εργαζομένους, για παράδειγμα στον τομέα του software. Στην Ελλάδα, όταν αντίστοιχες εταιρείες στο εξωτερικό τους δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι λίγο μακρινά, να το πω έτσι, αλλά και η συζήτηση δεν γίνεται σοβαρά. Εδώ πέρα γίνεται με όρους εντυπωσιοθύριας. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφω. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, μαζί μας εδώ μέχρι τις 12. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Αλφαρέιτιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε 11.24, ακούτε Αλφαρέιτιο 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Καλημέρα κύριε Χαρακόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα θεσμικά. Γιατί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία μάλλον η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να πει όχι στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των χειρισμών που έκαναν ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να ερευνηθεί ο ρόλος και η δραστηριότητά του στο πλαίσιο της δικογραφίας που απέστειλε στη Βουλή? Δεν το ζητάει κάποιο κόμμα?
7: Κύριε Ευγενίδη, να συμφωνήσουμε ότι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έθεσε κάθε διευκόλυνση στην υπηρεσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προκειμένου να πηχηθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση προχώρησε στην άρση της ασυλίας αρκετών συναδέλφων βουλευτών, γιατί ακριβώς κατά τη διαδικασία της συζήτησης άρσεως ασυλίας δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στην ουσία των υποθέσεων, αλλά τυπικά με βάση και την αναθεώρηση του συντάγματος οφείλει να άρει την ασυλία εάν οι αποδιδόμενες κατηγορίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή. Εδώ όμως, μελετώντας την ουσία για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η Βουλή καλείται να μελετήσει την ουσία της υπόθεσης. Εδώ δεν προκύπτουν με βάση την μελέτη των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, ναι, δεν προκύπτουν όχι αποδείξεις ούτε καν ουσιαστικές ενδείξεις που να οδηγήσουν στη σύσταση, στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Εδώ κινδυνεύουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο με φυσικά πρόσωπα, ναι, με κίδ που εμπλέκονται, με ανθρώπους που δηλώνανε ζώα που δεν κατήχαν, με απίθανους βοσκοτόπους κτλ. Να οδηγηθούμε σε μια υπόθεση ανάλογη με εκείνη της Νοβάρτης, όπου υπήρξε ένα υπαρκτό επίσης σκάνδαλο.
6: Και επισκιάστηκε, λέτε, ας πούμε, από τις αναφορές από πολιτικά πρόσωπα.
7: Η αντιπολίτευση να το αξιοποιήσει επιχειρώντας να στιγματίσει πολιτικά πρόσωπα. Στήθηκαν τότε 10 κάλπες, αν θυμόσαστε, μεταξύ των οποίων και για πρώην πρωθυπουργούς. Και τελικά κατέρευσε ως μια σκευωρία.
6: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά όμως.
7: Ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Και εμείς επιχειρούμε να στρέψουμε την προσοχή σε πολιτικά πρόσωπα. Όπου υπάρχουν λοιπόν ευθύνες θα διερευνηθούν. Αλλά αν δεν υπάρχουν, αποδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις, δεν θα οδηγηθούμε σε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σε ένα κυνήγι μαγισσών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την άλλη πλευρά και επιδιώκει μια ατέρμονη σκανδαλολογία για να καλύψει το κενό που έχει.
6: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά με την υπόθεση Νοβάρτης, κύριε Χαρακόπουλε. Η υπόθεση Νοβάρτης, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, ήταν μια υπόθεση την οποία χειρίστηκε αποκλειστικά η ελληνική δικαιοσύνη, ας αφήσουμε τώρα την αμερικανική κλπ. Στην περίπτωση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται η παρέμβαση της Βουλής λόγω της ύπαρξης του άρθρου 86 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα,
7: το άρθρο 86,
6: δεν είναι ότι υπάρχει ένα παραδικαστικό εδώ πέρα, θέλω να πω.
7: Κύριε Ευγενίδη, όπως ξέρετε, το άρθρο 86 λέει ότι όταν σκοντάψει σε όνομα υπουργού ή πρώην υπουργού, οφείλει αμελητή να σταλεί υπόθεση στη Βουλή. Αυτό και γίνεται, αλλά η Βουλή οφείλει να μελετήσει την υπόθεση και να δει αν έχει βασιμότητα το αίτημα της σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
6: Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και για την εξεταστική, γιατί το ΠΑΣΟΚ χτες κατέθεσε και ένα αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, θέτοντας στο μικροσκόπιο τον ρόλο της ΕΥΠ και τη διασύνδεση της ΕΥΠ με το παράνομο λογισμικό Predator. Να ρωτήσω εάν υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια σήμερα για το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
7: Η Νέα Δημοκρατία μελετά την πρόταση που έχει κατατεθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα και επ' αυτού. Νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν την υπόθεση γνωρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας ανέλαβε θεσμικές πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πού βρίσκεται η χώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα και σε κάθε περίπτωση και για αυτήν την υπόθεση και για την προηγούμενη που μιλάγαμε, η απουσία εναλλακτικής πρότασης εξουσίας, ρεαλιστικής πρότασης, δεν μπορεί να καλυφθεί από μια προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και μια
6: μα δεν είναι ποινικοποίηση της ζωής η ιστορία των υποκλοπών, κύριε Χαρακόπουλε. Υπάρχει μια πρωτόδικη δικαστική απόφαση.
7: Προφανώς και σεβόμαστε απόλυτα την δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι ελεύθερη να επιτελέσει τον θεσμικό της.
6: Αλλά αν υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις.
7: Υπάρχει απόλυτη διάκριση εξουσιών στη χώρα, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, άλλος ο ρόλος της δικαστικής, άλλος ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, εκεί βρισκόμαστε.
6: Λοιπόν, δώστε μου παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Γραμματέα, για να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων για ένα λεπτό και να επανέλθω να συζητήσουμε και τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχετε συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη, για την οποία έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Σε ένα λεπτό.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Προσκατάρρευση και χειρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως 5 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Νέα ένταση μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο εκτιμάται ότι έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια της στρατιωτικής σύραξης. Αποκλιμακώνονται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 113,10 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 103,92 δολάρια του αμερικανικού αργού. Σε μισή ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου πριν από 16 χρόνια. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:21 το πρωί, με το επίκεντρο να είναι νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Έκρηξη σε εργοστάσιο περιτεχνημάτων στην Κίνα με 21 νεκρούς και 61 τραυματίες. Ο πρόεδρος Xi Jinping έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για την EuroLeague και στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: 11 και 33 πρώτα λεπτά, εσείς ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Σωστό είναι και ο Ολυμπιακός που παίζει σήμερα και άμα κάνει το 3-0 προκρίνεται στο Final Four της EuroLeague που θα γίνει στην Αθήνα. Περιμένουμε και τον Παναθηναϊκό για να δούμε, γιατί η μόνη διασταύρωση των δύο που μπορεί να υπάρξει είναι μόνο στον τελικό. Ο Ολυμπιακός αν περάσει παίζει με τον νικητή του ζευγαριού της Φενέρμπαχτσε με της Ζαλγκίρης. Ο Παναθηναϊκός αν περάσει και την Βαλένθια παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Χαποέλ Τελαβίβ. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα δούμε ένα ωραίο και οπωσδήποτε με ελληνικό χρώμα Final Four της Ευρωλίγκας. Επιστρέφω στη συζήτησή μου με τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και πάμε τώρα λίγο στα σώψυχα του κόμματός σας, κύριε Χαρακόπουλε. Έχετε κοινοβουλευτική ομάδα μεθαύριο, έχετε συνέδριο σε 10 μέρες και θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κατά τη γνώμη σας μία προοπτική εσωκομματικής ανταρσίας από 10, 15, 20 βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν τον λόγο και θα θίξουν σοβαρά ζητήματα λειτουργίας του κόμματος και της κυβέρνησης.
7: Και αν αυτό θα γίνει, γιατί θα είναι εσωκομματική ανταρσία?
6: Δεν κατάλαβα. Άμα 20 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας αμφισβητήσουν τις κεντρικές επιλογές, δεν θα είναι ανταρσία?
7: Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν αμφισβητεί κεντρικές επιλογές. Νέα Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό, πλουραλιστικό, πολυσυλλεκτικό, μεγάλο κόμμα, το οποίο όχι απλώς αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, τον επιδιώκει και βγαίνει πιο δυνατή από τον εσωκομματικό διάλογο. Στην τελευταία μας κοινοβουλευτική ομάδα, για παράδειγμα, στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, είχε κατατεθεί η πρόταση από συναδέλφους για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά, την οποία και υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός και πραγματικά επιτελεί και σημαντικό έργο, έστω χωρίς να υπάρχει από πλευράς δημοσιότητας εκείνη που θα έπρεπε. Σας έλεγα λοιπόν ότι είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, επιδιώκουμε τον διάλογο και βγαίνουμε πιο ισχυροί από αυτόν. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν θα διεξαχθεί και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας μεθαύριο. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων της κοινωνίας. Θα θέσουν τους προβληματισμούς, τις σκέψεις τους, αλλά έχουμε ένα βασικό ζήτημα, μια μεγάλη ευκαιρία που θα αξιοποιήσουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός και συνεχεία ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Ηλιανίδης, θα παρουσιάσει τις προτάσεις μας, επί των οποίων θέλουμε να συζητήσουμε με την κοινοβουλευτική μας ομάδα, προτάσεις οι οποίες είναι εμπολής μία, αν θέλετε, μία βάση
6: συζήτησης και με τα άλλα κόμματα
7: και εισήγηση με βάση τις σκέψεις που κατέθεσαν δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απέστειλαν εισηγήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η παρούσα Βουλή είναι η προτείνουσα, η επόμενη Βουλή είναι η αναθεωρητική που θα αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα υπάρξει η αναθεώρηση. Άρα λοιπόν είναι μια κορυφαία στιγμή και μια ιδιαίτερη σημασία σε συνεδρίαση, στην οποία πιστεύω ότι όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, θα καταθέσουν με παρουσία τις τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, ακόμη και τις ενστάσεις τους.
6: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα?
7: Για να συζητούμε από αυτόν και να, εντός πλαισίου και να καταλήγουμε σε σκέψεις.
6: Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ρόλο των βουλευτών? Ακούω διάφορους που λένε ότι δεν εισακουόμαστε, μας αγνοούν, δεν μας λαμβάνουν υπόψη, οι εξοκοινοβουλευτικοί κάνουν όλο το παιχνίδι κλπ.
7: Κοιτάξτε να δείτε, το ακούω και εγώ αυτή τη συζήτηση για τους εξοκοινοβουλευτικούς και για το επιτελικό κράτος και την κριτική που ασκείται. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, από την ίδρυσή της είχε πάντοτε μία ισορροπία, αξιοποιώντας και κοινοβουλευτικούς και εξοκοινοβουλευτικούς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα οι εξοκοινοβουλευτικοί οφείλουν να ακούνε περισσότερο, αν θέλετε, τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών που είναι οι βουλευτές. Όπως είπα, είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για το επιτελικό κράτος που έχει ανοίξει πολύ πιο έντονα τις τελευταίες μέρες μου θυμίζει τη συζήτηση που είχαμε στο παρελθόν για την επανίδρυση του κράτους επί των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή. Μετά και από την ομολογία, αν θέλετε, αποτυχίας του Κώστα Σιμίτη, αυτή είναι η Ελλάδα. Νομίζω ότι το κράτος είναι ο μεγάλος ασθενής από την απελευθέρωση της χώρας, από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκε με αυτή τη λογική, αυτή είναι η Ελλάδα του Κώστα Σιμίτη. Αντιθέτως, με το επιτελικό κράτος θέλησε να δώσει απάντηση σε αυτό. Και καθημερινά πιστεύω κερδίζονται μάχες. Το ψηφιακό κράτος είναι ουσιαστική απάντηση του εξυγχρονισμού του κράτους. Όσο μειώνεται η διαμεσολάβηση κάποιου κρατικού λειτουργού, κάποιου υπαλλήλου, όσο μειώνεται η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων, όσο νομίζω κατακτούμε, αν θέλετε, περισσότερο ποιοτική δημοκρατία που είναι το ζητούμενο στη χώρα μας.
6: Ναι. Αυτό δεν μου απαντά απολύτως πάντως αυτό που λέω.
7: Έχει ένα στόχο, τη βελτίωση του επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος τι είναι στο τέλος της ημέρας? Θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και υπάρχει λογοδοσία της επίτευξης των στόχων και της τήρησης των χρονοδιαγράμματων. Επ' αυτού ουσιαστικά μιλούμε και νομίζω καλώς υπάρχει και ορθώς υπάρχει αυτή η λογοδοσία.
6: Για να το κλείσουμε, θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα ασυμβατότητας, ας πούμε, μεταξύ των παρεμβάσεων που έκανε ο κύριος Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και των θέσεων, των απόψεων, της λειτουργίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας?
7: Σας είπα ότι το επιτελικό κράτος, αν δεν υπήρχε, έπρεπε να είχε εφευρεθεί. Από εκεί και πέρα είναι απόλυτα θεμητός ο διάλογος για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η λειτουργία της κυβέρνησης. Και όπως είπα, οι βουλευτές είναι η καλύτερη αγωγή μηνυμάτων προς κάθε κυβέρνηση.
6: Μάλιστα.
7: Άρα με τη συζήτηση και για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στον ρόλο, στις ευθύνες, στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις, στη λειτουργία του βουλευτή. Γιατί φτάσαμε στο σημείο, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να συζητούμε και για τον πυρήνα της δράσης του βουλευτή.
6: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Είναι εκπρόσωπος μόνο του έθνους, εκπροσωπεί και τους πολίτες και την τοπική κοινωνία που τον εκλέγει, και πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη, κύριε Ευγενίδη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παρέμβαση για να βρει το δίκαιο του ένας πολίτης, γιατί παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια για τον εξυγχρονισμό του κράτους, έχουμε ακόμα πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά μας.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρακόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πάω σε τραγούδι διαχείρος Αφροδίτης Σιμίτη, να σας θυμίσω ότι ένα από αυτά τα οποία περιμένουμε μπροστά μας, τα μεγάλα ορόσημα, είναι ο τελικός του UEFA Champions League. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει η Cosmote TV και πραγματοποιεί το όνειρο κάποιου να είναι παρόν στον τελικό του κόσμου της, του UEFA Champions League. Μπορείτε να δείτε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσετε το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξετε. Θα μπείτε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και θα δηλώσετε συμμετοχή κάνοντας το όνειρό σας πραγματικότητα. Βεβαίως ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω και κάτι θετικό που είδα. Εμένα μου αρέσει να αναζητώ ειδήσεις έτσι, οι οποίες έχουν μια θετική χρειά. Παρακολούθησα χτες, εκ των υστέρων, διότι ζωντανά ήταν λίγο απίθανο γιατί είμαστε την ίδια ώρα, στην εκπομπή των καλών συναδέλφων του Γιώργου Γρηγοριάδη και της Ντόρας Κουτροκόη, της Ντόρας Κουτροκόη και του Γιώργου Γρηγοριάδη στο Action 24, έναν φοβερό πιτσιρικά. Αχ, συγχαίρομαι για την έκφραση πιτσιρικά, είναι τόσο μπούμερης αυτή η έκφραση. Ένα φοβερό έφηβο στην πραγματικότητα, ένα 15χρονο παιδί ονόματι Βίκτορα Γιαννικόπουλο, καταπληκτικός, με τρομερή ευγλωτία, με τρομερό τρόπο σκέψης, ο οποίος έχει κάποια συνεργασία με την NASA, διότι το παιδί έχει μία ιδέα, η οποία προφανώς στηρίζεται από κάποια έρευνα που έχει κάνει ο ίδιος και έχει μία προσέγγιση επιστημονική για να δείξει ενδιαφέρον η NASA, ο μεγαλύτερος διαστημικός οργανισμός του πλανήτη, που είναι η αναβίωση των αποστολών Voyager της δεκαετίας του 70 με πολύ πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σας συνιστώ, όποτε έχετε χρόνο, να αναζητήσετε είτε στα social media είτε στο YouTube ολόκληρο το απόσπασμα της εκπομπής του Action 24. Δεν ξέρω αν το παιδί είχε βγει και αλλού και το βρήκανε από κάπου οι συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι εγώ το είδα εχθές εκεί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο καθαρή σκέψη είχε και πόσο συγκροτημένη σκέψη είχε για παιδί 15 ετών. Α, καθαρό, ωραίο πρόσωπο, εντυπωσιακός. Να τον χαίρονται οι γονείς του και ελπίζω ότι θα καταφέρει στη ζωή του όλα όσα έχει οραματιστεί, διότι τα όνειρα, όπως είναι γνωστό, δεν έχουν σύνορα. Τώρα θα επιστρέψω στα σύνορα που μας καθορίζει η ραδιοφωνική συνθήκη και θα πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφω με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
7: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
8: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
9: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
10: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να μην αφήσω μισό αυτό το οποίο έλεγα πριν το διάλειμμα. Μαζί με τη σύστασή μου να δείτε τα χθεσινά 10 λεπτά της παρουσίας του μικρού του Βίκτορα Γιαννικόπουλου, ο οποίος έχει ανοίξει 15 χρονών γραμμή με την NASA για τις αποστολές Voyager στην εκπομπή του Action 24 με τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη και την Τώρα την Κουτροκόη. Με ένα γρήγορο search στο YouTube βρίσκω και μια πολύ ωραία εκπομπή, την οποία δεν έχω δει, θα τη δω και εγώ άμα τη δείτε κι εσείς, που έχει κάνει ο μικρός μαζί με το Σταμάτη Κρυμιζή, τον Έλληνα Πρίτανη του διαστήματος, στις συνθέσεις της Earth News με τον Μάκη τον Προβατά. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι κάτι για να ξεφεύγουμε λίγο από τα τετριμένα της επικαιρότητας. Στα οποία βεβαίως και επιστρέφω, διότι και αυτά είναι σοβαρά και μας απασχολούν. Καλημερίζω τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, πώς είστε?
11: Καλημέρα κύριε Γεννίδη, καλημέρα και χρόνια πολλά και τις εορτάζουσες.
0: Α, ναι, μπράβο, είναι σωστό
11: και αυτό.
0: Έχετε σύζυγο Ειρηνέ, εσείς?
11: Όχι, έχω ένα συνεργάτη Ειρηνέο, λέω.
0: Ειρηνέο.
11: Εορτάζουσες και στους λίγους εορτάζοντες.
0: Ναι, είναι οι Ειρήνες σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά. Το επισημάνω. Χρόνια πολλά στο συνεργάτη σας, κύριε Κατρίνη. Γερός και δυνατός.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τώρα,
11: να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα θεσμικά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση. Όχι, φαίνεται, το είπε χτες ο κύριος Μαρινάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φαίνεται επίσης ότι σταθμίζει να απορρίψει και την πρόταση που έχετε καταθέσει για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Μία συζήτηση είναι ότι θα μπορούσε να επικαλεστεί την ανάγκη να υπάρξει πλειοψηφία 151 βουλευτών λόγω του ότι η συζήτηση για το ρόλο της ΕΕΠ ανάγεται σε κρίσιμο εθνικό θέμα. Ποιο είναι το σχόλιο σας γι' αυτό?
11: Καταρχάς, για να αντιπαρέλθω αυτό που είπατε και να δικούσω τον ισχυρισμό του κ. Μαρινάκη, και στην προηγούμενη εξεταστική επιτροπή που είχε για τις υποκλοπές, είχε κληθεί τότε ο διοικητής της ΕΕΠ και το μόνο που είχε συμφωνηθεί είναι ότι δεν θα μεταδίδονται για λόγους εθνικής ασφαλείας οι συνεδριάσεις από το κανάλι της Βουλής. Mm-hmm. Άρα, οι ίδιοι λόγοι που συνέτρεχαν εθνικής ασφαλείας στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές mm-hmm. συντρέχουν και τώρα. Απλώς τώρα η κυβέρνηση δεν αντέχει να μπει σε μια εξεταστική επιτροπή όπου θα πρέπει να έρθουν συγκεκριμένοι μάρτυρες και να απαντήσουν σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει και πάλι την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, στη λογική ότι επειδή είμαστε περισσότεροι, εμείς αποφασίζουμε πρώτον ότι θέλει 151 εξεταστική επιτροπή, ενώ με βάση τον κανονισμό θέλει 120, και βεβαίως θα προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της, να μπλοκάρει μια συζήτηση η οποία ο μόνος στόχος που έχει, γιατί είναι, ξέρετε, διακομματικό το αίτημα, δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρώτο κατέθεσε την πρόταση, αλλά μπορεί να υπάρχει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά, και είμαι και σίγουρος ότι θα υποστηριχθεί και από τα άλλα κόμματα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να γίνει ανοιχτή συζήτηση, να χυθεί άπλετο φως, να αποκαλυφθεί τι ήταν αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν, ορχήστρωσαν και υλοποίησαν, το ξαναλέω, το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κύριε Γεννίδη, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με παρακολούθηση πολιτικών αρχηγών, ναι, πολιτικών αξιωματούχων, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, αρχηγών αστυνομίας, mm-hmm. και όλα αυτά ο ελληνικός λαός να μην μάθει ποτέ για αυτόν τον λόγο. Παρακολουθήθηκαν όλοι αυτοί.
0: Υπάρχει συσκότηση. Λες και δεν μαθαίνει ο ελληνικός λαός.
11: Πλήρη συσκότηση. Όχι. Υπάρχει πλήρη συσκότηση και σε αυτό, κύριε Γεννίδη, βοηθούν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ενώ περιλαμβάνονται ανάμεσα στους 87 που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνται, mm-hmm. δεν πήγαν στο δικαστήριο για να αναζητήσουν τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκαν.
0: Δεν είναι δικονομικό τους δικαίωμα.
11: Όχι, είναι, κοιτάξτε, είναι πολιτικό τους δικαίωμα και δικονομικό, αλλά γι' αυτό κρίνονται, γιατί είναι πολιτικά πρόσωπα. Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς, άμα σας παρακολουθούσε ο διευθυντής προγράμματος του Αλφα Radio, ναι, θα πηγαίνατε στη δίκηση της εταιρείας, θα λέγατε για ποιο λόγο με παρακολουθεί ο διευθυντής προγράμματος, διευθυντής ειδήσεων του Αλφα Radio, για λόγους προφανής ευθυξίας, εσείς δημοσιογραφικής, υπουργοί θα πρέπει πολιτικής. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό που επικρατεί είναι η ομερτά, αυτό που επικρατεί είναι η λογική να συγκαλεφθούν τα πάντα. Και προσέξτε τώρα, ενώ γίνονται και σοβαρά ερωτήματα και για τις αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος θυμίζω ήταν εποπτεύων στην ΕΕΠ, έστω και ως αναπληρωτής, ναι, και ο οποίος έχει καταθέσει στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, ναι, και στο οποίος λογικά είχε ασυμβίβαστο όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, γιατί ο ίδιος υπέγραψε την εντολή παρακολούθησης πολιτικών προσώπων ενταξωματικών.
0: Τώρα θυμηθήκατε ότι έχει ασυμβίβαστο ο κύριος Τζαβέλας. Όταν του ανατέθηκε. Να σας πω κάτι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν διαβιβάστηκε. Ένα λεπτό. Να θέσω το ερώτημα. Όταν διαβιβάστηκε ο φάκελος με το σκεπτικό της απόφασης του πρωτοδικείου. Του μονομελούς πλημελιωδικείου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για περαιτέρω ενέργειες. Γιατί δεν ήρθε το Πασόκ τότε προκαταβολικά να πει ότι είναι αναρμόδιος ο κύριος Τζαβέλας να κρίνει, διότι ο ίδιος έχει υπογράψει αιτήματα παρακολούθησης διαφόρων στόχων. Παρένθεση, νομίμως παρακολουθουμένων από την ΕΕΠ, όχι Predator.
11: Θα σας προλάβω, κύριε Βιανίδη, θα σας προλάβω. Γιατί τότε το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την απορία του για τη διαδικασία και τη διαβίβαση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντί για το αρμόδιο όργανο που έπρεπε να κάνει τις πρωτακρατικές ενέργειες, αλλά και για την καθυστέρηση περαιτέρω εξέλιξης

0: είπαν και οι υπουργοί, τι είπαν οι υπουργοί, ότι μπορεί να ανοίξει υπόθεση. Το παίξανε και Λάρετς. Εγώ άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη που έλεγε ότι μπορεί να ανοίξει υπόθεση και να υπάρχει δικαστική διέρευση. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της δεν φοβούνται να συζητήσουμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων αρχηγών, πολιτικών, αξιωματικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, ας πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή να καλέσουμε τους μάρτυρες, να δούμε τι έχουν να μας πούν, για να δούμε τελικά τι ήταν αυτοί που έκαναν όλη αυτή τη δυσόδη
1: γιατί
0: υπόθεση.
1: Γιατί άμα έρθει ο Χατζηδάκη στην Εξεταστική Επιτροπή θα μάθουμε γιατί παρακολουθεί το.
0: Κάτι που δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν ο κ. Χατζηδάκης θα έρθει στην Επιτροπή, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι είχαν εκτελεθεί και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν ήρθαν, δεν έχει και η πλειοψηφία της Εξεταστικής στην Νέα Δημοκρατία, να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Σας λέω όμως ότι κάποιοι ονειρεύονται και μέχρι στιγμής φαίνεται και νομίζουν ότι το πετυχαίνουν, ότι αυτή η δυσόδηση υπόθεση θα πάει στο αρχείο και δεν μάθει ποτέ ο ελληνικός λαός ποιος το έκανε, γιατί το έκανε και πού αποσκοπούσε.
1: Κατά τη γνώμη σας.
0: Εμείς λοιπόν, ναι. Στο Πασόκ τι λέμε κύριε Βιεννίδη, ότι αυτή την υπόθεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Το είπαμε τον Αύγουστο του 22 όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και παρετήθηκε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης. Πήγαμε σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια ελληνικά και ευρωπαϊκά, προσφύγαμε σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές, καταθέσαμε υπομνήματα, καταθέσαμε προτάσεις εξεταστικής, ζητήσαμε να υπάρχει μια διερεύνηση υπόθεσης, ζητήσαμε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε και τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Εσείς λέτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι η αρχιοθέτηση από τον κύριο Τζαβέλα έγινε με εντολή από τον Μέγαρο Μαξίμου, από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εμείς κρίνουμε την απόφαση του κύριου Τζαβέλα.
1: Την κρίνεται.
0: Κρίνουμε παράλληλα. Ναι, και παράλληλα βλέπουμε την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία πρόεδρος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Να πει ότι δεν θέλει καμία εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και ότι δεν πρέπει αυτό το θέμα να διερευνηθεί περαιτέρω. Κρίνουμε λοιπόν τις δύο αποφάσεις. Στυλιτεύουμε την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη συγκεκριμένα, να ρίξει κι άλλο σκοτάδι σε αυτή την υπόθεση που επαναλαμβάνω είναι το χειρότερο σκάνδαλο σε επίπεδο θεσμών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και βεβαίως, με βάση την επιχειρηματολογία, έχουμε το δικαίωμα, κύριε Βιονίδη, να εκφράσουμε την άποψή μας και την κριτική μας για μια δικαστική απόφαση.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Από το χαλί όλο
1: λοιπόν,
0: αυτό το θέμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κατρίνη για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κάπου εδώ σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι το να πάτε ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι ωραία εμπειρία, αλλά να δείτε και το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά είναι τρομερή εμπειρία. Και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτη εμπειρία. Όλα αυτά είναι εφικτά με την Cosmote TV. Μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Θα μπείτε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και θα δηλώσετε συμμετοχή. Κάπου εδώ κλείσαμε. Ηλένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Είναι 12 και 30 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης. Εμείς και πάλι μαζί αύριο στις 11 εδώ στον Αλφα Radio 989. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν αυτήν την ώρα στη Σταδίου, στον τόπο που πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρησμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Προς κατάρρευση οδεύει η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα στενά τουρμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Οι ΗΠΑ και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση την ίδια ώρα μεταδίδουν πως 5 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Νέα ένταση κατεγράφει κατόπιν πλήγματος σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα,

0: το οποίο εκτιμάται έφεραν Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίζεται ότι η επίθεση έγινε προκειμένου να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Διήμερη επίσκεψη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αρχίζει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτη στάση το απόγευμα του Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στο τι μελιγενέστε με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει πως θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή κίνηση η οποία σχετίζεται με την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Όπως έκανε γνωστό, θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Α. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της Παρασκευής Τιχεροπούλου, καθιστά σαφές η ΑΔΕ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως η θέση ευθύνης που κατήχε δεν υφίσταται από την αρχή του έτους μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκαν δημοσιεύματα σχετικά με την άσκηση έφεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, ενώπιον του οποίου προσέφυγε υπάλληλος του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανάκλησή της από τη θέση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί σε μία ώρα σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό, ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους ένας Έλληνας. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 21 λεπτά μετά τις 10 το πρωί ανοιχτά της Κρήτης. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Γούδουρα Λασιθίου σε εστιακό βάθος 8,6 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, σέντρα στις 10. Για το μπάσκετ στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα. έως 22 στη Ραφίνα, το Λάβρο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Μιλώ ειλικρινά, στα χείλη μου είχα τον καλό το λόγο, αλλά με πρόλαβε ο Γιώργος Ευγιανίδης και καλά έκανε. Τον καλό το λόγο για αυτόν τον υπέροχο 15χρονο το είδα και εγώ χθες στην εκπομπή των συναδέλφων Γρηγοριάδη και Κουτροκόη και έμεινα ενεός. Ένα παιδί 15 χρόνων και να μιλά για τέτοια ζητήματα του διαστήματος, της ιατρικής που θέλει να σπουδάσει και τα λοιπά. Να μιλά απλά, λιτά, ουσιαστικά, χωρίς τίποτε εξυπνακίστικο ή αλαζονικό. Τι να πει κανείς, πρέπει να το δείτε. Καλά είπε ο Γιώργος, πρέπει να το δείτε, να το δούμε όλοι αυτό. Να το χαίρονται και οι γονείς του και όσοι το αγαπούν αυτό το παιδί. Να είναι καλά. Αρχίζει η εκπομπή μας, θα διαρκέσει μέχρι τη μία. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail oneri@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Στα καθημάς τα συνήθη, καινούργια σχετικώς στοιχεία είναι οι απανωτές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν δείχνουν μεγάλες διαφορές. Μια πτωτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ τσιμπάει λίγο, αλλά απέχει πολλές μονάδες από την πρωτοπόρο, από τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο πολύ εκεί. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η δυναμική Τσίπρα και Καριστιανού, παρότι δεν μετρώνται ακόμα τα κόμματά τους, τα αναμενόμενα κόμματα. Θα δούμε. Πάντως έχω την αίσθηση και είναι νομίζω κοινή αίσθηση ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει δραστικά, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπικής πραγματικότητας, όταν αρχίζουν οι εταιρείες να μετράνε και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά, αν το κάνει μέσα στο Μάιο και αυτός. Σήμερα στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον πανεπιστημιακό, είναι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, είναι οθωμανολόγος και νομικός. Θα μιλήσουμε για την συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της χώρας μας, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία. Είναι διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα λέει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και άλλα η Μάρτα Κος. Θα δούμε, είναι βαθύς γνώσης των θεμάτων της Τουρκίας ο κύριος Σταθακόπουλος και μαζί του στο χρόνο που θα υπολείπεται κατά τη συνομιλία μας θα μιλήσουμε και για το Ιράν με αφορμή όσα αυτή τη στιγμή αναμένονται, δηλαδή πιθανώς νέοι βομβαρδισμοί, νέα σύγκρουση, θα δούμε. Και στις 12:30 θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέας και συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το λεγόμενο μανιφέστο του Τσίπρα, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την τελική ευθύνη για το κείμενο αυτό, γιατί είναι αποτέλεσμα εργασιών αρκετών πανεπιστημιακών που, και άλλων που εργάζονται για το Ινστιτούτο Τσίπρα. Να δούμε τι θα μας πει. Σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, είχαμε το έγκλημα της Μαρφίν και είναι κρίμα και ντροπή να μην αναφέρονται σε αυτό όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία όπως κάνει. Ήταν μια φρικώδη στιγμή που στήχησε τη ζωή σας σε ανθρώπους μας. Επίσης, σαν σήμερα, το 1997, πέθανε εκείνος ο περίφημος ποιητής του Ουρλιαχτού, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Τα πιο γνωστά ποίηματά του είναι το Ουρλιαχτό και η Αμερική, και έγραψε και ένα με αφορμή
την υπόθεση της μητέρας του. Ο Γκίνσπεργκ ανήκε στον πυρήνα της γενιάς των Beatniks, του beat κινήματος της γενιάς των beat. Και αυτή η αρχική ομάδα που ήταν, την αποτελούσαν ο Γκίνσπεργκ, ο Κέρουακ και ο Βίλιαμ Μπάρροους, αργότερα διευρύνθηκε ο Γκρέγκορι Κόρσο, ο Φερλινγκέτη, συγγραφέας και εκδότης, και απασχόλησε την Αμερική. Ήταν ένα λογοτεχνικό και κοινωνικό κίνημα, θα έλεγα, και επηρεάστηκαν πάρα πολύ, το ανέδειξαν δηλαδή, σπουδαίοι Αμερικανοί συνθέτες και τραγουδιστές. Ακούμε το Beat Generation από τον Louis Armstrong.

0: είπαμε ότι πολλοί σπουδαίοι δημιουργοί συνθέτες, Αμερικανοί κυρίως, έχουν επηρεαστεί από το κίνημα των Beatniks. Ο Bob Dylan μεταξύ αυτών, οι Doors, οι Beatles και πολλοί άλλοι, άφησε τη σφραγίδα του αυτό το κίνημα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε, αν δεν τα έχετε διαβάσει, ορισμένα βιβλία όπως το «Δρόμο του Κέρουακ» ή το «Ουρλιαχτό» του Γκίνσμπεργκ. Πρέπει να σας πω, με χαρά το λέω, συγγνώμη, ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα μια εμβόλυμη στήλη μέσα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Αυτή που σας έλεγα χτες. Έχει τίτλο «Στις γειτονιές του κόσμου». Εντάξει, ό,τι συμβαίνει, τα μεγάλα γεγονότα τα λες ούτως ή άλλως, τα λέμε στην αρχή όλοι μας εισαγωγικά, ο πόλεμος στο Ιράν ή τι γίνεται στη Γάζα και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα άλλα γεγονότα που αξίζουν τον κόπο. Αυτά λοιπόν κάθε μέρα ή όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα θα περιλαμβάνονται σε αυτή την νέα στήλη που λέγεται «Στις γειτονιές του κόσμου». Να πάμε σε μια μουσική γειτονιά όπου θα συναντήσουμε τους χειμερινούς κολυμβητές με ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα και έχει τίτλο «Το πέρασμά σου».
1: Αλφα Radio 989.

0: Γεια σου ρε Αργύρη Μακυρτζή με την παρέα σου. Τους ξέρετε τους χειμερινούς κολυμβητές, είναι πολλά χρόνια στο μουσικό κουρμπέντι και είναι υπέροχοι. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά μαζί μας ο κύριος Σταθακόπουλος, όπως σας προανήγγυλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
7: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουνε το Ρεϊζίδη.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, πανεπιστημιακός οθωμανολόγος. Και μαζί του θα συζητήσουμε όσο επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος και τα της Τουρκίας αλλά και τα του Ιράν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθακόπουλο για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
10: Καλό μεσημέρι για Τριάντη και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν θα αναφερθώ τόσο στις προκλητικές δηλώσεις του Τσελίκ σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας. Δείχνουν μια διαρκή ενόχληση, άρχισαν πάλι οι τριβές με παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο κτλ. Θα ήθελα να εστιάσουμε, αν μου επιτρέπετε, στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με τη στάση της, φαίνεται διχασμένη. Γιατί το λέω. Η Φόντερ Λάιεν θέτει, υπενθυμίζει κάποιες προϋποθέσεις και όρους για να να προοδεύσουν οι συνομιλίες για την ένταξη της Τουρκίας. Αντίθετα, η Μάρτα Κοχ και ορισμένες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, βλέπουν με πολύ καλό μάτι και θα έλεγα και προωθούν τα της εντάξεως της Τουρκίας στην Ευρώπη. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτό το διχασμό?
10: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η ίδια η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να μπει στην Ευρώπη, γιατί αυτό έχει υποχρεώσεις που άπτονται του ευρωπαϊκού κεκτημένου και βεβαίως έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το κουρδικό. Κάτι το οποίο ουσιαστικά είχε εμποδίσει την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είχε κάνει κανένα μήνα πριν από εμάς αίτηση, στην τότε ΕΟΚ, είδε το 1961. Δεν τηλεί τις προϋποθέσεις. Εν τούτης την εξυπηρετεί να είναι στο προθάλαμο, δηλαδή να έχει τα ωφελήματα για να προετοιμαστεί μια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις ακόμα, τις οποίες δεν πληρεί. Άρα λοιπόν την εξυπηρετεί την Τουρκία αυτό το καθεστώς. Από την άλλη μεριά, οι ευρωπαϊκές χώρες σε ιστορικό χρόνο, ακόμα και σήμερα, είχαν και έχουν διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, οι οποίες είναι ακλόνητες ήδη από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Και βλέπουμε ειδικά με την Ισπανία, αλλά και με την Ιταλία και με άλλες χώρες, έχει άψογες σχέσεις, και ειδικά στις χώρες ευρωπαϊκές που υπάρχουν μεγάλες τουρκικές ή τουρκικής υπηκότητας. Μπορεί να είναι κουρδικής καταγωγής,
0: αλλά τουρκικής. Ναι, κοινότητες, ναι.
10: Κοινότητες, ναι. Τις οποίες πραγματικά παίζουν ρόλο και ψηφίζουν κιόλας εκεί και εκλέγονται κιόλας.
0: Αν μου επιτρέπετε, ο Ερντογάν δήλωσε χτες, νομίζω, ότι εμείς δεν τη χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνη μας χρειάζεται.
10: Ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς αυτό. Αυτό είναι σε επίρρωση από αυτό που είπα προηγουμένως.
0: Ναι, βεβαίως.
10: Ότι ο Ερντογάν θεωρεί ότι λόγω της μεγάλης αγοράς που είναι, 90 εκατομμύρια κόσμος, λόγω των δυνατοτήτων στην διευκόλυνση της νομοθεσίας, ούτως ώστε να γίνονται αναπτυξιακά έργα ξένων. Αυτό μας θυμίζει ήδη από την ιστορική εποχή τις διαλεγόμενες διομολογήσεις, τα καπιτουλάρ που λένε οι Τούργοι, όπου είχαν ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς οι ξένες δυνάμεις που έκαναν εμπορικές επιχειρήσεις και αναπτυξιακά έργα στην Τουρκία. Κάτι το οποίο ισχύει ακόμα, δηλαδή τους δίνει γη και είδωρ για να κάνουν ανάπτυξη μέσα στην Τουρκία, παρότι θα περίμενε κάποιος να είναι ένα σκληρό καθεστώς σε αυτά. Όχι, στα θέματα των επενδύσεων δεν είναι, όταν αφορά τους Ευρωπαίους.
0: Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Σταθακόπουλε. Το γεγονός ότι οι εμπορικές επιχειρηματικές σχέσεις σε παραγωγικό πεδίο επεκτείνονται με εντατικό ρυθμό. Βλέπε Ισπανία, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι το μέτωπο πίεσης αυτών των χωρών θα είναι διαρκές ό,τι αφορά την Τουρκία και τα ωφελήματα που έχει από αυτό τον προθάλαμο, όπως είπατε εύστοχα, στον οποίο βρίσκεται.
10: Ναι, έτσι είναι. Και αν σκεφτείτε ότι ήδη από το 1535 ξεκίνησαν αυτές οι σχέσεις οι διμερείς της Ευρώπης με τη Γαλλία τότε, με τον Φραγκίσκο τον Πρώτο, και στη συνέχεια συνεχίστηκαν και το 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, και μην ξεχνάμε την συνθήκη της Άγκυρας του 1921 μεταξύ Γάλλων και Κεμάλ, όπου ουσιαστικά μας άφησε εμάς ξεκρέμαστος για ένα χρόνο στη Μικρά Ασία.
0: Μας άδειασαν, θα έλεγα.
10: Ναι, μας άδειασαν και, ναι, και ήρθε το 22. Εννοείται ότι πάντοτε όσες καλές σχέσεις και φιλίες και συμμαχίες να έχουμε και εμείς, έχει και η Τουρκία, και πάντοτε κρατάμε μικρό καλάθι, διότι όπως λένε είναι η στρατιωτική μας, στην κρίσιμη ώρα, τη στιγμή, ό,τι συμμαχία και να έχει, στις πρώτες ώρες θα είσαι μόνος σου.
0: Σωστά.
10: Επομένως, ναι, αυτά τα υπολογίζουμε πάντοτε.
0: Αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε αυτή την περιεκτική, νομίζω, συνομιλία μετά του Ιράν. Τι γίνεται εκεί κάτω?
10: Εκεί το χειρότερο απ' όλα είναι μήπως παγιωθεί μια γκρίζα κατάσταση. Δηλαδή ούτε πόλεμος, ούτε εχθροπραξίες, δηλαδή χτυπήματα τα οποία τα ονομάζεις πόλεμο και λες κάπου θα καταλήξουν κάποια στιγμή, αλλά ούτε και ειρήνη. Αυτό το γκριζάρισμα ότι νομικά τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Νομικά, ξαναλέω, διότι νομικά είναι διεθνή στενά. Νομικά δεν τα έχει κλείσει κάποιος διεθνής οργανισμός για λόγους ασφαλείας ή πολέμου ή οτιδήποτε. Είναι ανοιχτά νομικά. Αλλά είναι πρακτικά, de facto, είναι κλειστά. Είναι κλειστά και από τους Ιρανούς λόγω της ναρκοθέτησης και λόγω των απειλών θα χτυπήσουν οποιοδήποτε πλοίο πάει να περάσει, και λόγω των Αμερικανών που έχουν κλείσει τα λιμάνια της περιοχής, τα έχουν εγκλωβίσει να μην μπαίνουν, βγαίνουν δηλαδή πλοία και δύο ιρανικά. Συν τώρα το χθεσινό πρόγραμμα το οποίο είπε θα εφαρμόσει ο πρόεδρος Τραμπ, την ελευθερία, ότι θα συνοδεύουν πολεμικά πλοία, τα πλοία, ειδικά τα αμερικανικά σε πρώτη φάση, τα τάγκερς που θέλουν να φύγουν και να απεγκλωβιστούν.
0: Όπως και να έχει, είναι βαρύτατες οι επιπτώσεις.
10: Είναι βαρύτατες και κυρίως στη διεθνή οικονομία, την ενεργειακή οικονομία δηλαδή, και βεβαίως και στην τσέπη τη δικιά μας εδώ στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Εννοείται. Πάντως, δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω, είναι μια τυπική έκφραση αυτή για να βγω από την αμηχανία. Εννοώ ότι απέτυχε ουσιαστικά το εγχείρημα του Τραμπ. Απέτυχε. Ούτε το καθεστώς έπεσε. Ούτε καταστράφηκε η βασική υποδομή του Ιράν, ίσα ίσα. Δεν ξέρω, ο ίδιος πανηγυρίζει βέβαια, αλλά
10: Ναι, το αφήγημα του καθενός μπορεί να είναι όποιο θέλει. Και ο ίδιος, όπως έχει πει, ο πόλεμος έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό δήλωσε προχθές στις 60 μέρες και στο Κογκρέσο, ως όφιλε που είχε υποχρέωση. Ναι. Γιατί αλλιώς πρέπει να του πούνε, αν είναι πόλεμος, πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς για να δούμε τα κονδύλια τα από εδώ και πέρα και που οδηγούμαστε. Το θεώρησε χροπαξίες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Ο πόλεμος κατά αυτόν έχει τελειώσει. Απλώς είναι στις διαβουλεύσεις, στις οποίες διαβουλεύσεις δεν γίνονται γιατί υπάρχει κακοπιστία του Ιράν. Από την άλλη μεριά, σε πραγματικά περιστατικά, όπως είπατε, αυτά τα οποία ήθελε, δηλαδή να πέσει το καθεστώς και να καταρρεύσει το Ιράν και να παρακαλάει οι γονιπετές για ειρήνη, δεν έχει συμβεί. Και βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε μια γκρίζα κατάσταση, ούτε πόλεμος, ούτε εχθροπραξία, αλλά ούτε και ειρήνη, η οποία όμως έχει συνέπειες οικονομικές σε όλους μας.
0: Όχι, είναι φίλιο.
10: Και ναι, σε όλη και αυτό το χειρότερο από όλα. Το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα πάει να τραβήξει. Γιατί το μη πόλεμος, που δεν σημαίνει ειρήνη, μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ και αυτό να έχει τεράστιες συνέπειες σε όλους μας. Δηλαδή δεν τις έχουμε διανοηθεί ακόμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακόπουλε.
10: Και εγώ, ρε κύριε Τριάντη, χαρά μου ήταν.
0: Να είστε καλά.
10: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν στη Σταδίου, στον τόπο που πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ο φωνικός εμπρισμός στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο, Αγγελική Παθανασοπούλου και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη. Προς κατάρρευση εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, στα στενά του Ορμούς, το επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως 5 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη. Νέα ένταση μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Βουτζέιρα, το οποίο εκτιμάται ότι έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια σύραξης. Στο Αμπου Ντάμπι το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχαγιάν. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί ανοιχτά της Κρήτης. Το επίκεντρο εντοπίζεται νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. 7 πιθανά κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ανάμεσά τους στους 149 επιβάτες, ένας Έλληνας. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για την Euroleague. Στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γιώργος Σιακαντάρης. Κύριε Σιακαντάρη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Τριάντη για την πρόσκλησή σας.
0: Λοιπόν, θα πω κατευθείαν στο θέμα, υπενθυμίζοντας ορισμένες κριτικές για το περίφημο μανιφέστο. Το κάνω αυτό για να έχουμε ορισμένα στοιχεία από την υποδοχή του μανιφέστου. Οι πρώτες κριτικές από πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, αναμενόμενες και αναπόφευκτες, δηλαδή από τον κύριο Πολάκη, από τον Χριστόφορο Βερναδάκη και από άλλους. Υπήρξαν κριτικές πάρα πολλές, γιατί ασχολήθηκαν και αυτό σημαίνει ότι είχε μια επιτυχία το μανιφέστο. Υπήρξαν κριτικές που το χαρακτηρίζουν φλίαρο και κουραστικό και ένα κείμενο εστέτ. Και υπάρχει άλλη μια κριτική η οποία νομίζω ότι είναι άδικη, ότι δεν αναφέρεται αναλυτικά σε προγραμματικές προτάσεις για την οικονομία κτλ. Νομίζω ότι αυτό εκφεύγει του πλαισίου ενός μανιφέστου. Νομίζω αργότερα από τις επεξεργασίες που κάνει το Ινστιτούτο και ο Αλέξης Τσίπρας θα δοθούν στη δημοσιότητα για την οικονομία και την ακρίβεια, τη στέγαση κτλ. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τις επικρίσεις που ανέφερα.
1: Καταρχάς να πω ότι σέβομαι κάθε κριτική όταν δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα και εμπάθεια. Επομένως, οι κριτικές που αναφέρατε και του κ. Βερναδάκη αλλά και του κ. Πολάκη ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι σεβαστές και σε πολλά σημεία μπορούν και να χρησιμεύσουν κιόλας. Τώρα, οι άλλες κριτικές όσον αφορά το προγραμματικό, νομίζω ότι και εγώ αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαμε πολλές φορές δηλώσει ότι δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα. Πρώτα, γιατί δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα? Γιατί δεν είμαστε κόμμα. Είμαστε μια ομάδα εργασίας για να διαμορφώσει μια πρόταση για τη σύγκληση αυτών των δυνάμεων που αναφέρατε. Σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Επομένως, δεν είμαστε τα προγράμματα. Τα φτιάχνουν τα κόμματα. Δεν τα φτιάχνουν ούτε οι επιστήμονες, ούτε οι ομάδες, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Άρα, εδώ είναι άδικη η κριτική ότι δεν έχουμε πρόγραμμα.
0: Το είπα και εγώ
1: δεν
0: και συμφωνώ.
1: Πρόγραμμα γιατί, δεν έχουμε πρόγραμμα γιατί δεν θέλαμε να έχουμε πρόγραμμα και γιατί δεν έπρεπε να έχουμε πρόγραμμα. Επομένως και όλα αυτά τα στοιχεία, τα οικονομικά, αν θέλετε στο Ινστιτούτο, Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν 20 ομάδες νομίζω, κατατομής, υγεία, παιδεία, ενέργεια κτλ. Οι οποίες αυτές οι ομάδες δουλεύουν επί του προγράμματος, οικονομία, οι οποίες δουλεύουν επί του προγράμματος και κατά καιρούς βγάζουν και ανακοινώσεις σε αυτή τη βάση και ετοιμάζονται και εκδηλώσεις.
0: Ναι, είναι άλλο είναι άλλο, με συγχωρείτε, άλλο οι παρεμβάσεις διαστόματος Τσίπρα και άλλο ολοκληρωμένες προτάσεις για το μέλλον της χώρας.
1: Εμείς δεν είμαστε το στόμα.
0: Όχι, δεν λέω για εσάς. Λέω για τις ομάδες εργασίας που αναφέρατε.
1: Ναι. Εντάξει, όχι. Είναι, οι ομάδες εργασίας έχουν και, και ο Τσίπρας ο ίδιος έχει αναφέρει. Πρόσφατα μίλησε για το θέμα της ΔΕΗ. Παλιότερα μίλησε για το ενεργειακό. Πιο παλιά ακόμα, αν θυμάμαι, μίλησε για την κοινωνική κατοικία. Ανέφερε. Και όλα αυτά είναι και επεξεργασίες του Ινστιτούτου. Τέλος πάντων, να μην μένουμε σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε, χωρίς βέβαια να θέλω να προκαταλάβω την δική σας σκέψη, αλλά μπορούμε να πούμε στην ουσία το πνεύμα της διαχείρισης, όχι
0: ωραία,
1: τα επιμένα στοιχεία.
0: Μήπως είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, μήπως είναι κάπως υπερφύαλο να μιλάτε για, όχι εσείς προσωπικά, για μανιφέστο? Μανιφέστα, από ό,τι ξέρουμε στην ιστορία, ήταν πέραν του κομμουνιστικού μανιφέστου, ήταν του σουρεαλισμού, ήταν του Μαγιακόφσκι, για το φωτουρισμό αν δεν απατώμε. Μήπως είναι λίγο υπερφύαλο και δείχνει όντως μια ελιτίστικη διάθεση?
1: Απλώς θέλαμε να αποφύγουμε τη λέξη διακήρυξη, κύριε Τριάντη.
0: Ναι.
1: Γιατί η διακήρυξη αμέσως θα παρέπεμπε σε κόμμα. Και ακριβώς εμείς αυτό δεν θέλουμε να φανεί. Δεν είμαστε κόμμα.
0: Είναι η άσφαλτος που θα κυλήσει το νέο κόμμα.
1: Ναι, μπορεί να είναι το νήμα που συνδέει,
0: ναι.
1: Που συνδέεται με το νέο κόμμα. Και να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε και να είναι το νήμα που συνδέεται με το νέο κόμμα. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί, η φιλοδοξία μας ήταν αυτή. Τώρα αν πέτυχε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν όσοι το διάβασαν και όσοι το συζήτησαν και ασχολήθηκαν μαζί του.
0: Εγώ το διάβασα με προσοχή, πρέπει να σας πω, παρότι είναι πολλές σελίδες, να το πω.
1: Ναι, είναι 18 σελίδες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μικρή γραμματοσυρά, γιατί συνήθως γράφω μικρή γραμματοσυρά.
0: Σύμφωνοι. Εκείνο που προκάλεσε την προσοχή, εκείνα μάλλον, ήταν δύο πράγματα. Το ένα, ότι λείπει κάθε αναφορά σε ένα μείζον πρόβλημα που αφορά την Ευρώπη. Γίνεται, νομίζω, μια αχνή αναφορά, δηλαδή την επέλαση της ακροδεξιάς και του ακροδεξιού λόγου.
1: Δεν έχετε δίκιο. Πολλές φορές αναφέρουμε. Βάλτε το
0: μισό λεπτό.
1: Αναζήτηση τη λέξη ακροδεξιά να τη βρείτε 6-7 φορές.
0: Βεβαίως. Είπα, υπάρχουν αναφορές, αλλά όπως συνολικά η αριστερά και η κεντροαριστερά δεν υπησέρχεται στους λόγους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Όπως γιατί επελάβει ο νεοφιλελευθερισμός. Διακρίνω μια αμηχανία γενικά στην αριστερά εδώ και χρόνια, αλλά και στο μανιφέστο.
1: Ναι, το γιατί. Νομίζω ότι αναφερόμαστε ουσιαστικά στο ότι πλέον η πολιτική δεν μπορεί να δώσει αυτά τα οποία έδινε στην περίοδο του 50. Από το 50 μέχρι το 1980, άντε βία το 1990, και λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω του ότι η σοσιαλδημοκρατία αλλά και η ριζοσπαστική αριστερά έχασαν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, δηλαδή έχασαν την εργατική τάξη, τα συνδικάτα, τις συσπηρώσεις που υπήρχαν και τα κηγήματα τα ίδια.
0: Υπάρχουν λόγοι που συνέβη αυτό.
1: Ναι,
0: ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι?
1: Είναι και αντικειμενικοί, είναι και αδυναμίες υποκειμενικές. Εγώ προσωπικά έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές ουσιαστικά στη πτώση του βιωτικού επίπεδου και κυρίως στην καθολική κοινωνική κινητικότητα. Μέχρι το 1980, μετά τον πόλεμο, είχαμε υψηλή ανωδική κοινωνική και ατομική κινητικότητα. Από εκεί και ύστερα πάμε προς τα κάτω. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε και ο λαϊκισμός σε αυτά τα μεσοδιαστήματα. Γιατί δεν είχαμε λαϊκισμό το 50, το 1950 ή το 1960. Οι λαϊκιστές υπήρχαν, αλλά η απήχησή τους ήταν μηδαμίνη. Άρχισαν να. Ακροδεξιοί λαϊκιστές εννοώ. Ναι. Λοιπόν, άρχισαν να αναπτύσσονται από τη στιγμή που οι παλιές γενιές έβλεπαν ότι οι νέες θα ζουν χειρότερα από αυτούς και οι νέες γενιές έβλεπαν ότι θα ζουν χειρότερα από τις παλιές. Εκεί είναι το κουμπί της Αλεξάνδρας, θα το πω απλά. Με την έννοια ότι ουσιαστικά η αριστερά, γιατί εγώ και το μανιφέστο μας κατατάσσει την σοσιαλδημοκρατία αναμφισβήτητα στην αριστερά και όχι στο κέντρο, όπως ήθιστε να είναι μια μαζική αντίληψη στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους. Δεν θα τους αναλύσω τώρα γιατί δεν έχουμε και το χρόνο και ούτε είναι, νομίζω, και το αντικείμενο της συζήτησης.
0: Σωστά.
1: Αλλά λοιπόν η αριστερά πάντως, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία ως μεγάλο κομμάτι και κυβερνώσε αριστερά, το κομμάτι αυτό που κυβερνούσε, από μια στιγμή δεν υποχώρησε στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά δεν βρήκε αντίβαρα.
0: Ένα άλλο σημείο το οποίο μάλλον αντιμετωπίζεται στο μανιφέστο αλλά η αριστερά συνολικά είναι το μεταναστευτικό.
1: Ναι, λέμε για τις ροές.
0: Δεν είπα ότι δεν λέτε.
1: Ίσως θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η αναφορά στο μεταναστευτικό. Ναι, ίσως θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Σας εγγυώμαι όμως ότι η αντίληψή μας ήμανε υπέρ των ανοιχτών κοινωνιών.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Στο μεταναστευτικό ουσιαστικά εδώ πρέπει και να αντιμετωπίζονται με ροές, αλλά όσοι φτάνουν σε αυτή τη χώρα πρέπει να έχουν αντιμετώπιση, όχι σε αυτή τη χώρα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πρέπει να έχουν αντιμετώπιση ανθρώπων και όχι ζώων. Όπως αυτό θέλει ο κ. Πλεύρης, ο σημερινός Υπουργός Μετανάστευσης. Αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως ανθρώπους και ξέρετε η κίνηση των ανθρώπων αλλάζει ακόμα και την αντίληψή μας για αυτούς.
0: Η κίνηση των προσφύγων και των μεταναστών αείποτε, έκπαλε από παλιά, δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Όμως τι έχουμε? Έχουμε, κύριε Σιακαντάρη, ας πούμε προχτές στην Ελβετία έγινε δημοψήφισμα για τον πληθυσμό της χώρας και αποφασίστηκε με βάση του δημοψηφίσματος, εκεί κάνουν συχνά δημοψηφίσματα, ότι,
1: ότι
0: δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Ανήσυχοι οι πολίτες της Ελβετίας από την εισρωή μεταναστών και προσφύγων. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα δείγμα.
1: Η Ελβετία έχει τους λιγότερους μετανάστες και πρόσφυγες από όλους στην Ευρώπη.
0: Και όμως...
1: όπως το μεγάλο το πρόβλημα γινόταν και στην Ουγγαρία, που και εκεί οι μεταναστευτικές ροές ήταν πάρα πολύ μικρές. Και στην Πολωνία τον Καρτσίνσκι, στη δεκαετία του 2000 και τα λοιπά, τότε δεν υπήρχαν, τώρα υπάρχουν πολύ μεγάλες, αλλά τότε δεν, λόγω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, αλλά τότε δεν υπήρχαν, και παρόλα αυτά όμως υπήρχε μια μαζική αντίληψη, τη γνωρίζετε πολύ καλά,
0: την
1: απέσια θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης. Δεν εκφράζομαι τέτοιους όρους, αλλά ειδικά για αυτή τη θεωρία θα την ονομάσω μόνο απέσια, για να μην πω κάτι χειρότερο.
0: Αυτός είναι ένας δείκτης ανησυχίας, τον οποίο δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς εύκολα. Έχω την αίσθηση. Και γι' αυτό θέλει, νομίζω, απαιτείται από όλους μία προσέγγιση νυφάλια μεν, αλλά ουσιαστική. Να κλείσουμε με κάτι που σας αφορά, αν μου επιτρέπετε. Εσείς, εγώ παρακολουθώ την πορεία σας, γιατί επαγγελματίας είμαι. Είστε σοσιαλδημοκράτης. Αν θέλετε να πω, σημειτικών αποχρώσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ήμουν υποστηρικτής της προσπάθειας του Σιμίτη
0: για τον
1: κοινωνικό εξοχισμό και της προσπάθειας του Θέμελη, του αείμνηση του Θέμελη και του αείμνηση του Σιμίτη. Και είχα και μια συνεργασία, παραδείγματος χάρη προγράμματα όπως τα βοήθεια στο σπίτι, ολοήμερα σχολεία κτλ. Ήταν και δικές μου προτάσεις προς αυτούς τους δύο. Επομένως, αυτή ήταν η κατεύθυνση και ήταν αυτό που για μένα τότε ήταν η σοσιαλδημοκρατία εκείνη τη εποχή που μπορούσε να κάνει η κοινωνική.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Χτες μιλώντας για το ίδιο θέμα εδώ με τον κύριο Βαγιανίδη, γνώριμο από παλιά συνάδελφο, του είπα ότι έχω την αίσθηση ότι ναι μεν είναι θεμητός ο στόχος για μια ευρεία κεντροαριστερά από την σοσιαλδημοκρατική συνιστόσα μέχρι τους ριζοσπαστική αριστερά μέχρι την πολιτική οικολογία, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για εκλογική απόχη.
1: Εντάξει, η προσωπική μου άποψη, αν ήταν εκλογική απόχη, αν ήξερα ότι είναι τέτοιο θέμα προσωπικής απόχης, δεν θα συμμετείχα. Συμμετέχω γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια συνάντησης και σύγκρισης αυτών των δυνάμεων σε ένα νέο πεδίο, γιατί έτσι όπως είναι μέχρι τώρα έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου και πρόοδου.
0: Επομένως,
1: επειδή θέλω να παραμείνει αυτή η παράταξη, η οποία εγώ την ονομάζω πιο πολύ όχι κέντρο-αριστερά, δικός μας όρος είναι περισσότερο και ιταλικός, αλλά στην Ευρώπη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά ο όρος αριστερά, η αριστερά υπέραν του κέντρου-αριστερά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, Τζεντριάντη.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις και μετά θα μείνετε εδώ, διότι έχουμε αυτή την καινούρια ραδιοφωνική στήλη μέσα στην εκπομπή που λέγεται «Στις γειτονιές του κόσμου».
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε. Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εδώ είμαστε. Αυτή ήταν η φωνή της Λένας Βασιλάκου. Μας βοήθησε στην υλοποίηση της ιδέας ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν. Και να είμαστε λοιπόν με την καινούργια αυτή ραδιοφωνική στήλη. Θα πάμε στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Ιράν. Να ξεκινήσουμε από την Τεχεράνη. Είδα προχτές στις ειδήσεις κάτι που με άφησε νεό. Θετικό ήταν. Η συνάδελφος της ΕΡΤ, η Κάτια Αντωνιάδου, πήγε στην Τεχεράνη και εκεί μεταξύ άλλων μίλησε με κόσμο και κυκλοφορεί κανονικά ο κόσμος με την εκεχηρία, αφού δεν υπάρχουν συγκρούσεις και βομβαρδισμοί, και κάποια στιγμή κατέβηκε στο μετρό, ένα πολύ καθαρό απαστράπτον μετρό, και είδα με μεγάλη έκπληξη ότι σε έναν τοίχο του μετρό ήταν γλυπτό της Παναγίας και δίπλα η άμπελος και τα λοιπά, κατεξοχήν δείγματα που αφορούν τη χριστιανική θρησκεία. Ένας κύριος, ξεναγός, υπεύθυνος του μετρό, δεν ξέρω, και είπε στην Κάτια ότι βεβαίως και έχουμε, διότι υπάρχει και μια χριστιανική κοινότητα στο Ιράν. Πού? Στο θεοκρατικό Ιράν, όπως υπάρχει και κοινότητα εβραϊκή και κοινότητα ζωροαστρική, αλλά και χριστιανική. Και δεν διανοήθηκε κανείς από φόβο, ενδεχομένως, να πάει να αμαυρώσει τη μορφή της Παναγίας και τα λοιπά. Με τρόμο σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ αν στο μετρό της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης είχαμε, ας πούμε, κάτι από την μουσουλμανική θρησκεία, κάτι, ξέρω, ένα Κοράνι ανοιχτό ή δεν ξέρω τι. Ας το αφήσουμε αυτό και ας πάμε στη Γαλλία, όπου μια μικρή ειδησούλα αλλά ενδιαφέρουσα. Μέχρι τώρα οι φοιτητές στη Γαλλία πλήρωναν 3,5 ευρώ για το γεύμα τους με επιδόρπιο και τα λοιπά, οι φοιτητές λέω, στα φοιτητικά εστιατόρια, και υπήρχαν κριτήρια εισοδηματικά των οικογενειών τους. Τώρα έγινε το 3,5, έγινε 1 ευρώ και δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι για όλους. Τέλος, αυτή η βόλτα μας στις γειτονιές του κόσμου μας φέρνει στην ακτή Αμάλφη. Είναι μια υπέροχη περιοχή στην βόρειο-δυτική Ιταλία, με χωριουδάκια και είναι υπέροχη. Δεν ευτύχησα να πάω, αλλά έχω διαβάσει τόσα πολλά και έχω και μαρτυρίες φίλων που έχουν επισκεφθεί αυτή την περιοχή. Αλλά συνολικά στην ακτή του Αμάλφη και ειδικά στο χωριό Ποζιτάνο γίνεται λόγω υπερτουρισμού αυτό που δεν θα θέλατε ποτέ στη ζωή σας, είτε ως κάτοικοι μιας περιοχής είτε ως τουρίστες. Στα στενά αυτού του χωριού του Ποζιτάνο ήταν χιλιάδες τουρίστες ένας πάνω στον άλλον να περπατάνε και να μην μπορούν να προχωρήσουν λόγω υπερτουρισμού. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες εκεί στο Αμάλφι, στην ακτή Αμάλφι, και όντως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πνίγει τους ντόπιους. Στην Αθήνα δεν είναι ακόμα έτσι, παρότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Και από την άλλη μεριά, το έχουμε πει αρκετές φορές, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο υπερτουρισμός φέρνει χρήματα και στους κατοίκους των περιοχών που χυμάζονται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα από τις γειτονιές του κόσμου, και πάμε να ακούσουμε ένα σπουδαίο Ιταλό, δυστυχώς δεν υπάρχει πια, τον Φαμπρίσιο Ντάντρε.
13: Τι το non sei
11: Alfa Radio 989.
13: Ma c'è chi muore nel dirti addio.

της Λένας Παπά. Θα μας το πουν τα παιδιά αυτά, τα υπέροχα, τα δύο αδέρφια, οι Κατσιμιχαίοι. Θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και τα παιδιά της ομάδας. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλά. Τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ. Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
7: Με Κέλπακ
6: η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

0: Στο σπίτι, η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine, το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο, όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφυγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα, η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα της Γερουσίας θα συνεδριάσει η ειδική διαρκής επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων με θέμα ημερήσιας διάταξη στην ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για θέματα της αρμοδιότητάς του. Συγκέντρωση μνήμης για τους 3 νεκρούς και τους 21 τραυματίες της Μαρφίν πραγματοποιήθηκε στη Σταδίου στο πλαίσιο που πριν, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας για το φωνικό εμπρησμό που στέρισε τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόνδα Τσάκαλη. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα έκανε γνωστό πως θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικα στο δρόμο, θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι από χανταϊό. Ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα, ενώ άλλα 5 είναι πιθανά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου, με 149 επιβάτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η χαμηλού κόστους εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία σύμφωνα με πηγές ζήτησε αύξηση της χρεώσης κατά 15%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας, 30 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόνκερσεν σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας στις Βρυξέλλες. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, Τζέιμενσον Γκριρ, είπε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας πως το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, όπως τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο CNBC. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο από τα 2 εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, σέντρα στις 10 απόψε. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τζατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
5: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
6: Μια εκπομπή σαν το Moments παρακολουθήσαμε χτες στο Sky. Ο κεντρικός καλεσμένος ο Αλέξης Τσίπρας μας έλειπε, αλλά μίλησαν πάρα πολλοί κόσμος, παρουσιάστηκε για να πει τα χαρίσματά του. Τέτοια συγκίνηση είχαμε να ζήσουμε από... όταν? Από το 2015. Είναι μια χρονιά που δεν τη θυμάται γιατί είναι μικρός ο Σταμάτης Καρλούτσος, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη, άντε αν πήγαινε νηπιαγωγείο εκείνη την εποχή, έχει τώρα τη μουσική επιμέλεια. Με τραγούδια της εποχής της. Η Χριστίνα μου, γιατί είναι αγέννητο τότε, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περής είναι ο μόνος που έχει αναμνήσεις από το 2015 και είναι τώρα στο μικρόφωνο. Με ποιητική διάθεση. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Γιάννης Ρίτσος. Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, σου απομένει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Ελίτης. Καβάφη δυστυχώς δεν έχουμε. Γι' αυτό και πήγε και το συνάντησε ο ρεπόρτερ Λάζος Μαντικός από το Καλημέρα Ελλάδα. Δηλαδή δεν συνάντησε τον ίδιο τον Καβάφη, αλλά το άγαλμά του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει συνέντευξη από το άγαλμα.
7: Δίπλα στον Καβάφη βρίσκομαι. Μπορείτε να τον αγγίξετε, να κάτσετε δίπλα του. Από τις 29 Απριλίου που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια, ημερομηνία γέννησης αλλά και θανάτου του, εδώ στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου βρισκόμαστε. Όπως και ο ίδιος, όπως γράφουν, κοιτάει λοξά προς το σύμπαν. Έχει αρχίσει ήδη και η ανατολή του ηλίου. Ένα δημιούργημα του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνο, από την Τίνο είναι ο καλλιτέχνης. Είναι από χαλκό, φυσικό μέγεθος μπορώ να σας πω. Είναι 10 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά επειδή είναι και χαλκός, είναι αρκετά παγωμένος. Ωστόσο, μιλάω εδώ από το πρωί μαζί του και μου λέει ότι ακόμη και ο Μάιος δεν μπορείτε να το ζήσετε όπως το ζούσαμε εμείς τότε. Όπως ήταν ο Μάιος ανοιξιάτικος, εσείς λέει είχετε χιόνια. Τι μου λέτε κύριε Καβάφη μου? Α, και για τα αυτοκίνητα που έρχονται, λέει, και μας ταλαιπωρούν καθημερινά, αυξάνονται τώρα γιατί επιστρέφουν. Σκεφτείτε ότι σε σχέση με πέρσι έχουν μπει 10.000 αυτοκίνητα παραπάνω κατά το τέλος των διακοπών της Πρωτομαγιάς, θέλω να σας πω. Ωστόσο, πέρσι η Πρωτομαγιά έπεσε Πέμπτη, φέτος έπεσε Παρασκευή και η Κυριακή ήταν 4 του μήνα και όχι 3.
8: Μπορείς να ρωτήσεις, παρακαλώ, τον Καβάφη πώς βλέπει τα πράγματα γενικότερα στη χώρα το τελευταίο διάστημα? Είσαι ο πρώτος που συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για μίλα μας, πες μας.
7: Κύριε Καβάφη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, καλύτερα τώρα ή τότε? Καλύτερα, λέει, τότε. Πιο αγνά, πιο απλά τα πράγματα.
8: Και μια εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή, πες
7: να μου λέει εδώ ότι τότε πιάναμε τα βιβλία, τα ανοίγαμε, τα διαβάζαμε. Τώρα, λέει, όλοι με αυτά τα μαραφέτια στο χέρι, είστε τα κινητά εννοεί.
8: Ναι. Αποκλειστική.
7: Μην περιμένετε τώρα να σας πω ποίημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Να σου πω κάτι, είσαι φυσική συνέχεια του Καβάφη.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Μιλάμε για ιστορική στιγμή, έτσι. Μέχρι στιγμής το μόνο που ξέραμε που μιλούσε με αγάλματα ήταν ο Πουλόπουλος. Τώρα έχουμε και το Λάζο Μαντικό. Αλλά μην ξεχάσουμε και το Γιάννη, που πρώτος πρωτάρχισε αυτές τις ωραίες συνομιλίες.

0: Δεν εννοώ τον τραγουδιστή, εννοώ τον Γιάννη Πουλόπουλο που μιλάει για τη Eurovision. Είναι η εποχή του ο άνθρωπος. Δεν έχει τώρα εκπομπή. Ήταν παλιά δίπλα στη Καινούριου. Αλλά επειδή έχουμε Eurovision, τον βρήκαμε, εξασφαλίσαμε μια θεαματική συνέντευξη. Προβλέψεις για το φέρτο θα το φέρουμε.
1: Είχε καιρό να μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή πάντα, με ξέρετε, 20 χρόνια, έτσι. Όχι, όχι, είστε πολύ μικρότεροι, αλλά θέλω να πω, όσοι παρακολουθούν Eurovision, το έκανα 20 χρόνια. Έχω υποστηρίξει όλα τα τραγούδια, ακόμα και κάποια που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία ακόμα και τώρα, παρόλο που τα είχα συνηθίσει και τα άκουγα, δεν μου άρεσαν καθόλου. Είχε καιρό να μου αρέσει ένα τραγούδι τόσο πολύ. Mm. Πραγματικά το λέω αυτό, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Άρα, αυτά όλα είναι καλά σημάδια. Από εκεί και μετά, ό,τι θέση και να πάρει ο Ακύλας, προσωπικά μου είναι διάφορο. Δηλαδή, δεν επηράζει. Δηλαδή, και πρώτος Δανειβγή δεν πειράζει καθόλου. Και νομίζω και τον ίδιο θα το πειράξει, γιατί είναι ένα παιδί που, όπως είχε πει και ο ίδιος, τραγουδούσε στον δρόμο και που αν δεν είχε τύχει αυτό το πράγμα, τώρα θα ήταν σε καμιά κρεπερία και θα δούλευε. Και τώρα του δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να είναι στην Eurovision, αλλά πραγματικά να έχει ενώσει όλη την Ελλάδα.
0: Ενώνεται όλη η Ελλάδα και πηγαίνουμε στη μάχη. Είτε παιδες Ελλήνων, θα πάρουμε την Eurovision. Έτσι, εμπρός. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, χρυσοφόρων Μύδων, εστόρες αδύναμοι. Πάμε. Δεν θα μας πάρουν την πρωτιά οι αγαρινοί, οι εχθροί μας, οι Σουηδοί που μας σαμποτάρουν τον ήχο συνήθως. Ραντεβού στο Σύνταγμα. Έτσι η Ελλάδα θα κερδίσει πάλι. Όπως το 1821. Νέες μεγάλες μέρες για το έθνος. Εμπρός, εμπρός. Ακούστε τι γίνεται, παιδιά. Προελάβνουμε για την πρωτιά. Έτσι και δεν βγει πρώτος, αλλή μονό του. Το απευθύνω δηλαδή μεγάλη... Είναι απειλή αυτό ακριβώς. Προειδοποίηση προς τον κύριο Ακύλα. Αν δεν το φέρεις, σε περιμένουν ντομάτες. Το λέω, εντάξει. Ή μάλλον όχι ντομάτες. Έχουν ακριβήν οι ντομάτες. Είναι πολύ ακριβές οι ντομάτες. Έχουμε μαζί μας έναν μανάβη να μιλήσουμε για τις τιμές που υπάρχουν στα καφάσια.
2: Μαρούλι κατσαρό 2,99 από
3: το κιλό ή το τεμάχιο. Μισό λεπτό, μισό.
2: Το τεμάχιο.
3: Καλά,
2: το τεμάχιο.
3: Έχουν ξεφύγει τελείως, έτσι. Έχουν ξεφύγει τελείως.
2: 0,99 το μαρούλι το απλό, 0,75 το ένα αγκουράκι.
3: Οι τιμές που καταγράφουν, ναι, αυτές που δώσουν στην κάρτα.
2: Παραγωγός πουλάει το σπανάκι 0,22 λεπτά και εμείς το αγοράζουμε από 1,5 έως και 2,5 ευρώ το κιλό. Ναι. Ακούστε τιμές, δηλαδή είναι για
4: μισό λεπτό.
3: Μισό λεπτό, παρέμβατε.
5: Μου επιτρέπετε, παρακαλώ.
3: Τι, δείξτε μας, ναι, τι. Τι λέτε, κύριε Σιδέρη, πείτε.
5: Μου επιτρέπετε.
3: Ναι, ναι.
5: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε όλα αυτά που ακούω, τα παράλογα, τα τρελά και τα ψεύτικα που λέω.
4: Δεν είναι παράλογα, τρελά και ψεύτικα, κύριε Σιδέρη. Συγγνώμη, εσείς πουλάτε το δικό σας εμπόρευμα στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ τις τιμές του κύρου Λεχουρή τι είδα προχθές στα σούπερ μάρκετ όμως. Συγγνώμη, και στο μανάβι της
5: γειτονιάς
4: μου. Τις τιμές που λέει ο κύριος Λεχουρίτης είδα.
5: Να σας πω κάτι.
4: Όταν για δύο κολοκύθια πλήρωσα 2,80.
3: Ας δούμε και τον κύριο Σιδέρη λίγο, παρακαλώ.
5: Μου επιτρέπετε να πω κάτι.
4: Ελάτε.
5: Μου επιτρέπετε.
3: Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Σιδέρη. Στην κάμερα, ελάτε.
5: Λοιπόν, κύριε Υποφάντη, ακούστε να δείτε. Τα απορολαχανικά, οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι πατάτες είναι προϊόντα που πολλούνται σε χιλιάδες εστίες πώλησης. Ούτε μονοπωλιακά προϊόντα είναι, ούτε βενζίνη. Λοιπόν, ο κόσμος έχει την επιλογή του. Έχετε ένα επαγγελματία γυρολόγο των καναλιών.
4: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους χαρακτηρισμούς στον αέρα που είμαστε εμείς, δεν τους επιτρέπουμε για κανένα καλεσμένο μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
2: Από εκεί καταλαβαίνετε το ποιόν του ανθρώπου, τίποτα άλλο.
5: Ζητάω να αποχωρήσω.
2: Από εκεί καταλαβαίνετε, κύριε Σιδέρη, λυπάμαι, σέβομαι την ηλικία σας, σέβομαι το επάγγελμά σας, δεν σας έχω δείξει ποτέ τον ποτόν. Το να με λέτε γυρολόγο των καναλιών είναι αδιανόητο, απαράδεκτο. Και ντρέπομαι που συζητάμε μαζί. αμφισβητείτε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει όταν η ντομάτα πωλείται 3,89 ακόμα στο σούπερ μάρκετ, 4 ευρώ στη λαϊκή αγορά, όταν πωλείται 4,80 στα μανάβικα και 4,90, και αμφισβητείτε δημόσια δήλωση παραγωγού.
4: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους χαρακτηρισμούς, ενώ είμαστε εγώ και ο Νίκος στα παράθυρα, δεν θα το επιτρέψουμε για κανένα καλεσμένο μας. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδέρη. Σας παρακαλούμε.
3: Ας αφήσουμε τον κύριο Σιδέρη να αποχωρήσει.
4: Όχι, δεν σας επιτρέπουμε, κύριε Σιδέρη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμένα μου αρέσει να ψωνίζω από το μανάβι, έστω και αν είναι 4,80 η ντομάτα, έστω που έχει πάει 5. Γιατί είναι ωραίο παλικάρι. Οι μανάβιδες που ξέρετε ότι έχουν μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό τους βγάλανε μανάβις. Μανάβι.

0: τίποτα. Σταμάτα, σε παρακαλώ, κύριε Ζαμπέτα, γιατί πρέπει να πάμε στην πολιτική. Πηγαίνουμε στην Κύπρο μας. Ο Φιδίας είναι έτοιμος να οδηγήσει την Κύπρο σε νέες μέρες. Είναι τρομερά προετοιμασμένος και φάνηκε σε μια συνέντευξη. Παρακαλώ, προσέξτε τη από την αρχή μέχρι το τέλος για να καταλάβετε πόσο αδέρφια είμαστε με τους Κύπριους. Ψηφίζουμε ό,τι μας κατέβει.
1: Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση σε προτεραιότητες, στην προτεραιοποίηση των θεμάτων?
2: Μπορώ να σου απαντήσω.
1: Τι εννοείται?
2: Σε το πράγμα.
1: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας, δεν ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, ψηφίσα μαζί, συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση, ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση και ψήφισα προς ποια κατεύθυνση.
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε η τροπολογία. Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο.
2: Λίγο πολύ ειρωνευτικό αυτό που λέτε, αλλά.
1: Απλά επειδή υπήρξε και η προηγούμενη, ας το πούμε, αντιπαράθεση, και σας λέω ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί έχω χρέος προς την κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον Ευρωπαϊκό Φορολογούμενο και δεν μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε. Ωραία, κάνω τη δουλειά μου. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
2: Κανένα.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Απλά θέλω να κάνουμε ένα rephrasing. Άρα. Αυτά τα ψηφίσματα που έγιναν, δεν γνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ. Ψήφισε η ομάδα μου.
1: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
2: Πέστε.
1: Σας ρωτάω, ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
2: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
1: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
2: Δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά δυνατή.
1: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους της Αμέσης
2: Δημοκρατίας. Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην Αμέση Δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Ωραία. Μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
2: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που ζάμε.
0: Αχ, Παναγία μου, νιώθετε μια σιγουριά τώρα ότι θα λυθεί το Κυπριακό? Θα ψηφίσει ο αδερφός λαός των Κυπρίων, νομίζω μαζικά, το κόμμα το οποίο κατεβαίνει τώρα να διεκδικεί στην ψήφο τους, του κυρίου Φιδία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
6: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
7: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
8: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
6: Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό που ζούμε εμείς είναι ότι κάποιος μας τραβάει το αυτί. Είναι ο Γιώργης που έστειλε μήνυμα και λέει: Βαγγέλη, ανησυχώ. 13 λεπτά και δεν έχει ακουστεί λέξη Σαμαράς. Έλα. Θα το αποκαταστήσουμε αύριο. Θες και εσύ κάτι να πεις, παρακαλώ. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο εν αναμονή. 212-212-4800. Το email πάντοτε είναι έτοιμο να δεχτεί το μήνυμά σου. On-air, papakialfaradio989.gr και το Viber επίσης σε ετοιμότητα 6947-989-989. Τι ωραία εκπομπή εχθές. Μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε εδώ που τα λέμε. Μιλήσανε πάρα πολύ για εκείνη την περίοδο του 2015, για το δημοψήφισμα μετά, για τον Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται σε μια φάση υψηλής δημοτικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από αυτά που ακούμε από τους φίλους, αλλά κάνοντας και ένα γκάλωπ στους δρόμους, αντικειμενικό.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως επιστρέφει στην πολιτική για να υπάρξει κανονικότητα στη χώρα, ξυπνώντας μερικές από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις στους ψηφοφόρους. Αλέξης Τσίπρας ή χάος?
11: Χάος.
10: Θέλετε να γυρίσει?
11: Όχι.
10: Εσείς τι προτιμάτε, Αλέξης Τσίπρα ή χάος?
11: Τίποτα.
10: Τίποτα.
11: Κανένα από τα δύο.
10: Αλήθεια λέτε?
11: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
10: Ποιο μουσικό έργο θα παίξει αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας στις αγορές?
12: Πιστεύω μια φλογέρα θα ήταν πάρα πολύ καλή γι' αυτό, ναι.
10: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
11: Όχι.
10: Εννοείται όχι.
11: Όχι.
10: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια, τι θα αποτιμούσατε?
11: Την Αστάθεια.
10: Αλέξης Τσίπρας ή Αστάθεια?
13: Τίποτα από τα δύο.
10: Αλέξης Τσίπρας ή χάος?
13: Τίποτα από τα δύο.
10: Αλέξης Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
13: Αλλεργική ρινίτιδα.
10: Αλέξης Τσίπρας ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
11: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
9: Εσύ δεν τρεπόσαστε λίγο? Κανένα σεβασμό. Εντάξει. Έτσι, τον ευεργετή στον άλλο και πώς θα ανταποδίδει. Πιο καλά είναι να έρθουν τα UFO, το Τσίπρα. Να τα έρθουν.
14: Πάρτε και μένα μαζί σας τον ήλιο. Θέλω από αυτή τη ζωή να ξεφύγω.
9: Κώστας Τουρνάς, δεκαετία του 70.

0: Εκεί υψηλά που λέει ο Τουρνάς δεν βρίσκονται μόνο τα UFO, όχι. Υπάρχουν και άλλοι κάτοικοι των ουρανών. Έχουν φτερά. Έρχονται όταν τους χρειάζεσαι. Έχουν συγκεκριμένη ιεραρχία. Μιλάμε, αδέρφια, για τους αρχάγγελους.
1: Πολλά μπορεί να έχεις ακούσει για τους αρχαγγέλους, όμως γνωρίζεις ποιοι είναι οι 49 αρχάγγελοι, ποιες είναι οι ποιότητές τους, τα χρώματα που τους χαρακτηρίζουν, με τι κραδασμούς εργάζονται? Γνωρίζεις αυτοί οι αρχάγγελοι πώς λειτουργούν μέσα στα 49 υποπεδία από τα οποία ζει μία ανθρώπινη ύπαρξη? 49 υποπεδία, 7 πεδία. Ποιοι είναι αυτοί οι αρχάγγελοι? Επίσης, γνωρίζεις στην αρχαία Ατλαντίδα πώς ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, τους 7 βασικούς αρχαγγέλους που είναι μέσα στις 7 ακτίνες, στα 7 ενεργειακά σου σώματα, ένα φυσικό φορέα και 6 ενεργειακά σώματα? Γνωρίζεις πώς στην αρχαία Λεμουρία ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, αυτούς τους ίδιους 7? Γνωρίζεις αργότερα πώς ο προφήτης Ζαρατούστρας, που δίδαξε τους ανθρώπους για τους 7 αρχαγγέλους με τις 7 ακτίνες, πώς ονόμαζε αυτούς τους αρχαγγέλους?
0: Όχι. Είναι δύσκολα τα ερωτήματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια προσευχή. Μπας και σωθούμε. Νάτος. Είναι ξεκινήσει ήδη, Άντρια.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Κοίτα, μια εκπομπή δεν έχει βρεθεί να μου κάνει μια πρόταση. Δεν πειράζει.

0: ευχαριστήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ιστορική σημασία ομιλία απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Στο Αμπουντάμπι το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σήμερα στο πλαίσιο του Defense Exhibition Athens Conference συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε εξέλιξη συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Μαρφίν στη Σταδίου, στον τόπο όπου πριν από 16 χρόνια εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού και 5 πιθανά σε κρουαζιερόπλοιο που έχουν πεθάνει 3 άνθρωποι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάμεσα στους 149 επιβάτες και ένας Έλληνας. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός για την EuroLeague, στις 10 το βράδυ Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Κύριες και κύριοι, αναλυτική ενημερωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Θα σας ενημερώσω κι εγώ για μερικά πράγματα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής. Πρώτη είδηση, έφυγε ο Ακύλας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση, είδαμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, θέλουμε να διορθώσουμε τα φώτα, θέλουμε να διορθώσουμε τον ήχο, η ευχή όλων των Ελλήνων τον συνοδεύει. Θα έρθει η ξαστεριά επιτέλους στη χώρα μας, το είπε και ο ίδιος και επακολούθησαν χιονοπτώσεις.
4: Καλό μήνα, παιδιά, μπήκε η άνοιξη.
5: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα, μήνα, κυρίες και κύριοι.
4: Πάμε, Βιέννη, επιτέλους. Ευχαριστούμε πραγματικά τόσο πολύ για την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη.
5: Και το κομμάτι του Ακύλα, πώς το βρίσκεται?
6: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
4: Φτού, φτού, φτού, φτού.
6: Όταν λέμε καθόλου, καθόλου.
7: Έλα, Ιωάννα. Μας ακούει, Ιωάννα?
8: Βασιλική μου, έχουν φύγει, σωστά?
9: Θα μας δώσετε έτσι κάτι, ένα hint?
6: Είναι μια τρίλεπτη ιστορία με αρχή, μέση, τέλος.
10: Θα δούμε μια τριωρή ιστορία πάνω στην σκηνή.
11: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντιγραφή του δικού σας τραγουδιού, το τραγούδι που, στη συμμετοχή μας στη Eurovision?
12: Κάποια αντιγραφή γίνεται, έχει γίνει.
13: Θέλεις που σου για πάνε, real estate φέτο. Θέλεις παράκια πάνε, θα σημειτού να φέτο.
11: Δεν θα κινηθείτε νομικά δηλαδή εναντίον του?
12: Νομικά όχι.
3: Τρεις ώρες θέαμα, το είπε η ΕΡΤ. Ο πλανητάρχης, μπράβο του, τη μεγάλη καρδιά. Παρόλο που είναι ολόιδια τραγούδια, εν το συζητάμε, δεν θα κινηθεί νομικά, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι Έλληνες, μην το ξεχνάμε. Ο μεγάλος εθνικός αγώνας έχει αρχίσει. Βγάλτε τα για τα χάνια από τα θικάρια. Τα κλεφτόπουλα, οι αρματολοί, ξαναζωντανεύουν. Πάμε! Αγαρινό, πάμε! Κρατάω από όχι στους αγαρινούς!
14: Είμαι του Τευγραγκόνη και του Κολοκοτρώνη, παιδί του Μακρυγιάννη.
3: Όλα αυτά είναι ο Ακύλας μας. Βαρβάρι. Η Βαρβάρη είναι η Βαρβάρη. Φίλε, μπράβο, έτσι. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Θα κερδίσουμε, θα γυρίσουμε θριαβευτές. Το ελληνικό τραγούδι ζει μεγάλες μέρες δόξας. Και έρχεται ο Φασούλης. Ο Φασούλης για να πει στη Θόδη ότι τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον για τους τουρίστες. Έλα, Εφή, χώστουτα.
15: Τους τουρίστες θα πάει μόνο στο πανηγύρια. Κάτι τι, να πορέψει Τσάμκο και Καλαματιανό και Τσιφτετέλη. Όλοι οι Έλληνες πάνε. Δεν έπρεπε να τα πει αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπονταν γι' αυτό να μιλήσει έτσι.
16: Ανέφερε και ότι για coach, ότι κάπως ανενούσε ότι δεν κάνει τόσο λάθο. Παρ' όλα αυτά και ο Μάλι και ο Ρεγιά διαφωνώ και το δίκο και με θέλω γι' αυτό.
15: Εμένα με κάλεσε εδώ ο Νίκο ο Μπουκλώνη. Σε αυτόν έχω να δώσω λόγο.
16: Στο.
15: Κατάλαβε. Άμα δεν άρεσε στο Νίκο το Μπουκλώνη, δεν θα με έπαιρνε.
16: Σωστό.
15: Οπότε δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κ. Βασιλή. Να είναι καλά.
16: Και συνεχίζουμε.
15: Και συνεχίζουμε την πορεία μα.
16: Βούρ για τα πανηγύρια, δεν λογαριάζουμε.
15: Βούρ τα πανηγύρια έχω κλείσει, τα έχω πάρει αμπάντζα όλα.
16: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και σίγουρα θα σε δούμε το επόμενο σας.
15: Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ο κύριος Φασουλής, από τη θέση του Κρητή, από την άνεση της πολυθρόνας του, κριτικάρει την Εφηθόδη. Για να σε ακούσουμε σε ένα κύριε Φασουλή να τραγουδάς, για να δούμε πώς θα πει.

0: Οι χαμηλές του ήταν λίγο προβληματικές, αλλά στο ρεφρέν νομίζω ότι μπήκε στο ρυθμό. Εξάλλου σημασία έχει το πάθος και το λέμε παθιασμένα. Ας πάμε τώρα στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν μόλις ακούσει και αυτό το τραγούδι ή για άλλους λόγους χιόνισε. Μάλλον ξέρω γιατί χιόνισε πριν από τρεις μέρες. Γιατί χιόνισε, έχετε να ρωτηθεί? Αν έχετε να ρωτηθεί, έχω την απάντηση.
1: Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια πως επηρεάζουν τα καιρικά φαινόμενα μέσω των αεροψεκασμών, κάποιοι βγαίνουν ακόμα και τώρα να ειρωνευτούν. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι πλέον το παραδέχονται και δημοσίως και στις τηλεοράσεις και στο Amazon έχουν κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ και προσπάτως στην Daily Mail Science έχουν βγάλει άρθρο που αποκάλυψαν πως διέρευσαν φάκελοι των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πως μας ψεκάζουν εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά συνεχίζουν το ίδιο παραμυθάκι ότι εμείς είμαστε οι ανόητοι της υπόθεσης και αυτοί είναι οι έξυπνοι. Τώρα που χιόνισε Μάιο μήνα και έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την περίοδο εδώ και δεκαετίες, τι έχετε να πείτε εξυπνάκηδες? Και για ποιο λόγο οι μετεωρολόγοι δεν μας λένε πού οφείλεται αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, παρά μόνο μας λένε ότι έχουμε ξαφνική αλλαγή του καιρού? Μην αγχώνεστε, τον λόγο το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας και το πού αποσκοπούνε με αυτό. Να ξυπνάμε σιγά σιγά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άντε να ξυπνάμε και να πούμε ακριβώς το λόγο που η νέα τάξη πραγμάτων χιονίζει το Μάιο. Θέλουν να πουλήσουν, παιδιά, είναι φανερό, τους δίσκους με τα χριστουγεννιάτικα που δεν τους αγοράζει κανένας, τα έλατα που έχουν τις αποθήκες. Όλα αυτά ποιος τα έχει πάρει? Η μασονία. Και θέλουν με τα χιόνια να μας οδηγήσουν. Όχι, αντίσταση, όχι ρε. Και ποιον έχουν βάλει να τραγουδάει για το χιόνι? Σήμερα γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις. Το Dean Martin, Dean από τον Demon, Δαίμονας Μάρτιν. Το δε Dean. Το D τι γράμμα είναι? Το τέταρτο. Το E το πέμπτο. 4 και 5, 9, ανάποδα 6. Το τι άλλο έχουμε? Την τον Ι, τι είναι τον Ι, παιδιά? Είναι το 12ο γράμμα. Δια 2, 6. Ένα εξάρι και άλλα δύο εξάρι. Το εξαποδός εδώ. Και μια που είμαστε σε φάση έτσι χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, γενικότερα γιορτών, να φορέσουμε και το κόκκινο εσώρουχο που πάντοτε όταν το φοράς στην παραμονή της πρωτοχρονιάς φέρνει γούρι.
3: Φοράει πάντα κόκκινο εσώρουχο την πρωτοχρονιά και πάει καλά αυτό?
4: Από τότε που ξεκίνησα να το φοράω, ναι.
3: Γιατί εγώ το κόψα, να ξέρεις.
4: Όχι, όχι. Εγώ δεν το κόψα, τώρα ψα.
3: Όχι, παλιά, παλιά όλοι το είχαμε αυτό, αλλά
4: δεν το είχα,
3: κάπως
4: όχι.
3: Το βαρέθηκα.
4: Δεν το είχα και μια φορά λέω, μια χρονιά θα το βάλω.
3: Και τι άλλαξε εκείνη την
4: όλα.
3: Τι έγινε, πάταγο?
4: Ήρθα λίγο πιο κοντά σε μένα, σαν Νίκο. Και πέρασα καλύτερα, σαν σύνολο στη χρονιά.
3: Και μόνο την πρωτοχρονιά ή το φοράς όποτε θες
4: μόνο
3: μέρα?
4: Όχι, ένα είναι,
3: καλά.
4: Κάθε πρωτοχρονιά το βάζω.
3: Το ίδιο. Όχι, παλιά λέγανε ότι πρέπει να αγοράζεις καινούριο.
4: Εντάξει, τόσο προληπτικός δεν είμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Θέλω τα
0: πράσινα. Εγώ συμφωνώ με τον Καρβέλα. Αυτό με τα κόκκινα είναι πασέ. Ντε μοντέ. Θέλω τα κόκκινα, ούτε τα ροζ. Ξέρεις πως πεθαίνω με τα πρόσιχα τα μαύρα. Αλλά όχι οποιαδήποτε μαύρα εσώρουχα, από την Καλυθέα. Εκείνη

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και τι κάνουμε τέτοια ώρα? Ανοίγουμε τους κρονούς της λαϊκής οργής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ταχώνουμε στον Τραμπ. Και πολύ χαιρόμαστε, γιατί είναι ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, που λέει: τι να μας πει το γατάκι ο Τραμπ, απευθύνεται στον ίδιο προσωπικά. Να μας πεις, γατάκι Τραμπ, για τους εξωγήνους. Εδώ δικός μας ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος. Τι θυμάσαι, ρε φίλε, ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, καμία σχέση με τη ζωή, ίσως όμως και να έχει, είχε καθημερινή επαφή με τους εξωγήνους UFO και τα έλεγε στη Σεμίνα πριν από χρόνια. Και έπαιρνε τηλέφωνο. Και τους έπαιρνε μετά και εκείνος, απαντούσε. Ήταν καταδεκτικός στους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών για να τους πει τι να κάνουν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έχουμε και άλλη επίσης. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε εκεί με τους Αρχάγγελους το ομώνυμο τραγούδι της Δικαιρίας. Πολύ σωστό. Και ο Γιώργης μας λέει ότι είμαι, λέει, χιονοαντιστασιακός. Τι είναι αυτό, ρε? Είναι δυνατόν η αντίσταση να λιώνει σαν το χιόνι? Δεν τα αφήνετε αυτά, λέω εγώ. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, αδέρφια, ας το πάρουμε χαμπάρι. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ποιος μπορεί να μας σηκώσει? Ο Βελόπουλος. Και αν δεν μπορεί να μας σηκώσει, μπορεί να μας κάνει σηκωτούς.
9: Άντε, μπράβο!
10: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, κάτσε με ένα για περιβάλλον. Μέσα και το πάρει σηκωτό εγώ τώρα. Διέκοψα κανένα. Διέκοψα κανένα. Εγώ να σηκωθώ, θα πάω σηκωτό τον κύριο που σηκωθεί. Κανόητε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε λίγο. Άντε, μου κάτσε γλώσσα. Κάτσε με ένα για περιβάλλον. Μέσα και το πάρει σηκωτό εγώ τώρα. Μέσα και το πάρει σηκωτό εγώ τώρα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Μπράβο μωρέ Κυριάκο. Έτσι είναι ο άντρας. Μπορεί να βαράει καμιά γροθιά.
11: Μπράβο ρε καμιά Κυριάκο.
8: Μπράβο ρε. Καμιά φάπα. Να πηγαίνει στη φυλακή. Αλλά ο άντρας

0: Γεια σου Κυριάκο. Για μην πεις καμιά κακή κουβέντα. Να δεν το πω. Ρε εσύ τι σου λέω τόση ώρα.
1: Ποτέ μπρε Κυριάκο δεν ασχολήθηκα. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με εμπόριο. Με εμπόριο και χρήση.
0: Αλλά
1: παρόλο που είναι οι κορφές για
0: αυτό το χρήση.
1: Με χαμαρούλια. Έλα τσαρά τσαρά μου. Αυτή είναι αιτία.
0: Θυμάστε την ωραία εποχή, τη θυμηθήκαμε και στην αρχή. Που θα βάζαμε φυλακή όλους τους κακούς. Go back που λέγαμε στην κυρία Μέρκελ και μετά λίγο γίναμε φίλοι. Ωραίες εποχές. Πώς ξεκίνησαν. Είχαν ξεκινήσει για να θυμηθούν οι παλιότεροι. Ότι και να μάθουν οι νέοι. Είχαν ξεκινήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή εδώ που τα λέμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγιναν εκλογές. Φαινούσαν πάρα πολύ αποφασισμένοι ότι αυτό είναι το σωστό. Χτες είχαμε την εκπομπή αυτή, την αφιερωμένη στο Τσίπρα, στο Sky. Βγήκε ο Τσακαλώτος και δεν ήταν πολύ σίγουρος.
2: Πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
3: Και εμείς για το δικό μας το κόσμο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί.
2: Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
0: Εντάξει, τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη, όχι. Ούτε δάκρυα χρειάζονται. Είναι νωρίς. Έχουμε κι άλλα.

0: Ξυπνούσαν το πρωί και πήγαν στο σχολείο. Τώρα είναι 11 η ώρα, ας πούμε, το πρωί. Μόλις έχεις ξυπνήσει, έχεις πει τον καφέ, πας στην τηλεόραση και αντί να δεις μια Στέλλα Αγνή, τι βλέπεις? Το Λιάγκα με τη Χριστίνα Πολίτη. Και άκουμε τι ασχοληθήκανε.
1: Ένας άνθρωπος στα 20, 25, 30 προφανώς κάνει περισσότερο σεξ σε ποσότητα.
2: Υπάρχει ανάγκη της αναπαραγωγής, δεν είναι και
1: ακριβώς
2: αυτό?
1: Όταν μεγαλώνεις, άρα λοιπόν όταν το σεξ από μια γενικά, το λέω, δεν λέω για σένα τον Κώστα ή εμένα, όταν το μεγαλώνεις και το σεξ πια δεν παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν κρεμπιέσαι με τους πολυελαίους που λέμε. Και είναι λίγο πιο αραιό, πιο. Αυτό αλλάζει τη μορφή μια σχέση, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
2: Έχει σεισμό?
1: Όχι, είναι, κουνιέται αυτό εδώ το σημείο.
2: Αν νόμιζα ότι μιλάμε για σεξ και ταρακουνιούνται όλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το σεξ μπορεί να είναι σεισμός. Ακούστε τώρα, σήμερα θα πω πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν είναι δικό μου ότι είναι σεισμός. Ανήκει στην κυρία Χριστίνα Πολίτη. Το δικό μου είναι ότι το σεξ μπορεί να είναι βόμβα. Και τραγουδάει τον ύμνο Sex Bomb η Έφη Θόδη. Μην τα ακούσει ο Φασουλής, αλίμονό της.

0: Απευθύνομαι τώρα στη νέα γενιά. Ρε εσείς δεν τρεπόσαστε? Αν σας ρωτήσουν για το σεξ, τα ξέρετε όλα. Όλα, τα έχετε μάθει από τα κινητά. Αν σας κάνουν καμιά εγκυκλοπαιδική ερώτηση. Εντάξει, φίλοι που μας έφαγε, δεν ξέρετε τα βασικά. Μα τα βασικά εννοώ.
1: Ποιος Έλληνας στρατηγός ηγήθηκε της μάχης των Δερβενακίων?
2: Ο... Δαγατσάνης.
1: Ποιος? Ο Καρακατσάνης. Μπήκε στη Μιάννη και έφαγε τα αυγά. Φόβερος Κολοκοτρώνης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τούβλα, γιατί για Τούβλα μιλάμε? Δεν ξέρετε τον Κολοκοτρώνη? Χρήστος Κολοκοτρώνης έχει γράψει τους στίχους του απόψε φύλαμε. Το ακούμε. Μορφωθείτε, γιατί θα έχουμε ανάγκη την εξυπνάδα σας. Απόψε είναι Αντώνιο Γκράμψη.

Είναι η εποχή των τηλεοπτικών μεταγραφών. Κάποιοι φεύγουν, μετά θα τους λησμονήσουμε ή μπορεί να τους δούμε κάπου αλλού. Έτσι είναι αυτό το Ταλαβέρι. Και υπάρχει μια ιδιαιτέρως ακμάζουσα δημοσιογραφική σχολή που ονομάζεται «Κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει». Αλλά δεν λένε ότι κάνουμε προβλέψεις οι άνθρωποι, όχι. Λένε ότι ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουμε όλα, τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τι θα γίνει, ας πούμε, με τη Μακρυπούλια. Ξέρουμε τι θα γίνει με τη Μακρυπούλια.

0: κιόλας, ότι έφτασε η ώρα να συνομιλήσει και με άλλα παπαγαλάκια. Να τις πούνε δηλαδή το ποίημα. Όσα θέλεις, όσα γουστάρεις, κοριτσαρά, για να έρθεις στη δικιά μας τη φωλιά, έτσι θα σπούν τα παπαγαλάκια. Και αυτή θα το σκεφτεί. Και η καλύτερη πρόταση θα είναι αυτή που θα κερδίσει. Σίγουρα θα είναι αυτή η πρόταση που θα κάνει, θα ικανοποιήσει τα δικά της θέλω.
1: Λες, και όχι τα θέλω των άλλων.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Τρομερή είδηση. Όλα τα βρίσκουνε, όλα τα ξέρουνε. Για όλα τα θέματα μας απασχολούν. Όχι μόνο βρήκανε που θα πάει η Μαγρυπούλια, αλλά έχουν βρει μέχρι και τον αργυλέ του Αλή Πασά.
4: Βρήκα το λουλά του Αλή Πασά.
3: Ρε αργυλέ, είπαμε, ρε εσύ σήμερα θα... Μέχρι τη στριμώξη.
4: Πήρα και ένα καλάμι.
3: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα μανάβι, τώρα έχουμε τον μπακάλι.

έχετε παράπονο σήμερα. Τα πάντα έχει εκπομπή. Πανηγύρια, αργυλέδες, αγάλματα. Όπα! Εγώ αυτό που λατρεύω από παιδί είναι να μαθαίνω τι συμβαίνει στον κόσμο. Αν μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία, εδώ είμαστε γιατί έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη. Ετοιμαστείτε. Στην άκρη να αργυλέδες τα υπόλοιπα. Ήρθε η ώρα της ενημέρωσης. Εμείς θα λέμε αύριο.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
4: Κέλπακ.
3: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
4: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
5: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: 92,4.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας. Ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι. Και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Come

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στο σπίτι η άνεση φαίνεται στις λεπτομέρειες. Με EuroPro Cuisine το μαγείρεμα γίνεται εύκολο. Στο ψυγείο όλα παραμένουν φρέσκα. Το πλυντήριο χωράει τα ρούχα όλης της οικογένειας, ενώ το σίδερο τα αφήνει ατσαλάκωτα. Ο αφιγραντήρας φροντίζει τον αέρα στο σπίτι και το κλιματιστικό διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Όλη μέρα η άνεση που αξίζεις. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

va, cuando volverá. Por la carretera,

Τρυφερά. Ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω που πνίγεται η σιωπή σου στα πιο φρικτά σου.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.